0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
2: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
9: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
8: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
9: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
8: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
9: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
8: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
10: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
10: Επιλογή υπεροχής.
12: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
13: Ακούτε Ιόνιον FM.
14: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
15: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
3: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
2: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Ρε εσύ, να σου πω κάτι ρε.
1: Να σε ψηφίσω.
0: Το συνήθισα ρε, μ' αρέσει. Σπαθή ρε το λέω.
2: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό για τα πλοία που κινούνται προς ή από τα ιρανικά λιμάνια και τις παράκτες περιοχές της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν. Προειδοποίησε με περισσότερες επιπλέον επιθέσεις με στόχο εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρας αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία, Σιρήνες, σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές μέσω του στενού του ορμού στα 86 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent στα 80 του αμερικανικού αργού. Περιοδία στη Βόρεια Εύβοια θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, θα συναντηθεί με πολίτες τους Ωραιούς, θα μιλήσει στα εγγένεια του οδικού άξονα Ροβιές Ήλια και θα ολοκληρώσει την περιοδία του με επίσκεψη στο εργοτάξιο του περιφερειακού δρόμου Χαλκίδας. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η κατάρτιση των ψηφοδελτίων, στα οποία θα ενταχθούν πρόσωπα νεότερης ηλικίας αλλά και στελέχη που έχουν αναπτύξει ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μεσημέρι θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να εκλέξει το Γιάννη Μαναντέδη στη θέση του νέου γραμματέα. Χθες ανεξαρτοποιήθηκαν οι βουλευτές Γιώργος Ψυχογιός, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και Γιώργος Γαβρίλος. Πλέον το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Οι αναθυμιάσεις που συσσωρεύτηκαν στο κλειστό γκαράζ και ειδικότερα το μονοξίδιο του άνθρακα εξετάζονται ως πιθανός παράγοντας που οδήγησε στο θάνατο του ζευγαριού στον Πειραιά. Οριστικές απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα δείξουν ποια αέρια εισέπνευσαν οι δύο νέοι και πώς ακριβώς έχασαν τις αισθήσεις τους. Εντός της ημέρας θα απολογηθεί ο 24χρονος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση Θεσσαλονίκη που κόστησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι σήμερα. Η Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές παραμένει ως ότου εκδοθεί στη χώρα μας η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του φωνικού εμπρησμού το 2010 στη Μαρφίν. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής. Γιώταχη συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου αναβάτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας νεκρός, ένας αγνοούμενος, ενώ 17 διασώθηκαν μετά από φωτιά που ξέσπασε σε πλωτή εξέδρα σκάφος στα ανοιχτά των ακτών του Σαν Φρανσίσκο. Στα αθλητικά, η Φενέρμπαχτσέ ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Άγγλου μεσοεπιθετικού Τζέισον Γκρίνγουτ. Αβέβαιο το μέλλον του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο στη Τσέλσι. Πρόταση για την απόκτησή του αναμένεται να καταθέσει η Ρώμα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 15 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Ο Επιθεωρητής» του Νικολάη Γκόγκολ από το Άρμα Θέσπιδος του Δίπεθε Πάτρας. Στο Σινέ Ρόδων, στο Σταφιδόκαμπο. Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης μαθαίνουν πανικόβλητοι ότι καταφθάνει μυστικά ένας επιθεωρητής για έλεγχο. Τρομοκρατημένοι μήπως αποκαλυφθούν οι απάτες τους, μπερδεύουν έναν ασήμαντο, καταχρεωμένο περαστικό υπάλληλο με τον αυστηρό επιθεωρητή. Αμέσως σπέβδουν να τον κολακεύσουν και να τον χρηματίσουν, ελπίζοντας να εξαγοράσουν την ευνοιά του. Εκείνος, όταν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, εκμεταλλεύεται την παρεξήγηση στο έπακρο. Μια παράσταση στημένη σαν ένα ανατρεπτικό rock happening, όπου τα λάθη και οι αρετές ακροβατούν σε τεντωμένο σκηνή και το μεγαλείο απέχει ελάχιστα από το γελίο. Σκηνοθετεί ο Χρήστος Τρέπκος, με τους Βασίλη Κόκαλη, Κώστα Κουντρουμπή και Παναγιώτη Μιχαλόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
10: Τον Αύγουστο λέγανε, αλλά μετά λέγανε και το καλοκαίρι γενικότερα. Δεν υπάρχουν ειδήσεις, ψέματα. Γεμάτο από ειδήσεις είναι η επικαιρότητα. Δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις να σχολιάσεις.

Αυτό είναι ο Φράγκι Λάιμον, το 1956, 13χρονος. Τότε γίνεται ο νεότερος καλλιτέχνης που έφτασε στην κορυφή των βρετανικών pop charts με το τραγούδι Why Do Fools Fall in Love. Μαζί με τους teenagers, τα 13 χρόνια τώρα είχαν προβλήματα αυτοί. Έφτανε σε έρωτες βαριούς, βαθύ έρωτα. Ο Αναστάσης λέει όσο και να έπαιζε η Ισπανία με την Γαλλία, για την ακριβή όσο και να έπαιζε η Γαλλία με την Ισπανία, δεν υπήρχε περίπτωση να το γυρίσει αυτό το ματσάκι με τίποτα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Από την αρχή φάνηκε ότι η Ισπανία έχει μπει μέσα για να κερδίσει. Καλημέρα στο Γιάννη που μας καλεί, στο όμορφο σουλάρι που έχει και δροσιές. Καλημέρα στον Κώστα. Είπαμε. Πλούσια η επικαιρότητα, όλα τα σχολιάζουμε. Όλος ο κόσμος συζητάει για το Ιράν και τις ΗΠΑ, για τη νέα ανάφλεξη, για το νέο σφυροκόπημα και από τις δύο πλευρές που οδηγεί υψηλότερα τις τιμές στην ενέργεια. 85,57 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent, στα 79,87 το αργό πετρέλαιο, στα 53,4 το φυσικό αέριο, ευρώ ή μεγαβατόρα, που αυτός ίσως και να είναι μεγαλύτερος κίνδυνος από τους υπόλοιπους που έχουμε να ζήσουμε. Ψυχραιμή η αγορά σε γενικές γραμμές. Ναι, μεν έχουμε δει άνοδο των τιμών, αλλά δεν έχουμε δει κανένα sell-off, δεν έχουμε δει κανένα μεγάλο πανικό. Τα χρηματιστήρια χθες έκλεισαν στις ΗΠΑ μοριακά κέρδη, 0,02% Dow Jones, με κέρδη 0,90% ο Nasdaq. Στην Ασία τα πράγματα ήταν συμπαθητικά, θα έλεγε κανείς, δηλαδή χωρίς σημαντικά προβλήματα, με κέρδη σημαντικά 1,31% κινείται ο Nikkei αυτήν την ώρα. Στην Σανγκάι ο Hang Seng με κέρδη 1,53%, ο Κόσπι με συν 7,22% στην Κορέα. Μοιάζουν και πάλι οι αγορές σαν να μην δίνουν πολύ σημασία σε αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή.

Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες Frank Sinatra, το The Way You Look Tonight, το έχει γράψει Dorothy Fields, η τραγουδοποιός που έγραψε μεγάλες επιτυχίες. Κάποιες από αυτές τραγούδησε και ο Frank Sinatra. Γεννημένη σαν σήμερα το 1904, έφυγε στα 70 της το 1974. Και λέγαμε για το ποδόσφαιρο, για την ήττα της Γαλλίας. Χθες είχαμε την πτώση της Βαστίλης δύο φορές, μία από τους Ισπανούς και μία από τους επαναστάτες. Ο εορτασμός για την πτώση της Βαστίλης με την παρέλαση, την φαντασμαγορική παρέλαση, με τη συμμετοχή όλων των Ευρωπαίων, τελευταία του Μακρόν, όπως και να έχει, διότι δεν θα ξαναβάλει για πρόεδρος, δεν μπορεί να ξαναβάλει για πρόεδρος. Και να δούμε του χρόνου ποιος θα είναι ή ποια θα είναι στη θέση του Μακρόν, διότι εκεί υπάρχει στη Γαλλία. Υπάρχει τουλάχιστον δημοσκοπική άνοδος της άκρας δεξιάς, με την Λεπέν να επανέρχεται δυναμικά. Και το ζήτημα είναι ότι αν πέσει η Βαστίλη ξανά, αυτή τη φορά από τους ακροδεξιούς, δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει η διάχυση των επαναστατικών ιδεών στην υπόλοιπη Ευρώπη ή αυτών των μαύρων ιδεών σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την Ευρώπη, που αναζητά γραμμή πλεύσης χωρίς να έχει γραμμή πλεύσης, και σε τέτοιες εποχές πάντα οι διάφοροι έξυπνοι που έχουν τις εύκολες λύσεις, συνήθως λύσεις και από εδώ, λύσεις και από εκεί, αλλά με πολύ συγκεκριμένη ατζέντα που κρύβεται από κάτω και θα αναδειχθεί στην πορεία, περιμένουν στην γωνία. Ακόμα και για τους πολλούς νεκρούς που είχαν από τον καύσωνα, ασκεί σκληρή κριτική η Λεπέν για το ότι δεν έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει η γαλλική κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι ότι στις χώρες που είχαν καύσωνα το προηγούμενο διάστημα υπολογίζουν ότι ξεπέρασαν τους 14.000 οι νεκροί από τον καύσωνα. Το λέγαμε και χθες, δεν λογίζεται ως νεκρός όποιος πεθαίνει τις ημέρες του καύσωνα, αλλά και όποιοι πεθαίνουν από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τον καύσωνα. Στη Γαλλία το διάστημα μεταξύ 22 Ιουνίου και 28 Ιουνίου είχαμε 2.025 νεκρούς. Στο Ηνωμένο Βασίλειο από 18 Ιουνίου σε 28 Ιουνίου 2.200 νεκρούς. Στο Βέλγιο την ίδια περίοδο 1.847 νεκρούς. Στην Ολλανδία 480, στην Ισπανία 812, στη Γερμανία 6.800 μεταξύ 22 Ιουνίου και 28 Ιουνίου. Καταλαβαίνετε ότι αλλάζει εντελώς το πράγμα. Αυτοί οι 14.000 περιβάλλοντες θάνατοι θεωρούνται από τους επιστήμονες ότι κατά κύριο λόγο οφείλονται στην υπερβολική ζέστη στον καύσωνα που έζησαν και συνεχίζουν να ζουν στην κεντρική Ευρώπη. Προβληματισμός από τους επιστήμονες για το αν ήταν απλά το φαινόμενο του αιώνα και θα το ξαναδούν σε 100 χρόνια, ή αν έχει αλλάξει τόσο πολύ το κλίμα που πλέον θα υπάρχουν τόσο έντονοι καύσωνες στην κεντρική και στη βόρεια Ευρώπη το καλοκαίρι.

Αυτή είναι η Gladys Knight στο Baby Don't Change Your Mind. Από πολύ μικρή έδειξη ότι ήταν γεννημένη για τη σκηνή. Μόλις τα 8 της κέρδισε το πρώτο βραβείο σε τηλεοπτικό σόου σε έναν πρόδρομο του American Idol, ερμηνεύοντας το Too Young του Nat King Cole. Το έπαθλο ήταν $2,000, αλλά η πραγματική ανταμοιβή ήταν η αρχή μιας θρυλικής μουσικής διαδρομής. Το ημερολόγιο έγραφε 15 Ιουλίου του 1952.

Τι συζητάμε άλλο εδώ, στο εσωτερικό προφανώς, και τις δύο μεγάλες υποθέσεις με τις δολοφονίες της Μαρφίν πριν από 16 χρόνια και στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγο καιρό. Προφυλακιστέοι όσοι απολογήθηκαν. Για την υπόθεση της Μαρφίν, οι δύο συλληφθέντες λένε ότι ήταν στην πορεία, αλλά δεν ήταν στα γεγονότα, ότι ο ένας έφυγε νωρίτερα πριν ξεσπάσουν τα επεισόδια και ο άλλος, ότι και οι άλλοι, ότι έφυγε, ήταν σε άλλο σημείο της πορείας όταν είχαν γίνει τα επεισόδια στην Σταδίου με την φωτιά στην Μαρφίν, που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και το μωρό, το έμβριο της εγκυμονούσας Αγγελικής. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Είπαμε για Nat King Cole και ακούμε Nat King Cole, γιατί το 1950 η Μόνα Λίσα ανεβαίνει στην πρώτη θέση των αμερικανικών charts και γίνεται τεράστια επιτυχία από τότε μέχρι τώρα. Πόσα, 76 χρόνια, και συνεχίζει.

μήνες για να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για την δολοφονική επίθεση στην Μαρφίν, αλλά και για την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται. Υπάρχουν αντεγκλήσεις ακόμα και για αυτή την υπόθεση. Δυστυχώς καταφέρνουμε να τα κάνουμε όλα λίγο πολιτική κόντρα σε αυτήν την χώρα. Περιμένουμε την έκδοση της 46χρονης, η οποία συνενεί στην έκδοσή της, η 46χρονη που συνελήφθη στην Αγγλία, κατηγορούμενη για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν. Το δικαστήριο στο οποίο παρουσιάστηκε χθες στην Αγγλία οδήγησε στην απόφαση για έκδοση. Υπέγραψε και σχετική επιστολή με την οποία δεσμεύεται ως προς την απόφασή της και δεν μπορεί να ανακαλέσει την συνένεσή της. Εντός 10 ημερών θα υλοποιηθεί το αίτημα των ελληνικών αρχών για την έκδοσή της στην

Έχει ενδιαφέρον γιατί όσο περνάνε οι μέρες, επαναφέρουμε στη μνήμη μας, αλλά και έρχονται και νέες μαρτυρίες στη μνήμη μας σχέση με την Μαρφίν. Έχει ενδιαφέρον δύο άνθρωποι που έχουν καταθέσει και οι φωτογραφίες ήταν γνωστές, δεν είναι παλιές, που βρέθηκαν στον τόπο της Φρίκης, ο Βασίλης Χατζιακόβου και ο συνάδελφος ο Ηλίας Προβόπουλος, όπου είδαν και φωτογράφησαν τα γεγονότα, περιγράφουν τι είχε γίνει. Λένε ότι ήταν σαν να είναι μια ομάδα συντονισμένη που ήξερε πάρα πολύ καλά τι κάνει, ακόμα και με διακριτικά για να ξεχωρίζουν ο ένας τον άλλο, με full face για να μην φαίνονται τα πρόσωπά τους, και με σχέδιο για το πώς θα δράσουν. I've heard people say that too much

Και ο Χατζιακόβου και ο Προβόπουλος είχαν καταθέσει εκείνες τις ημέρες μετά στην ασφάλεια. Άρα τα στοιχεία όλα αυτά υπήρχαν. Υπάρχει και μια συζήτηση που ξεκινήσει για το περίφημο mail, που η πληροφορία στην αρχή ήταν ότι αυτό κινητοποίησε τις αρχές, έδωσε νέα στοιχεία στις αρχές για την αναψηλάφιση της υπόθεσης, για να ξανανοίξει ο φάκελος. Αυτό το περίφημο mail που θεωρητικά το έχει στείλει κάποιος ανώνυμος και λέει ότι 16 χρόνια ξέρω ποιοι έχουν κάνει το έγκλημα της Μαρφίν και δεν μπορώ πια να το κρατάω και να το παίρνω μέσα μου. Γι' αυτό και όπως λέει και η εισαγγελέα, σας ενημερώνω ότι η υπέτη για αυτό το έγκλημα είναι ο Τάδε και ο Τάδε. Του μιλάει στον ενικό, δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη στην άλλη ζωή και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμη και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Μου κάνει εντύπωση βέβαια πως η συνείδησή του δεν τον έκανε όταν τραβιόντουσαν δύο, όπως αποδείχθηκε από τη δικαιοσύνη, αθώοι άνθρωποι στις φυλακές και στα δικαστήρια, να μην στείλει τότε το 2013 αυτή την επιστολή στον εισαγγελέα για να πει εσείς αυτός που τραβολογάτε δεν είναι αυτοί, είναι άλλοι, για ελέγξτε το λίγο γιατί εγώ ξέρω ποιοι είναι, μην τραβολογάτε τσάμπα ανθρώπους. Επίσης ένας από αυτούς που καταγγέλει ως υπεύθυνος για την δολοφονία, για την δολοφονική φωτιά στην Μαρφίν, την εποχή εκείνη ήταν φυλακή. Οπότε μάλλον ήταν αδύνατο, δεν είχε και έξοδο εκείνες τις μέρες. Μάλλον ήταν αδύνατο να είναι και στη φυλακή και να είναι και έξω από την Μαρφίν και να την καίει. Δεν εννοώ κάτι με όλο αυτό. Απλά λέω ότι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση και πρέπει να την ελέγξουμε, να αποκαλύψουμε ποιοι είναι οι δολοφόνοι, αλλά να μην αξιοποιηθεί από τη μία ή από την άλλη πλευρά μικροπολιτικά. Στην άλλη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Νέστορα θα πάρει εξιτήριο σήμερα από το νοσοκομείο. Δυστυχώς οι πληγές στο σώμα της, που είναι πολύ σοβαρές, σίγουρα είναι πολύ μικρότερες από τις πληγές στην ψυχή της και στην καρδιά της από αυτή τη δολοφονική επίθεση, που έχασε την μητέρα της και είμαι βέβαιος ότι έχασε και ένα σημαντικό κομμάτι από την ηρεμία της. Μακάρι να την ξαναβρει, δεν είναι εύκολο. Και εκεί προφυλακίστηκαν οι δύο. Σήμερα θα απολογηθεί ο τρίτος, όπου το διαμέρισμά του ήταν κέντρο συγκέντρωσης όλων όσων εμπλέκονται στην υπόθεση, για να ισχυριστεί ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση. Αυτό λένε οι δικηγόροι του. Αυτό είναι Barry White, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Πίσω από αυτό το τραγούδι κρύβεται μια αληθινή ιστορία αγάπης. Το 1973 ο Barry White ερωτεύτηκε την Claudia James, μέλος από το συγκρότημα των κοριτσιών που ήταν μαζί του. Ένα βράδυ, μην μπορώντας να κοιμηθεί από τον πολύ έρωτα, και αυτός κάθισε στο πιάνο και έγραψε αυτό το τραγούδι έχοντας εκείνη στο μυαλό του. Ένα χρόνο αργότερα, τον Οκτώβριο του 1974, οι δύο τους παντρεύτηκαν και έγιναν ένα από τα πιο λαμπερά ζευγάρια της αμερικανικής μουσικής σκηνής. Ο γάμος τους έληξε το 1988, 14 χρόνια μετά, αλλά έμειναν για πάντα φίλοι. Γιατί πολλές φορές ο έρωτας μπορεί να σβήνει, αλλά η εκτίμηση και η αγάπη δεν χάνεται ποτέ.

αυτή η κυρία γίνεται σήμερα 80 ετών, η Λίντα Ρόνσταντ. Διαβάζω για τις ρογμές στην Κυψέλη και την ανησυχία που έχει προκαλέσει στην περιοχή το γεγονός ότι μάλλον τα έργα για το μετρό έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα ζητήματα, πολύ μεγάλα προβλήματα. Διακόπησαν οι εργασίες του Μετροπόντικα. Σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας θα συζητήσει το ζήτημα. Θυμάστε τις προάλλες που ανάβλιζε έτσι, όχι αλλιώς μύρος, υγροποιημένο μπετό ανάβλιζε εκεί στην περιοχή και όλοι έλεγαν ότι μάλλον είναι από από τον Μετροπόντικα. Ύστερα από μετρήσεις που έκαναν με ειδικά μηχανήματα που τοποθετήθηκαν και στις ταράτσες, οι μηχανικοί μιλάνε για καθιζήσεις 18 και 20 χιλιοστών. Υπάρχουν σε πάρα πολλούς τοίχους της περιοχής εμφανείς ρογμές που παρατηρήθηκαν κατά τις εργασίες του Μετροπόντικα σε διάφορες κατοικίες στην περιοχή της Κυψέλης και έχουν αναστατώσει τους κατοίκους. Επίσημες απαντήσεις. Περιμένουν και ζητούν, γιατί το πρόβλημα είναι σε περισσότερες από 15 πολυκατοικίες. Θα το δούμε και εμείς αναλυτικότερα το ζήτημα. Περιμένουμε τις απαντήσεις. Το ρεπορτάζ το διαβάζω από τα νέα του καλού συναδέλφου του Μιχάλη Γελασάκη. Και απρόπο, και υπέροχου ποιητή και υπέροχου στεχουργού. Έχει γράψει μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια ο Μιχάλης Γελασάκης. Ο συνάδελφος, δημοσιογράφος. Γιατί εγώ στίχους, για πλάκα στο σχολείο.

Το άλλο που μου έχει κάνει πάρα πολύ έτσι, εντύπωση είναι αυτή η γέφυρα στην Λάρισα. Νομίζω ότι την έχετε δει όλοι, όπου συνεχίζουν να περνάνε από μια στην πραγματικότητα σπασμένη στη μέση γέφυρα, βυθισμένη η γέφυρα του Παλαιόπυργου, που συνέδεε τις παραλιακές κοινότητες των Δήμων Τεμπών και Αγιάς. Καταστράφηκε 3 χρόνια πριν κατά την κακοκαιρία του Ντάνιελ. Δεν έχει φτιαχτεί. Μπείτε και στα site αν δεν το έχετε δει στις τηλεοράσεις. Παραμένει τσακισμένη στην μέση, αλλά συνεχίζουν να περνάνε τα αυτοκίνητα, διότι αλλιώς θα κάνουν μια πολύ μεγαλύτερη διαδρομή. Θα κάνουν δεκάδες επιπλέον χιλιόμετρα μέσω της Εθνικής Οδού. Οπότε επιλέγουν να διακινδυνεύσουν από το να κάνουν τα παραπάνω χιλιόμετρα. Να μου πεις, τι μυαλό έχουν και αυτοί που το κάνουν. Σωστό. Αλλά τι μυαλό έχουν και οι υπόλοιποι που την έχουν αφήσει έτσι διαλυμένη και δεν την φτιάχνουν ή δεν την κλείνουν με έναν τρόπο 3 χρόνια μετά. Ο Ντάνιελ πέρασε, τα σάρωσε όλα και ακόμα συζητάμε για μια γέφυρα που δεν την έφτιαξε ποτέ κανένας. Το ίδιο πράγμα και στην Καλλιτεχνούπολη, εδώ στην Αττική, που η νεροποντή ήπια τον δρόμο, γκρεμίστηκε ο δρόμος, έχει παραμείνει σε αυτή την κατάσταση, γκρεμισμένος. Και εκεί κάνουν γύρω-γύρω δρόμους. Επειδή η Καλλιτεχνούπολη είναι εκτός του κέντρου, αλλά είναι μόνιμη κατοικία και πάρα πολλοί κόσμος, το πρωί, επειδή μένουν φίλοι εκεί, το πρωί έχει μείνει ένας δρόμος για να πάνε και να έρθουν. Γίνεται του κουτρούλιο γάμος για να βγεις από την Καλλιτεχνούπολη και να ξεκινήσεις την πορεία σου προς την δουλειά σου. Αφήστε το κι αυτό, δεν πειράζει. Θα βρέξει, θα κατεβάσει χώμα, θα τη γεμίσει την τρύπα κάποια στιγμή, θα ξαναγίνει δρόμος εκεί. Σωστά. Σωστά. Oh,

Αυτό είναι το Night Nurse του Gregory Isaac. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο άνθρωπος που έμεινε στην ιστορία ως ο cool ruler της Reggae. Τραγούδωσε με μια βελούδινη φωνή, την ακούτε, που έκανε τα τραγούδια να μοιάζουν εξομολογήσεις. Ο μύθος θέλει πολλές φορές να μπαίνει στο στούντιο χωρίς να έχει γράψει τους στίχους και συχνά τους δημιουργούσε εκείνη τη στιγμή μπροστά στο μικρόφωνο ακούγοντας την μουσική. Το Night Nurse το τραγούδισε ξανά το 1997 η Simply Red. Πριν πάω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον για πρώτη φορά στην ιστορία του αρχαίου θεάτρου Επιδαύρου. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θείασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει, η παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους, αναδεικνύει τη δύναμη της συμπερίληψης και αποδεικνύει ότι η κληρονομιά της Επιδαύρου μπορεί να ανήκει πραγματικά σε όλους. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Park Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά!
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Διαβάστε στην απογευματινή ισχυρά κίνητρα για ένταξη στα νέα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Μήνυμα αφύπνισης της Ευρώπης από το Παρίσι και τη μεγαλειώδη παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης με την παρουσία Μητσοτάκη και ελληνικών Ραφάλ. Ο Τραμπ πάτησε και πάλι το κουμπί στο Ιράν. Ασπίδα στις ανατιμήσεις των καυσίμων, οι εκπτώσεις 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο δίζελ που ξεκίνησαν από χθες στα διελιστήρια. Η ώρα της δικαιοσύνης για τους τρομοκράτες της Μαρφίν και της Βάγιας Νέστορα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ionian FM.

Αυτό μας ήρθε από το μακρινό 1973, αλλά κανονικά θα έπρεπε να είναι ο ύμνος των ημερών, διότι η οικονομία κάνε. Βάλε μυαλό, βάλε μυαλό, γιατί πας και ανάβεις τους διακόπτες, χαλάς ρεύμα, ανάβεις air condition, τρως πολύ, πίνεις, κάνεις run. Δηλαδή δεν έχουμε λεφτά για... Συμμαζευτείτε παιδιά, συμμαζευτείτε γιατί θα γίνει χαμός. Το οικονομία κάνει είναι από τον εμβληματικό δίσκο των μικροαστικών του Λουκιάνου και Λαϊδόνι από το 1973, που κυκλοφόρησε μέσα στη δικτατορία τον Οκτώβριο του 1973, ένα μήνα πριν το Πολυτεχνείο, γνωστός και ως ο κόκκινος δίσκος. Είναι η πρώτη φορά, ήταν η πρώτη φορά που ο Λουκιάνος και Λαϊδόνις, εκτός από συνθέτης, ερμηνεύει και τα δικά του τραγούδια σε δίσκο. Αυτό είναι το υπέροχο με Διαλούθ, ένα soundtrack για μια ταινία που δεν έγινε ποτέ, το soundtrack που δεν έχει, της ταινίας που δεν έχει ακόμα γυριστεί, ο Λουκιάνος Κλαϊδόνης, που αν ακούς τα τραγούδια του, αν ακούς όλη τη δισκογραφία, είναι σαν να ακούς άλλους ανθρώπους να γράφουν άλλα τραγούδια με άλλο ύφος και άλλη προσέγγιση στα πράγματα.

0: Όσοι ακούν το πρώτο πρωινό και από πέρυσι και φέτος, νομίζω ότι ξέρετε πολύ καλά την αδυναμία που έχω στον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Οπότε θα μου συγχωρέσετε λίγο τη μονομέρεια σήμερα που ακούμε τόσο πολύ Λουκιανό. Λέγαμε λοιπόν ότι θα έπρεπε να είναι ο ύμνος κανονικά το οικονομία κάνε, διότι έχουν ακριβήνει τα πάντα και έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα μάλλον θα συνεχίσουν να ακριβένουν τα πάντα, ειδικά στην ενέργεια. Μια έκπτωση που έρχεται, αλλά το πετρέλαιο την έχει σβήσει, στο πετρέλαιο και στη βενζίνη. Ένα φυσικό αέριο που έχει φτάσει στα ουράνια και θα το πληρώσουμε ακριβά και για θέρμανση αλλά και για παραγωγή ρεύματος, και μια εικόνα που μοιάζει να είναι εξαιρετικά θολή για το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο Δρ. Γιώργος Στάμπτης, στέλεχος αγοράς ενέργειας, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται, τι περιμένουμε, τι μας περιμένει και κυρίως αν υπάρχει τρόπος αντίδρασης και αντίστασης στην ακρίβεια που είναι εδώ γύρω μας. Καλημέρα κύριε Στάμπτη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ζούμε εδώ και τουλάχιστον 4 χρόνια μια παρατεταμένη κρίση, ενεργειακή κρίση από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά, με πολύ μικρά διαλύματα, είναι αλήθεια, με αλλαγές που έχει επιφέρει στην αγορά, με προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, αλλά όσο περνάει ο καιρός όλο και κάτι καινούριο προκύπτει, αυτή τη φορά από την Μέση Ανατολή και την κρίση εκεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.
1: Ναι, είχαμε επανέλθει μετά τα πρώτα περίπου 2 χρόνια του πολέμου στην Ουκρανία σε μια νέα κανονικότητα. Ήταν μια κανονικότητα σε ακριβότερα επίπεδα, πολύ ακριβότερα από αυτά που είχαμε συνηθίσει μέχρι το 2021, όσο μέχρι πριν από 4 μήνες, και αυτή η νέα κανονικότητα διαταράχθηκε ξανά από την καινούργια πολεμική σύραξη στον κόλπο. Είδαμε όλες τις τιμές των ενεργειακών προϊόντων να ανεβαίνουν πολύ. Είδαμε πολύ μεγάλες μεταβολές το τρίμηνο της Άνοιξης. Αλλά αυτό που δεν έμεινε στη δημόσια συζήτηση είναι ότι ακόμα και όταν έγινε αυτή η εκεχηρία και προς το τέλος Ιουνίου, και το βλέπαμε συχνά στις τηλεοράσεις, στο ίντερνετ, να καταγράφεται η ημερήσια πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου από τα 100 στα 90, στα 80, έφτασε μέχρι τα 70 δολάρια. Αυτό που δεν βλέπαμε, μάλλον δεν θέλαμε να το καταγράφουμε, είναι ότι τα πετρελαιοειδή προϊόντα, αυτά που πηγαίνουμε και αγοράζουμε στα βενζινάδικα, δεν αγοράζουμε αργό πετρέλαιο, αγοράζουμε βενζίνη και δίζελ. Η τιμή τους δεν έπεφτε. Η τιμή δηλαδή του δίζελ στις σημαντικές αγορές ήταν περίπου στα 600 δολάρια ο τόνος πριν αρχίσει ο πόλεμος. Ακόμα και μετά την εκεχηρία δεν έπεσε κάτω από τα 900 δολάρια. Τώρα έχει ξαναξεφύγει, πλησιάζει στα 1200. Αλλά δεν είχαν πέσει τα πετρελαιοειδή προϊόντα, γιατί οι 2-3 εβδομάδες εκεχηρίας προφανώς δεν φτάνανε για να ξαναμπεί μπροστά στη πλήρη λειτουργία όλη αυτή η εφοδιαστική αλυσίδα, η πολύ σύνθετη παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα πετρελαϊκών προϊόντων. Άρα δηλαδή ακριβές τιμές καυσίμων παραμένανε, το βλέπαμε στα βενζινάδικα πολλές φορές. Αλλά ρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν αυτό το Brent πέφτει τόσο πολύ, γιατί στα βενζινάδικα δεν πέφτει τόσο πολύ η βενζίνη.
0: Δεν πέφτει καθόλου, όχι, δεν πέφτει τόσο πολύ.
1: Και ο λόγος ήταν ακριβώς αυτός, ότι οι χρηματιστηριακές τιμές αυτών των προϊόντων δεν είχαν πέσει. Είχαν πέσει πολύ λιγότερο από ό,τι είχε πέσει το Brent. Και τώρα ξανά έχουν πάρει την ανιούσα.
0: Η χθεσινή τιμή, η χθεσινή δηληστηριακή τιμή της αμόλυδης είναι στο 1,38, στο 1,34 είναι το diesel. Η αλήθεια είναι ότι οποιαδήποτε ελπίδα
1: μαζί
0: είχα...
1: Μαζί με τους φόρους, βέβαια. Μαζί με τους φόρους είναι περίπου τα 73 λεπτά το λίτρο. Πριν από 2 εβδομάδες, όταν είχαμε στις 29 Ιουνίου, θυμάμαι, ήταν στα 68 λεπτά το λίτρο. Είχε πάρει δηλαδή ήδη μέσα σε 10 μέρες 5-6 λεπτά το λίτρο η δηληστηριακή τιμή.
0: Ναι. Ήδη φαίνεται ότι έχει εφαρμοστεί αυτή η μείωση, διότι το Σάββατο, που είναι το τελευταίο δελτίο για τις δηληστηριακές τιμές, ήταν στο 1,45 και τώρα είναι στο 1,34, άρα έχει εφαρμοστεί αυτή η μείωση της τιμής και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση, η οποία όμως στην πραγματικότητα...
1: Τώρα ελπίζουμε να μην ξανανεύουν οι διεθνείς χρηματιστηριακές.
0: Φαγώθηκε ήδη στην πραγματικότητα όμως. Δηλαδή αφού μπαίνουν οι αυξημένες τιμές από την άνοδο του πετρελαίου, στην πραγματικότητα φαγώθηκε αυτή η μείωση. Απλά συγκρατεί την αύξηση.
1: Συγκρατεί την περαιτέρω αύξηση. Ναι. Προφανώς είναι κάτι θετικό να υπάρχει αυτή η έκπτωση. Απλά η οικονομία μας, τα νοικοκυριά μας χρειάζονται πραγματική, όχι σχετική μείωση, χρειάζονται πραγματική μείωση στις τιμές.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και νομίζω ότι για να έρθει η μείωση αυτή θα πρέπει να μειωθούν για κάποιο διάστημα ή μόνιμα τουλάχιστον οι φόροι, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ.
1: Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, ειδικά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη είναι από τους ακριβότερους στην Ευρώπη. Mm-hmm. Είναι 700 ευρώ κάθε 1000 λίτρα. Δηλαδή 0,7 ευρώ στο λίτρο βενζίνης που βάζουμε είναι μόνο ο φόρος, όχι ο ΦΠΑ επί του φόρου, γιατί μπαίνει μετά και ΦΠΑ πάνω στον φόρο.
0: Σωστό.
1: Όταν αγοράζει τη βενζίνη 1,94, τα 0,7 από το 1,94 είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Ναι, και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό κάνει να ξεκινάμε, η βάση δηλαδή υπολογισμού της τιμής, να είναι πάρα πολύ ψηλή εξαιτίας
1: ναι,
0: των
1: φόρων. Γιατί αν βάλουμε και το ΦΠΑ πάνω στο φόρο αυτό, είμαστε ήδη στα 90 λεπτά, έτσι.
0: Ναι, ναι. Είναι το μεγάλο πρόβλημα που η κυβέρνηση δεν το συζητάει καν. Δηλαδή δεν συζητάει.
1: Όμως πρέπει να ξεκινήσει να το συζητήσει. Αυτή η μεγάλη αύξηση, να θυμίσω ότι μπήκε στο πλαίσιο του Τρίτου Μνημονίου, το 2016-2017. Συμφωνήθηκε τότε με την Τρόικα και μπήκε στο πλαίσιο του Τρίτου Μνημονίου. Από τότε έχει περάσει μια δεκαετία. Είμαστε σε μια διαφορετική φάση της ελληνικής οικονομίας. Δεν μπορεί να συνεχίζουμε να κουβαλάμε από το παρελθόν αυτό το βαρύδι. Πρέπει να το ξαναδεί το οικονομικό επιτελείο. Το καταλαβαίνω. Είναι ένας εύκολος τρόπος να μαζέψεις τα φορολογικά έσοδα που σου χρειάζονται για τον προϋπολογισμό. Αλλά είναι ένας εύκολος τρόπος, ο οποίος, ας το πω έτσι συνταγωγικά, μολύνει όλη την οικονομία. Το καύσιμο χρησιμοποιείται
0: σωστό.
1: Παντού.
0: Ναι, γιατί δεν είναι μόνο το καύσιμο που βάζουμε στο αυτοκίνητό μας. Είναι το καύσιμο που χρησιμοποιείται για τις μεταφορές, το καύσιμο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή, το καύσιμο που χρησιμοποιείται παντού. Τώρα, νομίζω το άλλο μεγάλο ζήτημα που θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα και δεν το έχουμε συζητήσει τόσο πολύ είναι η τιμή του φυσικού αερίου. Η τιμή του φυσικού αερίου έχει ανέβει πάρα πολύ στις διεθνείς αγορές.
1: Έχει 55 ευρώ τη μεγαβατόρα.
0: Έχει διατηρηθεί
1: από 40
0: ψηλά.
1: Ευρώ που ήταν,
0: ναι, έχει διατηρηθεί ψηλά ακόμα και όταν έπεφτε το προηγούμενο διάστημα το Brent και το αργό στις διεθνείς αγορές. Είχε διατηρηθεί και στα 47, 48, 49. Ναι. Δεν έπεφτε.
1: Γιατί είναι ένα τελείως διαφορετικό προϊόν το φυσικό, ναι, αέριο. Έτσι. Δεν είναι πετρέλαιο, είναι τελείως διαφορετικό. Επηρεάζεται από άλλους παράγοντες και στην Ευρώπη και στην Ασία και στην Αμερική. Ήτανε το πολύ, είχε φτάσει κοντά στα 40, αλλά τώρα πάλι είναι στα 55. Mm-hmm. Είναι πολύ ψηλά η τιμή και ο μόνος λόγος που δεν το συζητάμε πάρα πολύ είναι ότι είναι καλοκαίρι, άρα δεν χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο για θέρμανση και επιπλέον δεν έχει επηρεάσει ακόμα σε τόσο μεγάλο βαθμό την αγορά ηλεκτρισμού, έτσι ώστε να δούμε τις χονδροπορικές τιμές να εκτοξεύονται στα 200 ευρώ την μεγαβατόρα. Mm-hmm. Είναι ακόμα... Μέσος όρος Ιουλίου είναι κοντά στα 112, σήμερα είναι πιο ακριβά, είναι στα 138, αλλά δεν έχουμε ξεφύγει ακόμα στα...
0: Σε αυτή 200. Την κρίση είδαμε υψηλές τιμές χονδροπορικής, αλλά δεν είδαμε τις τιμές που είχαμε δει στον πόλεμο της Ουκρανίας, στην αρχή εννοώ του πόλεμου της Ουκρανίας.
1: Ναι, γιατί ήταν περίοδος άνοιξης και όλας, δεν είχαμε πολύ υψηλή ζήτηση. Ένας βασικός λόγος ήταν αυτός. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι έχουμε πια σε σχέση με την περίοδο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν 4 χρόνια πολύ περισσότερες ανανεώσιμες πηγές στο μείγμα μας. Mm-hmm. Άρα υπάρχουν αρκετά περισσότερες ώρες που δεν χρειάζεται η ακριβότερη μονάδα να είναι μια μονάδα φυσικού αερίου, αλλά καλύπτεται η ζήτηση από φθηνότερες μονάδες που είναι οι μονάδες ανανεώσιμων πηγών. Επομένως και αυτό βοήθησε στο να διατηρηθεί χαμηλότερα η τιμή.
0: Ναι.
1: Και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μεγάλος, πολύ μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των μονάδων φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Είναι αρκετές οι μονάδες, οπότε όταν αυτές ανταγωνίζονται μεταξύ τους ποια θα πρωτομπεί στην αγορά, καταλαβαίνουμε ότι και αυτό συγκρατεί τις τιμές.
0: Σωστό. Απλά τα στρατηγικά αποθέματα στο αέριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν ειδικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχουν σχεδόν μηδενιστεί. Δηλαδή υπάρχουν χώρες που έχουν 6% απόθεμα όλο και όλο.
1: Να μην πούμε ότι έχουν μηδενιστεί, αλλά είμαστε χαμηλά.
0: Ναι, ναι.
1: Η Ευρώπη βασίζεται πάρα πολύ στις υπόγειες αποθήκες φυσικού αερίου, τις οποίες αρχίζει και τις γεμίζει περίπου το Πάσχα. Mm-hmm. και μέχρι που να ξεκινήσουν τα σχολεία ή λίγο μετά μέχρι τον Οκτώβριο, τις έχει γεμίσει έτσι ώστε να τις χρησιμοποιήσει την περίοδο του χειμώνα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή οι υπόγειες αποθήκες κατά μέσο όρο στην Ευρώπη βρίσκονται περίπου στο 54% βαθμό πληρότητας, όταν πέρσι τέτοια εποχή ήμασταν στο 65%.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλη διαφορά αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
1: το πρόβλημα είναι ότι θα καλύπτουμε και γεμίσει, με ακριβό φυσικό αέριο.
0: Αυτό πήγα να πω. Θα γεμίσουμε με ακριβό φυσικό αέριο.
1: Άρα δεν θα το χρησιμοποιήσουμε με φθηνή τιμή προφανώς. Mm-hmm. Κάποιο που το πλήρωσε 50 και 53 ευρώ για να το αποθηκεύσει δεν θα το πουλήσει μετά το χειμώνα τα 30.
0: Mm-hmm.
1: Προφανές αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα στο φυσικό αέριο, το οποίο προέρχεται από το θετικό του. Το θετικό του είναι ότι τα τελευταία χρόνια το φυσικό αέριο και ιδιαίτερα το υγροποιημένο φυσικό αέριο έχει γίνει ένα παγκόσμιο αγαθό, διακινείται παγκόσμια, η τιμή του καθορίζεται παγκόσμια. Αυτό συνήθως βοηθάει στο να τιμήνει. Τώρα όμως που βρισκόμαστε σε μια περίοδο, ένα σούπερ ελνίνιο στην περιοχή της Ασίας, που ανεβάζει την θερμοκρασία προς τα πάνω, άρα οι άνθρωποι εκεί χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν πολύ φυσικό αέριο για ψήξη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι υποφερτό δηλαδή το καλοκαίρι τέτοια εποχή. Ήμασταν στο 65%.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλη διαφορά αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
1: το πρόβλημα είναι ότι θα καλύπτουμε και γεμίσει, με ακριβό φυσικό αέριο.
0: Αυτό πήγα να πω. Θα γεμίσει με ακριβό φυσικό αέριο.
1: Άρα δεν θα το χρησιμοποιήσουμε με φθηνή τιμή προφανώς. Mm-hmm. Κάποιος που το πλήρωσε 50 και 53 ευρώ για να το αποθηκεύσει δεν θα το πουλήσει μετά το χειμώνα τα 30.
0: Ναι.
1: Προφανές αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα βασικό πρόβλημα στο φυσικό αέριο, το οποίο προέρχεται από το θετικό του. Το θετικό του είναι ότι τα τελευταία χρόνια το φυσικό αέριο και ιδιαίτερα το υγροποιημένο φυσικό αέριο έχει γίνει ένα παγκόσμιο αγαθό, διακινείται παγκόσμια, η τιμή του καθορίζεται παγκόσμια. Αυτό συνήθως βοηθάει στο να τιμήνει. Τώρα όμως που βρισκόμαστε σε μια περίοδο, ένα σούπερ ελνίνιο στην περιοχή της Ασίας, που ανεβάζει την θερμοκρασία προς τα πάνω, άρα οι άνθρωποι εκεί χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν πολύ φυσικό αέριο για ψήξη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι υποφερτό δηλαδή το καλοκαίρι στις τροπικές.

0: ένα παγκόσμιο αγαθό, διακινείται παγκόσμια, η τιμή του καθορίζεται παγκόσμια. Αυτό συνήθως βοηθάει στο να τιμήμη. Τώρα όμως που βρισκόμαστε σε μια περίοδο, ένα σούπερ ελνίνιο στην περιοχή της Ασίας, που ανεβάζει τις θερμοκρασίες προς τα πάνω, άρα οι άνθρωποι εκεί χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν πολύ φυσικό αέριο για ψήξη. Ναι. Δεν είναι υποφερτό δηλαδή το καλοκαίρι στους τροπικούς της Ασίας χωρίς ψήξη. Έχουμε ταυτόχρονα να κάψουμε στη Δυτική Ευρώπη, άρα και εδώ χρειάζεται να κάψουμε φυσικό αέριο για παραγωγή ηλεκτρισμού. Όταν οι δύο κύριοι πόλοι κατανάλωσης φυσικού αερίου παγκόσμια, εξαιρώ την Αμερική που έχει το δικό της, η Ασία και η Ευρώπη ταυτόχρονα θέλουν φυσικό αέριο, καταλαβαίνετε ότι αυτό ανεβάζει προς τα πάνω τη ζήτηση, άρα και τις τιμές. Και έχουμε τώρα εδώ και μια ατυχία στη Νότια Αμερική να μην έχει βρέξει πάρα πολύ. Εκεί χωρίς τη βασίζεται πάρα πολύ στα υδροελεκτρικά τους. Όταν δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή στα υδροελεκτρικά, αρχίζουν να καίνουν και εκείνοι φυσικό αέριο για ηλεκτρισμό. Άρα βγαίνουν και αυτοί στην παγκόσμια αγορά να ζητήσουν για φυσικό αέριο. Άρα δηλαδή έχουμε δύο μεγάλους παίκτες, την Ασία, την Ευρώπη και ένα μικρότερο, την Νότια Αμερική, ταυτόχρονα στις διεθνείς αγορές να ψάχνουν να βρουν ποια πλοία είναι ελεύθερα να τα πάρουν να τα φέρουν στο μέρος τους.
1: Το ζήτημα είναι να τελειώσει η κρίση, να τελειώσει η νέα φωτιά
0: από
1: που ανάγει στη Μέση
0: Ανατολή. Όχι μετά από τρεις εβδομάδες, δηλαδή ξανά.
1: Ναι, προφανώς.
0: Να τελειώσει προφανώς. Με το απομόνιμο.
1: Να
0: αυτό
1: ισορροπήσουμε να κάπου για να δούμε τι γίνεται, τι μελγενέστε, για να δούμε και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Μακάρι να το δούμε γρήγορα να γίνεται αυτό.
0: Ακριβώς, μακάρι. Ακριβώς.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Στάμτση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Γιώργος Στάμτσης, στέλεχος αγοράς ενέργειας, ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά την αγορά και μας βοηθάει πάντα να δούμε τι μας περιμένει μπροστά. Για να απολαύσω τον Λουκιανό φεύγοντας, να μπω στο διαμορφωτικό περιβάλλον στις 31 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, γράφεται ιστορία με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους και σε παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ερμηνευτών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει, μια παράσταση σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμιάδου, σχεδιασμένη για πρώτη φορά ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή αναπηρίες που σχετίζονται με την όραση και την ακοή, αποδεικνύοντας ότι η ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό δεν είναι προνόμιο, αλλά δικαίωμα όλων.

0: Περίμενα εσένα και για ό,τι γίνει θα φταίσαι εσύ.
1: Αυτή είναι η νύχτα καταστροφής, χαμηλή πτήση 1982, τρίτος προσωπικός δίσκος του Λουκιανού Κελαϊδόνη. Ο συνθέτης γράφει τους στίχους, τη μουσική και τραγουδάει όλα τα τραγούδια του δίσκου. Με Λουκιανό θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

Η χοροδία των μαύρων σκυλιών, όπως ονομάστηκαν όσοι μετήχαν σε αυτό το CD και μετά στις συναυλίες που αποχαιρέτησαν το Λουκιανό Κυλαϊδόνη, τραγουδούντο «Σε ευχαριστώ Λουκιανέ». Σήμερα, είπαμε, κάναμε ένα μουσικό πέρασμα γρήγορο από τις πολλές μουσικές τάσεις στη ζωή του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, γεννημένος σαν σήμερα το 1943.

Και βλέποντας τον Λουκιανό να φεύγει με την Ντόλι ως μόνος φτωχός και μόνος καουμπόι, φεύγουμε και εμείς μαζί του. Βασίλης Δέτσικας είναι εδώ για το δελτίο ειδήσεων των 9, με όλες τις ειδήσεις και τις τελευταίες εξελίξεις. Ακολουθεί ο Τύρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Αύριο, αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών με ειδήσεις, μουσικές, σχόλια, παρατηρήσεις και ό,τι φέρει ο αέρας της επικαιρότητας εδώ στα παραπολιτικά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.

0: ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Πιθανή ευρύτερη επίθεση κατά του Ιράν και όχι μόνο γύρω από το στενό του Ορμούζ, εξετάζουν οι στρατιωτικές αρχές των ΗΠΑ. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ανοιχτό σε μια κλιμάκωση ώστε να πιέσει το Ιράν να ανοίξει το στενό του Ορμούζ. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό για τα πλοία που κινούνται προς ή από τα ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με μια επανδρωμένη αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία, σιρήνες έχησαν σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 86 δολάρια το βαρέλι, το Brent πάνω από τα 80 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στη Βόρεια Εύβοια σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, θα συναντηθεί με πολίτες του Ορεούς, θα μιλήσει στα εγγένεια του οδικού άξονα Ροβιές Ήλια και θα ολοκληρώσει την περιοδία του με επίσκεψη στο εργοτάξιο του Περιφερειακού Δρόμου Χαλκίδα. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η κατάρτιση των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας, στα οποία θα ενταχθούν πρόσωπα νεότερης ηλικίας αλλά και στελέχη που έχουν αναπτύξει ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Γιάννης Αμανατίδης αναμένεται να εκλεγεί γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη σημερινή συνεδρία του οργάνου μετά τις ανεξαρτητοποιήσεις των Γιώργου Ψυχογιού, Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Γιώργου Γαβρίλου. Το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Περισσότερες από 15 πολυκατοικίες στην Κυψέλη εμφάνισαν αρρωγμές, προκαλώντας ανησυχία στους ενίκους για τη στατικότητα των κτηρίων, ενώ ζητούν απαντήσεις από το ελληνικό μετρό για τις εργασίες που γίνονται στην περιοχή από το Μετροπόντικα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, έχει παρατηρηθεί καθίζηση από 18-20 εκατοστά στην περιοχή, ενώ οι κάτοικοι καταγγέλνουν αρρωγμές σε κολόνες και τείχους, πτώσεις σοβάδων, αποκολλήσεις και σπασμένα μάρμαρα. Οι αναθυμιάσεις που συσσωρεύτηκαν στο κλειστό γκαράζ και ειδικότερα το μονοξίδιο του άνθρακα εξετάζονται ως πιθανός παράγοντας που οδήγησε στο θάνατο του ζευγαριού στον Πειραιά. Οριστικές απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα δείξουν ποια αίρια εισέπνευσαν οι δύο νέοι και πώς ακριβώς έχασαν τις αισθήσεις τους. Σήμερα θα απολυγηθεί ο 24χρονος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές παραμένει ως ό,τι εκδοθεί στη χώρα μας. Η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού το 2010 στη Μαρφίν, στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας της Αγίας Παρασκευής. Γιοταχή συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό 20χρονου αναβάτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κόχιο, Σάμο και Ικαρία. Στη Διεθνή Ενημέρωση, έρευνα στη Βολιβία για καταγγελίες εξαπάτησης πολιτών που φέρεται να στρατολογήθηκαν στο ρωσικό στρατό και στάλθηκαν να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Στα αθλητικά απόψε στις 8 ΑΕΚ φύτεσε σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρο. Στο τέλος εβδομάδας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Τούρκος Forward Τζέντι Όσμαν.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 15 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Ο Επιθεωρητής» του Νικολάη Γκόγκολ από το Άρμα Θέσπιδος του Δίπεθε Πάτρας, στο Σινέ Ρόδων, στο Σταφυδόκαμπο. Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης μαθαίνουν πανικόβλητοι ότι καταφθάνει μυστικά ένας επιθεωρητής για έλεγχο. Τρομοκρατημένοι μήπως αποκαλυφθούν οι απάτες τους, μπερδεύουν έναν ασήμαντο, καταχρεωμένο περαστικό υπάλληλο με τον αυστηρό επιθεωρητή. Αμέσως σπέβδουν να τον κολακεύσουν και να τον χρηματίσουν, ελπίζοντας να εξαγοράσουν την ευνοιά του. Εκείνος, όταν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, εκμεταλλεύεται την παρεξήγηση στο έπακρο. Μια παράσταση στημένη σαν ένα ανατρεπτικό rock happening, όπου τα λάθη και οι αρετές ακροβατούν σε τεντωμένο σκηνή και το μεγαλείο απεχεί ελάχιστα από το γελίο. Σκηνοθετεί ο Χρήστος Τρέπκος, με τους Βασίλη Κόκαλη, Κώστα Κουτρουμπή και Παναγιώτη Μιχαλόπουλο. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
6: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
5: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
7: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: λέω, στη σημερινή εποχή εμείς είμαστε γέροι.
1: Εσύ λύσεξε να μας γεράσεις.
0: Δεν κοιτάς δίπλας να δεις τι γίνεται.
1: Γιατί πράγμα.
0: Όλα τα κουρασμένα παλικάρια παντρεύτηκαν μικρούλες για να ξανανιώσουν.
1: Για στο στόμα.
0: Πάρτουν με τη σειρά.
1: Πάρτους.
0: Τσάρλι Τσάπλιν.
1: Μάλιστα.
0: Ο πρώτος διδάξας.
1: Ποιος το λέει αυτό.
0: Εγώ το λέω. Ποιος το λέει. Ο Νιάρχος.
1: Ναι, είδες πως τα κατάφερε με τη φορδίτσα.
0: Σπαθεί το πατριωτάκι μας, έβγαλα στους προπρόσωπους. Άμα άλλος, πες τον ωραία εκείνος ο τραγουδιστής με το μεγάλο στόμα, με τα μεγάλα αυτιά.
1: Ο Σινάτρα.
0: Ο Σινάτρα, μπαχή, τα βρε, όλα τα ξέρει. Αμα εκείνος ο άλλος, ο πιο μεγάλος.
1: Ποιος.
0: Ο Μπάμπλο Μπαμπαλής.
1: Ποιος είναι αυτός.
0: Ο Μπάμπλο. Ο Μπάμπλο, καζάλος. Με τον Γιώλο Τζέλτρο.
1: Αμα ο Πικασό, με το Πινέλο.
0: Ο άλλος. Ο άλλος πες τον, ο μαέστρος μου, ρε, εκείνος με το μουστακάκι έτσι.
1: Ο Ξαβιεκού.
0: Ο Ξαβιεκού, κοίτα ρε, μου τα ξέρει. 68 χρονών άνθρωπος και παντρεύτηκε 20.
1: Και Ισπανίδα.
0: Ο Λέο Ταύρος.
1: Ρε Σπύρο, μόνος σου τα σκέφτηκες όλα αυτά.
0: Ωραία, παιδί μου.
1: Δεν τα είδες γραμμένα πουθενά.
0: Πού να το δω, τι λες τώρα. Δεν μου λες, η μικρή. Τι λέει η μικρή.
1: Ξετρελαμένη μαζί μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1.
3: Ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
2: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
3: Και ο κύριος Δημήτρης Κυρίκος μας έφτιαξε την ημέρα.
2: Το σιγάνα ποτάμια να φυλάγεσαι.
3: Τι ωραίος διάλογος εκείνος, έτσι. Η Ρόλα Βαλσάμι ήταν το μήλον της Έρηδας, θυμάσαι. Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη μεσοβδόμαδα. Έχει κάποια κινησούλα, θέλω να πω, επειδή πήγα να μου περιέργεια. Άρα καλά, εντάξει.
2: Ελένη Τάκα, στο τηλεφωνικό μας
3: κέντρο. 2-11, σωστά, 10-80-8-80. Άμα θέλετε να μας τηλεφωνήσετε για κάπου, αν είστε, ξέρω εγώ, κάπου και έχετε θέμα. Ας πούμε, αν είστε στην λεωφόρα Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά, σίγουρα θα έχετε θέμα γιατί έχει κίνηση αρκετή. Στον περιφερειακό του, εκείνη τη γειτονιά του Βασίλη μας, του Ημιτού, έχει κίνηση αρκετή για τις μέρες αυτές. Στην άνοδο προς την Αθήνα, εδώ ανεβαίνει αρκετός κόσμος πάλι για τις μέρες αυτές και στην κάθετο έχει λίγη κίνηση, κάτι θα έχει συμβεί. Ο Κηφισός από την λίγο πριν τη Λένορμα στην άνοδο και μέχρι Πατήσια περίπου στο ύψος εκείνο δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση. Στην κάθετο επίσης τα πράγματα είναι συμπαθητικά, όχι καλά, πολύ καλά. Αμέσως με το δαχτυλίδι εκεί με τον Αττική Οδό. Κατά διαστήματα κόκκινο-κίτρινο μέχρι και την λεωφόρο Αθηνών. Ο Πειραιάς παραδοσιακά πια, έτσι, ξεχάστε το, από Πέμπτη, Παρασκευή κλπ. Τα πρωινά θα είναι προβληματικό σήμερα. Δηλαδή πάλι από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά είναι κόκκινο, ροζέ, κόκκινο, ροζέ. Έχει κίνηση πολύ. Αν και έχουν φύγει τα πολλά καράβια τα πρωινά, αλλά συνεχίζουν και φεύγουν και πιο μετά. Αυτά πάνω κάτω από τη γέννηση.
2: Λοιπόν, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσετε και σήμερα, μουσική επιμέλεια Βασίλης Κρυμπάς και βεβαίως Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
3: Α, πολύ σωστά.
2: Και μιας και που ξεκινήσαμε έτσι, να συνεχίσω με Δημήτρη Κανελόπουλο, τη στήλη του Twitter. Φράσεις που μπορείς να πεις για θέματα εξετάσεων αλλά και στο σεξ. Κινές. Πες.
3: Τι ψάχνει το άτιμο και βρίσκει όμως ο Κανελόπουλος, για πες.
2: Από πού να το πιάσω αυτό τώρα.
3: Αυτό έπαιζε. Το πιάνεις πάντα από τα εύκολα, μας λέγανε. Αυτά που ξέρεις. Αυτά που δεν ξέρεις, τα βρεις στο τέλος.
2: Εδώ τώρα σημασία έχει το πώς θα το πεις. Πώς θα είναι η εκφώνηση.
3: Για πες.
2: Αυτό έπεσε ξανά.
3: Αυτό έπεσε.
2: Ο πρώτελευταίος πρέπει να περιμένει μέχρι να τελειώσει ο τελευταίος.
3: Αυτό δεν το πιέσαι.
2: Εδώ σε εξετάσεις δεν μείνει κάποιος μόνος του μέσα.
3: Όταν ναι, μείνει ένα. Στο σεξ που ισχύει αυτό.
2: Ναι, δεν το πιάσα.
3: Σε πιο οργανωμένα πράγματα. Να, κατάλαβα. Ναι. Να, το πιάσα.
2: Αθώ μου, παιδί.
3: Για πες, για πες.
2: Την επόμενη φορά θα τα πάω καλύτερα. Και εδώ αρχίζω να τα πιο σεξ. Μη βιαστείς, έχει και πίσω.
3: Έχει πίσω θέματα, αυτό εννοεί ρε παιδί μου.
2: Ναι,
3: δεν ήμουν μπροστά τα θέματα, έχει πίσω θέματα, ναι.
2: Τι μπίπ ήταν αυτό, λέει. Το τελευταίο. Δημήτρης Κανελόπουλος, τον ευχαριστούμε.
3: Γεια σου, Μίτσο. Ένα γουίτι μπορεί, έχει κόψει, δεν ξέρω, έχει κόψει γυμναστική, γιατί δεν μου στείλει μήνυμα εδώ και μια εβδομάδα. Λοιπόν,
2: Δεν το ξαναδιαβάζουμε.
3: Δεν το ξαναδιαβάζουμε. Να μάθουμε.
2: Τη δεύτερη ώρα θα τα πούμε μόνο έτσι.
3: Άλλη μια φορά. Να τα εμπεδώσουμε. Και οι καινούργοι να τα μάθουν. Να τα εμπεδώσουν οι παλιοί και να τα μάθουν οι καινούργοι. Λοιπόν, φαντάζεσαι, βλέπω μια φωτογραφία με τον Βασίλη πριν. Ένα F-16. Αυτό το F-16 που ο ηρωικός πραγματικά πιλότος του κατάφερε να το σώσει όσο έσωσε το αεροπλάνο. Να επιβιβάζεται στο. Όχι μόνο του.
2: Είχε και εισιτήριο.
3: Είδαμε ένα τίτλο συγκλονιστικό. Δεν θυμάμαι σε ποιο site. Δεν ήταν στα παραπολιτικά. Είδαμε ένα τίτλο συγκλονιστικό. Σαν να έμπαινε μόνο το να ταξιδέψει. Ο τίτλο. Αυτό τον είχε βάλει, βαριόταν ο τίτλο. Αλλά έμπαινε μέσα στο ferry boat το κανονικό. Την παντόφυλλα δηλαδή για να περάσει απέναντι. Για να έρθει για επισκευή κάπου εδώ. Θα έρθει κάποιο στη βάση του, δεν ξέρω πού.
2: Το μεταφέραν παιδί μου. Έμπαινε λε και πήγαινε.
3: Αλλά έμπαινε μόνο του. Λε και έμπαινε μόνο του. Δηλαδή ο τίτλο. Άμα διαβάσει και λέω σκαντάστο να σε επιβάτη να έρθει από το εξωτερικό και πάει να μπει στο πλοίο να περάσει απέναντι και να δει ένα F-16 να μπαίνει μπροστά σου και να του φωνάξει αυτού. Κάνε λίγο πιο δεξιά να χωρέσουμε κι εμεί, ρε φίλε.
4: Έκανε άκρη, ρε!
3: Αυτό.
2: Ο ακροατής πήρε τηλέφωνο όταν πριν μπούμε μέσα. Ναι. Έλεγε το εξής και ο άνθρωπος έχει δίκιο. Έλεγε: περιμένω μία κάρτα. Ναι. Την κάρτα μου, επειδή μου πήραν το μισθό μου. Ναι. Από την τάδε τράπεζα. Ναι. Ωραία. Μου λένε, σας το έχουμε στείλει κύριε με το ταχυδρομείο.
3: Θα το πάρεις κανένα εξάμεινο.
2: Ναι, αλλά λέει τώρα λίγη κάρτα μου. Και ξαναπαίρνω τηλέφωνο και λέω, παιδιά, δεν ήρθε. Τι να κάνω. Ναι. Δεν περιμένει. Όταν... Ναι, αλλά δεν θα έχω κάρτα να πάρω τα λεφτά.
3: Νομίζω με
2: το. Πιο γρήγορα θα έρθει το F-16 με το πλοίο. Τώρα να πάει η κάρτα με τα λεφτά.
3: Το λέω με μεγάλη βεβαιότητα. Δηλαδή, έτυχε πρόσφατα να χάσω κάρτα. Όταν σου στέλνουν κάρτα, τη στέλνουν ανανεωμένη. Δεν τη στέλνουν με την ημερομηνία που είχε παλιά. Οπότε αυτό που τηλεφώνησε.
2: Ναι, αλλά θα έχει τελειώσει παλιά. Του περιμένει ένα μήνα.
3: Ναι, λέω ρε παιδί μου ότι αυτοί που θα του στείλουν για καινούργια που είναι πολύ ένα μήνα. Κανονικά, εμένα μου τη στείλανε σε 4 μέρες. Θέλω να σου πω γρήγορα.
2: Τη στείλανε, την έφερε το ταχυδρομείο γρήγορα.
3: Ναι. Την έφερε γρήγορα, ναι. Αλλά μην νομίζω ότι και εμά έρχεται γρήγορα. Στο παλιοφάλαιο μια φορά κάθε 10 μέρες για ταχυδρομείο.
2: Προφανώς δεν ξέρω σε ποια περιοχή είναι ο άνθρωπο.
3: Λέω όμως ότι τη στέλνει η τράπεζα, την ανανεώνει και τη στέλνει. Δεν στέλνει δηλαδή με την ημερομηνία τη προηγούμενη λήξη. Οπότε αυτό τουλάχιστον να μην τον ανησυχεί. Πότε θα τον πάρει να την ανησυχεί, βέβαια.
2: Συγγνώμη, το θέμα του δεν είναι αν την ανανεώνει ή δεν την ανανεώνει. Το θέμα είναι αν θα έχει κάρτα να βγάλει λεφτά ο άνθρωπο.
3: Αυτό είναι θέμα, εντάξει. Επειδή είπε.
2: Αν δηλαδή τελειώσει τώρα σήμερα και τώρα έρθει άλλη σε μια εβδομάδα, σε μια εβδομάδα θα έχει κάρτα. Ούτε να πλήρωσε να βγάλει λεφτά. Αυτό λέμε.
3: Α, εννοείς ότι λύγει και ζήτησε κάτι και δεν του είχε έρθει. Συνήθως οι κάρτες τράπεζες τις στέλνουν αρκετά πιο πριν λήξει μια κάρτα την καινούργια.
2: Και τα λεφτά τα φέρνουν πιο αργά.
3: Αλλά τα λεφτά τα φέρνουν πιο αργά, μάλλον. Αφού έχω δει.
2: Είναι και καλοκαίρι τώρα.
3: Τις αποστολές τις κάνουν πια. Έχω δει έναν ιδιώτη, είδα πριν από την. Ιδιωτικό αυτοκίνητο δηλαδή. Έναν άνθρωπο που ήταν φορτωμένο με δέματα και τα. Δέματα βέβαια. Και τα άφηνε στα σπίτια και ήταν λεφτά αυτό. Δεν ήταν μια ιδιωτική εταιρεία. Εγώ έχω βρει την υγεία μου, δεν σου κρύβω, με τα προϊόντα αυτά που φέρνεις, αλλά τώρα αυτό δεν το κάνεις τα γράμματα βέβαια. Mm-hmm. Με τα κουτιά πια αυτά, τα κουτιά αυτά τα οποία παραγγέλνεις τη μία μέρα, την άλλη μέρα το πρωί, τσακ, έχουν έρθει τα πάντα. Και σε πιο καλή τιμή.
2: Λοιπόν, να το προσέξουν τώρα εκεί τα ΔΕΛΤΑ. Αυτό το θέμα κάτι να γίνει δηλαδή, καλά, γιατί πόσες φορές το έχουμε ανοίξει, εμάς εδώ Σωτήρη.
3: Πολύ καλά λες, κύριε Πρόεδρε.
2: Δύο μισοειδήσεις όσο έκανα ρεπορτάζ από τα δύο καυτά δικαστικά και αστυνομικά ταυτόχρονα μαζί θέματα. Ναι. Το πρώτο, οι δύο που απολογήθηκαν για την Θεσσαλονίκη. Αυτά που έγιναν στην Θεσσαλονίκη.
3: Δεν απολογήθηκαν.
2: Δεν ζήτησαν συγγνώμη.
3: Ούτε απολογήθηκαν.
2: Το δικαίωμα της σιωπής.
3: Χασάπης.
2: Και δεν είπαν απολύτως τίποτα δηλαδή. Ούτε επαναλαμβάνω συγγνώμη.
3: Είπαν τη λέξη και πορεία μου είπαν.
2: Στο διαμέρισμα. Στο διαμέρισμα ο έχων το ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που έδωσε τα κλειδιά που ήταν δίπλα δηλαδή σαν ορμητήριο και έχει επώνυμο που θυμίζει εθνικότητα είναι λέει άντε πάλι και εδώ ξαναμπλέξαμε με τα εμφυλιοπολεμικά εγγονός Ελασίτη στρατηγού λοιπόν και αυτός είπε ότι τα έδωσε σε φίλο του να πάει το κορίτσι του. Δεν τα έδωσε δηλαδή σε αυτόν.
3: Ναι.
2: Οπότε τώρα να ζητείτε και αυτός που πήρε τα κλειδιά για το πώς τα έδωσε στον άλλον και προφανώς θα συγκριθεί και αυτός εντός των επόμενων ωρών πληροφορούμε και στους άλλους δύο που βάλαν γκαζάκια στα άλλα σπίτια, στα άλλα δύο σπίτια δηλαδή. Φαίνεται ότι δεν είναι απολύτως κοντά, αλλά είναι θέμα χρόνου η σύλληψή του.
3: Να σου πω, ρε φίλε, μου έδωσε μια ιδέα τώρα.
2: Τι.
3: αυτούς που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία τους λέμε Νέα Δημοκράτες. Ναι. Αυτούς που είναι Πασόκους. Ναι. Τους ψηφοφόρους ψήφα τους λέμε Λασίτες. Και αυτούς. Ωρε πράγμα που σταλτά το σκέφτηκα. Το είχα σκεφτεί. Μου έδωσε την ιδέα τώρα την έχουμε λέγει.
2: Επίσης στο άλλο επιμένουν οι ανώτερες πηγές της Καμιθάκη. 1100 ο ένας είναι δεμένος. Για να πω 100.000. Αλλά το θέμα είναι δεμένος τι είναι. Αυτό λέει, επαναλαμβάνω.
3: Για τη Θεσσαλονίκη λες τώρα.
2: Τώρα λέω για τη Μαρφίν.
3: Για τη Μαρφίν λες τώρα.
2: Ναι, μάλιστα, ναι. Και 98% επιμένει στον άλλο, στο δεύτερο.
3: Για τη Μαρφίν ξανά.
2: Όχι στον ψηλό, στο δεύτερο. Για τη Μαρφίν.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Επαναλαμβάνω τα δικαστικά. Για την κοπέλα έχω μια αίσθηση ότι.
3: Περιφερειακή.
2: Ναι, ναι, ότι δεν είναι στο επίκεντρο.
3: Περιφερειακή. Λοιπόν, λέει ένας φίλος ο Νίκος εδώ, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να βγάλει λεφτά, να κάνει ό,τι θέλει, εφόσον έχει την εφαρμογή στο κινητό και η κάρτα να λήξει, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπος και 10 μέρες να λήξει κάρτα και ένα μήνα και 2 μήνες και 5 μήνες. Εφόσον έχει το κινητό, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, άσε που είναι κανονισμένο και αυτοί και τη θέλουν τη μέρα που λύγει, άντε μια μέρα μετά. Νίκο, σωστό είναι αυτό που λες, αλλά εγώ για παράδειγμα που έχω κάρτες χρόνια. Πρώτη φορά πέρασα κάρτα στο κινητό πριν από ένα μήνα.
2: Εγώ δεν έχω. Δεν κι άλλος δεν ξέρει, παιδιά.
3: Δεν είχα κάρτα.
2: Δεν είχα τα πάντα.
3: Δηλαδή, όχι, κάτσε. Όχι, λέει ναι, ότι ναι. Υπάρχει λύση αυτή. Υπάρχει, ναι, αν την έχει χρησιμοποιήσει. Προφανώς ο άλλος δεν το έχει κάνει αυτό.
2: Ναι, ναι.
3: Και εγώ που έχω 5 κάρτες, έβαλα μία μόνο πριν από ένα μήνα. Δεν είχα. Δεν είναι αυτό.
2: Να συμφωνήσουμε ότι όταν λύγει η κάρτα, το πρέπει να την παίρνει την ώρα του. Το βασικό. Και μετά ό,τι άλλο θέλετε. Να συμφωνήσουμε.
3: Επίσης, να συμφωνήσουμε ότι παίρνουμε λογαριασμούς πριν λήξουν. Ναι, πρέπει να τις παίρνουμε πριν λήξουν.
2: Και αυτές μπορεί να τις παίρνεις ηλεκτρονικά, άλλο πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να το κάνουν.
3: Επίσης, λέω γιατί δεν είναι, επειδή είμαι στο πάνω από το εκείνο. Αυτοί στέλνουν κάθε μήνα τι κάνουν με καταμέτρηση. Άρα στέλνουν κάθε μήνα λογαριασμό. Δεν τα παίρνω όλα ηλεκτρονικά. Κάποια μου έρχονται ηλεκτρονικά, κάποια μου έρχονται με χαρτί ακόμα. Το χαρτί έρχεται αφού έχει λήξει ο λογαριασμό πάντα.
2: Για τους παρόχους έχω ένα ερώτημα. Κάνουν πάντα καταμέτρηση ή βάζουν και
3: καταπληκτικές? Όχι, αν δεν βρουν δεν κάνουν. Αλλά άμα βρουν κάνουν. Εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα.
2: Δεν
3: δηλαδή.
2: Περνάνε, είσαι σίγουρος? Άστο.
3: Ναι, γιατί πρέπει να τους ανοίξω, γιατί ξέρω, καταλαβες. Ότι περνάνε. Χθες με περάσαν και δεν υπήρχε άνθρωπος.
2: Το κρατήσω.
3: Και δεν ξέρω τι θα κάνουν. Αλλά αυτό φαίνεται.
2: Δηλαδή,
3: αν κάποιος, ας πούμε, του χρεώσουν παραπάνω, μπορεί να το δει στο ρολόι του και να το επαναφέρουν. Αλλά
2: εκεί που είναι πραγματικά έμποροι, είναι. Πρέπει να το πω αυτό. Ο Ινφαντίνο, πώς το λένε αυτό. Πουλάνε τώρα, λέει, το χορτάρι. Του τελικού,
3: ναι.
2: Το χορτάρι θα το κάνουν κομματάκια και θα το πουλήσουν.
3: Αυτό το κάνουν κάθε χρόνο οι μεγάλες ομάδες.
2: Ναι,
3: εγώ έχω πάρει χορτάρι του Μπαρσελόνα. Πώς λέγεται, είπες Μπαρσελόνα, το πουλάνε στο τέλος.
2: Το παγκόσμιο κύπελο μέχρι τώρα ήταν κάτι το τελείως διαφορετικό.
3: Ναι.
2: Έτσι.
3: Τελείως δεν ήταν. Ναι. Δεν ήταν τόσο εμπορικό όμως όσο είναι τώρα. Αυτό.
2: Ούτε στα εισιτήρια ούτε σε σειρά άλλων
3: τώρα,
2: πραγμάτων.
3: Είναι τελείως εμπορικό. Ναι.
2: Ξεκίνησε σαν ένα, πώς να σου πω, τελείως διαφορετικό πράγμα, ρε παιδί μου.
3: Εντάξει, στην πορεία έγινε εμπορικό, έχει ξεφύγει τώρα πράγματι και γι' αυτό και κάθε φορά που δείχνουν οι κάμερες, λέει τον Ινφαντίνο, και τον δείχνουν οι κάμερες και τον δείχνουν οι κάμερες στα γήπεδα, ακούγεται ένα ουουουουουουουουουουουου μακρόσυρτο με στα γήπεδα. Οπότε μάλλον θα δώσει εντολή να μην τον δείχνουν πια, φαντάζομαι, γιατί δεν γίνεται. Σε όλα τα γήπεδα τον αποδοκιμάζουν.
2: Έχει και το εξής τώρα επίσης, έτσι. Μπορεί να πάρει ένα εισιτήριο με το όνομά σου. Δηλαδή να πούνε, έβλεπε, δείτε τον αγώνα Γαλλία-Ισπανία, Σωτήρης Ξενάκης, δώσε 20 ευρώ. Και σου δίνει προσωποποιημένο το εισιτήριο να το έχεις και εσείς από εδώ, να το κάναμε μαζί εκπομπή.
3: Λοιπόν,
2: ωραία πράγματα.
3: Ο Κατσίγιαννης κάνει χιούμορ, πρέπει. Λέει τους ψηφοφόρους της Ελλάς, πρέπει να τους λέμε ελασχίστες, λέει, από το σκίσιμο των μνημονίων. Και τους ψηφοφόρους της Σαμάρα τότε, δηλαδή μπορούν να λέμε ελασχίστες, πώς το λένε, μνημονιστές. Και αυτός κάθε μέρα έσκησε και από ένα μνημόνιο.
2: Και τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν κυβέρνησε της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ποια, του Σαμάρα, λέω. Δεν έσκησε κάθε μέρα και ένα μνημόνιο. Ναι,
2: δεν
3: έσκησε από τον αρχηγό. Ο πρόεδρος δεν έσκησε κάθε μέρα και ένα μνημόνιο. Αφού έτσι μας έλεγε. Αφού εγώ γι' αυτό τον ψήφισα. Επειδή έσκησε κάθε μέρα και ένα μνημόνιο.
2: Κορυφαίος παράγοντας που ήταν και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
3: Τον κατάλαβες τελείως.
2: Τώρα δεν είναι.
3: Ωραία, δεν καταλάβαμε τίποτα. Δεν καταλάβαμε τίποτα. Για πες.
2: Λοιπόν, ναι. Έλεγε ότι ο Σαμαράς όταν πήγε στη Βουλή να γίνει και η περιβόητη συνεδρίαση για το πρώτο μνημόνιο, είχε δύο ομιλίες.
3: Ναι.
2: Μία ομιλία στη μία τσέπη του Σακακιού, η άλλη ομιλία στην άλλη. Μία ήταν αν ο Παπαντρέος ζητήσει 180 ψήφους για να εγκριθεί το μνημόνιο, και η άλλη ήταν αν δεν ζητήσει, όπως δεν ζήτησε τελικά. Δηλαδή, παρότι ο Βενιζέλος και ο Καστανίδης του έλεγαν 180 να πάρουν και άλλη την ευθύνη. Και έλεγε όχι, μόνος μου, για να πάρω τη δόξα, θα σώσω την Ελλάδα μόνος μου. Ναι. Κατάλαβες, είχε δύο ομιλίες λοιπόν. Τότε διάβασε τη μία. Την άλλη, μακάρι να τη βρίσκαμε.
3: Ποιος είχε άλλες δύο ομιλίες στα χέρια του?
2: Ο Αρσένης.
3: Μπράβο.
2: Ε?
3: Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο.
2: Και όταν είπε και ο Θεϊκό Γιώργος, Γιώργο χάσαμε.
3: Περνά, αν δεν τελειώσει, έχει και από πίσω.
2: Τη διαδοχή. Όλοι οι αρχηγοί όταν πάνε έχουν σχέδιο να κερδίσουν και αν χάσουν.
3: Ναι.
2: Και έχουν δύο ομιλίες. Τώρα τις έχουν και γραμμένες, προφανώς, αλλά σίγουρα την έχουν ετοιμάσει για το τι θα πούν.
3: Ο Άκης δεν είχε.
2: Χαμένος, ποιος ήταν οι πιο δύο φοβερές? Η μία ήταν αυτή του Αρσένη, τον Γιώργο χάσαμε.
3: Ναι.
2: Και η άλλη ποιος ήταν?
3: Του
2: Πολύδωρα.
3: Α, που είπε, ναι, ναι, σας
2: που είπε, λέει, σας ζήτησα, δεν θέλω την ψήφο, σας θέλω την ψυχή σας, και δεν το πήρατε τις μετρητές. Το πήρατε τις μετρητές και δεν με ψηφίσατε.
3: Λέει εδώ ο Ισίδωρος, καλημέρα κουκλιά των FM.
2: Οπα. Από τους ελάχιστους που ξέρουν την αλήθεια.
3: Το καλύτερο, πότε έχεις πάει οφθαλμία τώρα τελευταία φορά? Το καλύτερο με το χορτάρι του τελικού είναι ότι οι Αμερικανοί πληρώσαν για να πάρουν και διαμαρτύρονται γιατί δεν το έχουν παραλάβει ακόμα. Και πού παίζουν, ρε εσύ? Αυτό που βλέπουμε τι είναι δηλαδή? Α, πληρώσαν για να πάρουν το χορτάρι και δεν τους το έχουν στείλει ακόμα. Το όχι, εγώ στο Μπαρσελόνα το πήρα κατευθείαν αυτό. Ο Νίκος λέει το πιο μεγάλο, ποιος έχει το μεγάλο πρόβλημα του Σαμαρά, η Ντόρα ή ο Ξενάκης? Ο Κυριάκος αυτή την περίοδο, θέλω να πω. Για να είμαστε εντάξει.
2: Είδατε μετά το θέμα που δημιουργήθηκε με τον Άδη, πάλι χθες στο ραδιόφωνο, στην Καντώνα και στο Βουσκίδη, στο Βουσκίδη και την Καντώνα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εγώ παρά τον Πρωθυπουργό Παύλο Μαρινάκης, είπε ότι δεν είναι με μία μέρα καθυστέρηση.
3: Δεν είναι θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη, είπε ο
2: Μητσοτάκη αυτό.
3: Δεν είναι θέση του
2: Μητσοτάκη. Πάστε, θα δούμε αυτά αργότερα, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό
3: διάλειμμα. Ναι, μωρέ, πρέπει να πάμε
2: στη Μιλένα Αποστολάκη
3: που
2: μετά λίγο.
3: Έχει βάλει ένα θέμα πολύ σημαντικό και αφορά τα ασφάλιστρα, τα ιδιωτικά ασφάλιστρα υγείας. Έτσι.
2: Ναι,
3: που πια έχει πάρα πολύ κόσμο.
2: Κυρίως γι' αυτό, αλλά θα το ρωτήσουμε και για κάποια πολιτικά, θα έχει ενδιαφέρον. Μείνετε.
3: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Και οι Χαΐνιδες live στην πλατεία Κοντζιά αυτό το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 το βράδυ με είσοδο ελεύθερη. Το μεγάλο πολιτιστικό ραντεβού του καλοκαιριού είναι εδώ. Μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη διανυσιακή ενέργεια και παραδοσιακούς ρυθμούς στην καρδιά της πόλης από ένα εμβληματικό συγκρότημα στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Η κριτική παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με την ποιήση, τον μυστικισμό και τις μουσικές της Ανατολής, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Αυτό το Σάββατο, να μην το ξεχάσετε, πλατεία Κοντζιά, είσοδος ελεύθερη. Και γράφει πολύ έξυπνα εδώ: απαγορεύεται αυστηρά είσοδο σε ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
10: Διαβάστε στην απογευματινή ισχυρά κίνητρα για ένταξη στα νέα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Μήνυμα αφύπνισης της Ευρώπης από το Παρίσι και τη μεγαλειώδη παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης με την παρουσία Μητσοτάκη και ελληνικών Ραφάλ. Ο Τραμπ πάτησε και πάλι το κουμπί στο Ιράν. Ασπίδα στις ανατιμήσεις των καυσίμων, οι εκπτώσεις 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο δίζελ που ξεκίνησαν από χθες στα διελιστήρια. Η ώρα της δικαιοσύνης για τους τρομοκράτες της Μαρφίν και της Βάγιας Νέστορα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Κύριε Τετελρή, τι συμβαίνει κύριε Πίσον?
13: Ελάτε να σας γνωρίσω στην παρέα.
12: Γνωρίζεις κάτω μετά τις 5 το απόγευμα.
14: Το θυμήθηκε στον κύριο Τεπένδρη όμως. Γνωριμίες κάνω μετά τις 5 το απόγευμα. Δεν θέλω να μην συγκινώνται.
15: Υπάρχει για το άλλο. Εμείς φτωχοί που λέμε είμαστε εμείς για να διαλέγουμε.
14: Αυτός ο Κωνσταντάρας επειδή είναι τρομερός. Λοιπόν, σας είπαμε, σας προαναγγείλαμε ότι θα έχουμε μαζί μας την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, η οποία είναι, να πω, πρώτον βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Αυτό είναι το που προέχει αυτή την περίοδο να λέμε.
15: Το χειρότερο πράγμα είναι να πεις Σίγουρα θα βγει. Δεν το ζητάω, πάντα δεν το λες αυτό.
14: Για να μην το λες. Ούτε αυτό να λες. Λοιπόν, την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Και κορυφαίος τέλεχος του Πασόκ, βέβαια, και μέλος. Δεν ξέρω τώρα πώς. Έχω ξεχάσει και τα όργανα εκεί.
15: Γι' αυτό θα έχουμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό θα κάνουμε δύο. Έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση χθες στην Βουλή. Γι' αυτό κυρίως τι θέλουμε. Αλλά θέλουμε να ζητήσουμε για κάποια από τα πολιτικά μετά όμως από την ερώτηση.
14: Καλή σας μέρα καταρχήν, κυρία Αποστολάκη. Ευχαριστούμε.
16: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
14: Λοιπόν, εγώ όταν την είδα χθες την δήλωση, ερώτηση, αυτή είναι επιστολή, εν πάση περιπτώσει, με τα 7 ερωτήματα προς τον Γιάννη Στουρνάρα, μου έκανε μεγάλη εντύπωση που αποφάσισε επιτέλους κάποιος να ασχοληθεί με ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό για πάρα πολύ κόσμο. Το λέω και από προσωπική εμπειρία. Και έχω και στον κύκλο μου πολλούς ανθρώπους που έχουν τέτοια συμβόλαια και ισόβια και όχι ισόβια, τα οποία, όπως γράφετε πολύ σωστά στην επιστολή σας, αρχικά ξεκινάνε με μια τιμή η οποία είναι ελκυστική και χρόνο με το χρόνο φουσκώνει αυτή η τιμή. Λοιπόν, χώρια τους κινδύνους τους υπόλοιπους που υπάρχουν, με αποτέλεσμα να ακυρώνονται συμβόλαια, άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία να έχουν πρόβλημα να ανταποκριθούν και να μένουν στον αέρα ουσιαστικά. Να μην τα λέω εγώ. Πέστε μας εσείς λοιπόν πώς έχει η κατάσταση και τι ζητάτε.
16: Κύριε Ξανάκη και κύριε Σκουρή, πάνω από 300.000 ασφαλισμένοι συμπολίτες μας που μπήκαν σε αυτά τα συμβόλαια με την πρόθεση να έχουν ισόβια ασφάλιστρα, και θα σας έλεγα μπήκαν με ΔΕΛΕΑΡ, τα χαμηλά ασφάλιστρα που υπήρχαν στην αρχή, για να μπορέσουν να προσελκύσουν πολλούς πελάτες οι ασφαλιστικές εταιρείες, έχουν τα τελευταία χρόνια εξαναγκαστεί σε μια βίαιη έξοδο. Και λέω βίαιη γιατί ενώ πλήρωναν επί πολλά χρόνια και όταν ήταν σχετικά νεότεροι, νεότεροι μάλλον, όχι σχετικά, και δεν είχαν θεωρητικά ανάγκη την ασφάλιση, τα ασφάλιστρά τους, σήμερα από καθώς έχουν περάσει 20 και 30 χρόνια και έχουν μεγαλώσει, άρα χρειάζονται την ασφάλιση, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε στηριώδεις αιτήσιες ασφαλίσεις. Ναι. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε με την ανοχή, για να μην πω με τη συγκατάθεση της πολιτείας, σε αντίθεση με τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η Αυστρία, που έχουν μεθόδους κεφαλαιοποίησης και αποθεματοποίησης των ασφαλίστρων, ναι, τα εύκολα χρόνια, τα χρόνια της νιώτης, ώστε τα χρόνια της γύρανσης, τότε που είναι σαφές ότι οι ασφαλιστικές θα έχουν αυξημένες υποχρεώσεις, να μπορούν να ισοφαρίζουν το κόστος. Ναι. Έτσι σήμερα στη χώρα μας έχουν απομείνει μόλις 240.000 άνθρωποι που μπορούν και διατηρούν τα ασφαλιστήρια
14: τους. Πόσοι ήταν, έχετε εικόνα πόσοι ήταν?
16: Ήταν πάνω από 700.000.
14: Δύο στους τρεις ουσιαστικά έχουν, περίπου έχουν φύγει, έτσι.
16: Ακριβώς. Οι οποίοι όμως, θέλω να πω ότι και τα τελευταία χρόνια ήταν έντονο αυτό, γιατί δημιουργήθηκε αυτός ο περιβόητος.
14: Θυμάμαι εκείνο με την ιστορία του 15% της αύξησης την τελευταία φορά που έγινε μια παρέμβαση και έγινε 7,5%.
16: Βεβαίως, αυτό θέλω να έρθω. Με τον περιβόητο δίκτυο του ΙΟΒΕ που ψήφισε η κυβέρνηση με Υπουργό Ανάπτυξη τον κύριο Γεωργιάδη. Οι αυξήσεις είχαν ξεφύγει εντελώς. Άλλωστε ήταν ένας δείκτης ο οποίος ήταν επί της ουσίας σύμφωνος με τις υποδείξεις της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών. Μετά από την πίεση του ΠΑΣΟΚ καταργήθηκε αυτός ο δείκτης, αλλά για ένα και πλέον χρόνο, το οποίο έμεινε αρρύθμιστο. Δηλαδή δεν καταργήθηκε και σε 2-3 μήνες η Ελληνική Στατιστική Αρχή τον αντικατέστησε με έναν άλλο δείκτη, ο οποίος θα ρύθμιζε λαμβάνοντας υπόψη και την αύξηση της ηλικίας και όλες τις παραμέτρους, ώστε να οδηγούμαστε σε αυξήσεις οι οποίες μπορούν να είναι αντιμετωπίσιμες από τον μέσο πολίτη και το μέσο εισόδημα. Και σε αυτό το αρρύθμιστο πεδίο ήρθαν αυτές οι αυξήσεις που αναφέρατε. Κάναμε παρεμβάσεις πριν.
14: Ναι, ναι, πέστε μας, πέστε μας.
16: Κάναμε παρεμβάσεις πριν. Η ασφαλιστική αγορά αντέδρασε άμεσα μετά τις παρεμβάσεις μας. Μέσα σε μία νύχτα, θυμάστε ότι το 14% έχει γίνει 7%. Ναι, άρα αντιλαμβάνεστε τα τεράστια περιθώρια κέρδους. Ναι. Και σήμερα έχουμε ένα νέο δείκτη, τον δείκτη που διαμόρφωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο οποίος όμως και αυτός είναι ένας δείκτης ο οποίος, ακριβώς επειδή δεν λαμβάνει υπόψη του όλες τις παραμέτρους, είναι ένας δείκτης που και αυτός είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε μεγάλες αυξήσεις. Γι' αυτό
14: πρακτικά,
16: και απευθυνθήκαμε
14: στην Τράπεζα της Ελλάδας.
16: Γιατί στην Τράπεζα της Ελλάδας? Γιατί είναι η υποπτεύουσα αρχή. Και ζητάμε συγκεκριμένα στοιχεία σε σχέση με τους ελέγχους που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Γιατί είναι προφανές ότι εδώ υπήρξε μια αποτυχία. Δηλαδή δεν μπόρεσαν αυτοί οι έλεγχοι και αυτοί παρέμβαση η ελεγκτική να αποτρέψει την έξοδο, την ακούσια και βίαιη έξοδο τόσων ασφαλισμένων από τα συμβόλαιά τους. Και ζητάμε επίσης να δούμε ποιες.
14: Μπορεί
16: είναι...
14: να το κάνει η τράπεζα. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Αλλά μπορεί να το κάνει η τράπεζα της Ελλάδος αυτό. Έχει μηχανισμό να το κάνει. Μπορεί να υποχρεώσει τις ασφαλιστικές εταιρείες να το κάνουν αυτό.
16: Όχι. Η τράπεζα της Ελλάδος έχει μηχανισμό εποπτείας.
14: Ναι.
16: Από το μηχανισμό εποπτείας, λοιπόν, μπορείς να δεις αν εκπληρώνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την τήρηση επαρκών αποθεματικών για τις ασφαλίσεις υγείας, για παράδειγμα.
14: Ναι.
16: Αυτό είναι το Solvency 2, είναι μια
14: ωραία
16: ευρωπαϊκή νομοθεσία.
14: Μετά, και μετά.
16: Μπορείς να δεις εάν υπάρχουν σήμερα που μιλάμε ασφαλιστικές εταιρείες που ξεπερνούν τα όρια των αυξήσεων σύμφωνα με το δείκτη της Ελστάτ. Γιατί το δείκτη της Ελστάτ έχει ένα συγκεκριμένο κατόφλι. Φοβάμαι, κύριε Ξενάκη, ότι τώρα που μιλάμε, οι επιστολές που έχουν έρθει σε πολλούς ασφαλισμένους από τις ασφαλιστικές τους εταιρείες ξεπερνούν το κατόφλι αυτού του δείκτη.
14: Μάλιστα. Άρα, εκεί ποιος πρέπει να παρέμβει?
16: Ασφαλώς η εποπτική αρχή.
14: Ναι.
16: Και θα σας έλεγα κι εγώ και η κυβέρνηση γενικότερα. Γιατί όταν μιλάμε για ακρίβεια και εξωκέρδεια και έχουμε διάφορους δείκτες, δεν είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι μόνο
14: προφανώς,
16: το ενίκιο, είναι όλες αυτές οι ανελαστικές δαπάνες, γιατί ξέρετε...
14: Την εποχή των μνημονίων, δεν μιλάω τώρα για τα εσόβια κυρίως, ο κόσμος που μπορούσε βέβαια έσπευσε στην ιδιωτική αγορά για ιδιωτική ασφάλιση για πολλούς λόγους και τώρα είναι ουρέστερα ιδιωτικά νοσοκομεία από ασφαλισμένους.
16: Και θα σας πω και κάτι ακόμα, είναι και άλλη μια παράμετρος, είναι η κατάρρευση του ΕΣΥ. Η συνειδητή θα πω εγώ, αλλά αυτό είναι μια δική μου αξιολόγηση, κατάρρευση του ΕΣΥ που οδηγεί πολλούς ανθρώπους αναγκαστικά. Ξέρετε, το θέμα της υγείας δεν είναι μια πολυτέλεια. Και από το υστέρημα,
14: μάλιστα,
16: άνθρωποι που είναι κάποιες ηλικίες ή που έχουν υποκείμενα νοσήματα θα κάνουν τεράστιες θυσίες για να ξέρουν ότι με αξιοπρέπεια θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την ασφάλεια.
14: Άρα λοιπόν, να περιμένουμε να δούμε τι θα απαντήσει η Τράπεζα της Ελλάδας, ο κύριος Τουρνάρας. Θα δούμε και εμείς, θα το ψάξουμε και εμείς να δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, γιατί έχουμε και μηνύματα γι' αυτό.
15: Πάμε σε ένα πολιτικό θέμα.
14: Να πάμε αμέσως.
15: Να ακούσουμε μια δήλωση του κυρίου Τσοκαλάκη, να ζητήσουμε την κυρία Αποστολάκη να μας την σχολιάζει και αμέσως μετά μια-δύο ερωτήσεις ακόμα.
14: Βάλτε την.
17: Το Πασόκ θα είναι ή πρώτο ή θα είναι δεύτερο. Αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, θα γίνει κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή με τον κύριο Βελόπουλο ή με την κυρία Τρυπούλου ή με τον κύριο Σαμαρά. Αν το Πασόκ είναι πρώτο, θα γίνει κυβέρνηση προοδευτική με κορμό τον Πασόκ. Αν το Πασόκ είναι δεύτερο, αλλά δεν έχει 25% η Νέα Δημοκρατία, άρα δεν παίρνει τον πόνους, μου φαίνεται δύσκολο μαθηματικά, αλλά πάλι θα αναζητήσουμε την προοπτική μια κυβέρνηση προοδευτική.
14: Θα δοκιμάσουμε. Ο κύριος Τσίπρας.
17: Δεν το ξέρω αν θα είναι ο κύριος Τσίπρας, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι λέει ο κύριος Τσίπρας.
14: Ποιες ήταν οι προοδευτικές δυνάμεις που έχετε στο μυαλό σας?
17: Γι' αυτό λέω, επειδή είναι θολό ποιες είναι, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι πρεσβεύουν τα κόμματα, ο κόσμος να μην σπαταλήσει την ψήφο του και να ψηφίσει Πασόκ.
14: Λοιπόν, στον Νίκο Ελευθερόγλου και στη Φόφη Γιωτάκη στο Άξιον 24.
15: Το ερώτημα, βάζετε τώρα στην ατζέντα και τη δεύτερη θέση?
16: Δεν έβαλε ως στόχο τη δεύτερη θέση.
15: Όχι στόχο, αλλά ως πιθανότητα. Αυτό λέω, μπαίνει ως πιθανότητα.
16: Ως πιθανότητα μπαίνουν τα πάντα στη ζωή.
14: Και η τρίτη θέση μπαίνει ως πιθανότητα.
16: Δεν μπορούμε. Ακούστε, εγώ
14: απαντάω. Δημοσκοπικά αυτό προκύπτει.
16: Ακούστε. Εγώ απαντάω πάντοτε σε αυτή την ερώτηση με ένα στίχο του Καμπανέλη που είναι ένας αγαπημένος μου δημιουργός.
14: Ξέρω τι θα μας πει.
16: Όποιος τη μάχη πάει για να πεθάνει, στρατιώτη μου τον πόλεμο το χάνει. Το Πασόκ έχει έναν πολύ υψηπετή ομολογό και δύσκολο στόχο, όχι όμως ανέφικτο. Η πρώτη θέση επιμένουμε ότι δεν είναι ανέφικτη και αγωνιζόμαστε για την πρώτη θέση γιατί πιστεύουμε, και εδώ νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε ποτέ και κανείς να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου. Όσο και υπεύθυνη αντιπολίτευση να ασκείς, τη μοίρα ενός τόπου και τις τύχες των ανθρώπων τις ρυθμίζουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις.
15: Και με τον εκλογικό νόμο, αν υπάρχει το εκλογικό μπόνους, δεν υπάρχει περίπτωση χωρίς το πρώτο κόμμα να γίνει κυβέρνηση.
14: Πάντως είπατε και το στόχο υψηπετή, έτσι, ο οποίος είναι ένας χαρακτηρισμός που σωστός είναι, γιατί είναι ότι είναι μεγαλόπνο.
16: Είναι μεγαλόπνος, αλλά δεν είναι ανέφικτος.
14: Τώρα, δεν σας φαίνεται ανέφικτος με τις δημοσκοπήσεις που βλέπετε, δηλαδή, έτσι?
16: Δεν σας άκουσα.
14: Με τις δημοσκοπήσεις που βλέπετε, δεν σας φαίνεται ανέφικτος?
16: Όχι, δεν μου φαίνεται ανέφικτος. Μου φαίνεται δύσκολος. Μου φαίνεται υψηπετής.
14: Ναι.
16: Και δεν μου φαίνεται δύσκολος, γιατί γνωρίζω και αναγνωρίζω την απόλυτη ρευστότητα σήμερα του πολιτικού κοινικού.
15: Μάλιστα. Τώρα μία ακόμα ερώτηση από μένα, κύριε Αποστολάκη. Ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης σαν να προανήγγειλε πρόωρες εκλογές προχθές.
14: Άνοιξε παράθυρο.
15: Στο ένα παράθυρο και είναι ο τρίτος θεσμικός παράγοντας της χώρας. Είναι ο πρόεδρος της Βουλής, θέλω να πω. Είναι
14: συνομιλητής του Πρωθυπουργού.
15: Συνομιλητής του Πρωθυπουργού και λοιπά. Ήθελα το σχόλιο σας.
16: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Όλοι οι συνάδελφοί σας μετέφρασαν έτσι τη συνέντευξη του πρόεδρου της Βουλής. Όμως θέλω να αναφερθώ εγώ στο μείζον. Γιατί αυτό κατά την άποψή μου είναι το έλασον. Την προεκλογική περίοδο την έχει ανοίξει εδώ και καιρό και αυτό είναι μεγάλη του ευθύνη και του το χρεώνει, θα του το χρεώσει μαζί με άλλα πολύ σημαντικότερα ο ιστορικός του μέλλοντος, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Το γεγονός ότι με τη λογική του ότι σήμερα κάνουμε αυτό γιατί μας συμφέρει, άρα ρίχνουμε το βάρος στην προοπτική το Μάρτιο του 27 και αύριο με διαρροές επαναφέρουμε το σενάριο των εκλογών του φθινόπωρου, είναι έλασον. Ο Πρωθυπουργός έχει βάλει τη χώρα σε παρατεταμένη εκλογική περίοδο, με ό,τι σημαίνει αυτό για την εθνική οικονομία, το επενδυτικό κλίμα, την σταθερότητα της οικονομίας. Είναι επίσης βέβαιο ότι θα κάνει τις εκλογές όποτε οι πολυτελείς επικοινωνιακοί του σύμβουλοι του υποδείξουν ότι είναι το καλύτερο για εκείνον. Τα κριτήρια θα είναι μικροκομματικά, ιδιωτελή, παραταξιακά. Δεν θα έχει κανένα άλλο κριτήριο και καμία Μάλιστα. άλλη πηξίδα για την απόφασή του.
14: Σας ευχαριστούμε, κύριε Αποστολάκη.
16: Δυστυχώς
14: έχουμε να μεταφέρουμε μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός μας, η Μάρο Κοντού, που νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Αττικό νοσοκομείο, νομίζω. Και πολύ λυπόμαστε γι' αυτό. Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
16: Βασίλης Βενιζέλος. Μια δυσάρεστη είδηση.
14: Πολύ δυσάρεστη είδηση, όντως.
15: Βασίλης Βενιζέλος, ο συντάκτης μας, Βασίλη.
14: Βασίλη, καλημέρα.
18: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα στους ακροατές μας. Τον Άγιο Σάββα τις τελευταίες μέρες νοσηλευόταν η Μάρο Κοντού. Ναι. Θυμάστε εσείς ότι
14: λίγες μέρες
18: νοσηλευόταν στο Αττικό νοσοκομείο με ένα σοβαρό αναπνευστικό πρόβλημα. Πήρε εισιτήριο από εκεί, επανήλθε το πρόβλημα, εισήχθη ξανά στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας και σήμερα το πρωί άφησε την τελευταία της πνοή, σπουδαία ηθοποιός και πολύ αγαπημένη ηθοποιός που μέχρι την τελευταία στιγμή έπαιζε σε σίριαλ στη
14: πρόσφατα στην Νίκη Λιμπεράτη. Ναι. Πολύ λυπόμαστε, σε ευχαριστούμε, Βασίλη, πολύ λυπόμαστε, μια πολύ δυσαρεστή είδηση.

0: είχαν φυλαχτώ.
1: Διαβάζω εδώ ότι ένα το δεκάδες τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, η Μαύρη Φόρτ, από την Οδό Ονείρων του 1962, με τη Μέρη Κοντού να ερμηνεύει στη μουσική και στίχους του Μάνου Χατζηδάκη την Απόκαλο Ταξίδι, στην Μέρη Κοντού που αγαπήσαμε, λατρέψαμε και εμείς και οι γονείς μας και οι παππούδες μας και τα παιδιά μας μετά και τα εγγόνια μας ενδεχομένως και τα δισεγγόνα μας. Αυτά, και πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πάμε.

0: FM.
1: Ιωάννα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ιωάννα.
3: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τη Μαρφίν.
1: Να ξεκινήσουμε με τη Μαρφίν.
3: Ναι. Να επικαλεστώ τις δικαστικές πηγές και πώς εκτιμούν αυτά τα νέα στοιχεία.
2: Ναι.
3: Βεβαίως οι συνήγοροι των δύο κατηγορουμένων που φυλακίστηκαν μιλούν για αστήρικτη δικογραφία.
2: Mm-hmm.
3: Και μία εξ αυτών, κυρία Παπαρούσου, που κάνει λόγο για σκευωρία.
2: Ο άλλος είναι ο κύριος Καμπαγιάννης, δεν είναι γνωστός.
3: Ο άλλος είναι ο κύριος Καμπαγιάννης. Τώρα, δικαστικές πηγές πώς εκτιμούν αυτή την δικογραφία. Θεωρούν τα στοιχεία αυτά σημαντικά και ότι αλληλοεπιβεβαιώνονται στο βαθμό που αυτά αποτελούν ισχυρές ενδείξεις ενοχής για να μπορεί κάποιος να εκδώσει ένταλμα σύλληψης, όπως έγινε, αποδώσει κατηγορία και να διατάξει προσωρινή κράτηση. Ωστόσο, αυτές οι πηγές διατηρούν επιφυλάξεις για το πώς τα στοιχεία αυτά θα αξιολογηθούν στο ακροατήριο.
2: Ναι.
3: Αυτό που λέω είναι σημαντικό. Γιατί?
1: Βέβαια.
3: Γιατί στο ακροατήριο διεξάγεται μια δίκη που κρατάει καιρό και αυτά πέφτουν απάνω στο τραπέζι και αναλύονται.
2: Mm-hmm.
3: Και το επιπρόσθετο είναι ότι σε αυτά τα δικαστήρια η πλειοψηφία είναι απλοί πολίτες. Γιατί είναι μεικτά ορκωτά.
2: Mm-hmm.
3: Δεν είναι ο δικαστής δηλαδή η πλειοψηφία, είναι ο ένορκος.

0: Και η δυσκολία κατά τις δικαστικές πηγές με τις οποίες έχω συνομιλήσει βρίσκεται στο γεγονός ότι αυτή η δικογραφία δεν είναι δικογραφία μαρτύρων. Δεν θα πάει ο άλλος και θα πει τον είδα και αυτό αρκεί. Είναι μια δικογραφία που είναι μάρτυρες και τεχνολογική ανάλυση υλικού. Φωτογραφίες, πρόσωπα, σωματότυπος, βάδισμα, βιομετρικά δεδομένα. Mm-hmm. Αυτά, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, δεν είναι εύκολο να πείσουν έναν ένορκο. Είναι δύσκολα θέματα. Και μάλιστα όταν είναι 16 χρόνια μετά.
1: Τώρα, είναι ίδιες, είναι τα δύο άντρες και γυναίκα. Πώς είναι αυτή η... με βάση τις κατηγορίες πάντα.
0: Με βάση τις κατηγορίες, δεν ξέρουμε γιατί είναι 46 χρόνια που θα έρθει από το λονητήριο, θα δούμε τι συμμετοχική δράση θα τις αποδώσουν. Mm-hmm. Για τους δύο όμως, τους έχουν στο κέντρο, στο σκληρό πυρήνα της φωνικής αυτής της επιρρηστικής κατάστασης, δηλαδή ότι σπάνε την τζαμαρία και πετάνε μέσα το έφλεπτο υλικό. Δηλαδή τους έχουν για ανθρωποκτονίες κατά συρροή. Ναι. Δηλαδή τους τρεις θανάτους που σημειώθηκαν από αυτή την φωνική εμπριστική κατάσταση στη Μαρφίν και μάλιστα με το ένα θύμα να είναι έγκυος, οπότε προσμετρώνται σχεδόν τα θύματα στα τέσσερα. Άρα αυτοί τους έχουν στο σκληρό πυρήνα, αναζητούνται και άλλοι με συμμετοχική δράση σε αυτή τη διαδικασία. Όλα τα αδικήματα εδώ, πρέπει να το πούμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό, έχουν παραγραφεί. Δηλαδή το μόνο που μένει ζωντανό είναι η ανθρωποκτονία. Σκότωσε.
2: Πώς
0: σκότωσε.
1: Και αυτό είναι 20 χρόνια, δεν μένει, θέλω να πω, μεγάλο χρονικό
0: Όχι,
1: διάστημα.
0: Δεν μένει μεγάλο. Αλλά τα υπόλοιπα, δηλαδή το να είσαι σε αυτή την ομάδα, για παράδειγμα, και να μην έχεις σπάσει τζαμαρία και να μην έχεις πετάξει εύλεκτο υλικό ή να μην έχεις συντονιστικό ρόλο να καθοδηγείς, να του λες του αλλούνου πέτατο ή σπάστο, να είσαι στη σκληρή ομάδα. Όλα τα υπόλοιπα δεν είναι και να τον βρούνε, δεν μπορούν να του κάνουν τίποτα. Ναι. Γιατί για παράδειγμα, οι εκρήξεις, η εγκληματική οργάνωση, όλα αυτά έχουν φύγει από το κάδρο.
2: Ναι,
0: είναι
2: ναι.
0: Μόνο η ανθρωποκτονία. Γι' αυτό είναι η δυσκολία αυτών των στοιχείων. Προσωπικά θα σας πω το εξής. Εγώ δεν, διαβάζοντας και παρακολουθώντας το θέμα, δεν είμαι της άποψης ότι πρόκειται για σκευωρία, γιατί όταν μιλάμε για σκευωρία μιλάμε για ανύπαρκτα στοιχεία. Για να πει σκευωρία, τα στοιχεία πρέπει να είναι ανύπαρκτα. Εδώ δεν είναι ανύπαρκτα, είναι υπαρκτά. Το θέμα όμως δεν είναι αν είναι υπαρκτά, είναι αν είναι ικανά.
2: Ναι.
0: Δηλαδή πόστα.
2: Ναι,
0: πόστα και τέτοια που να πείσουν για καταδίκη.
2: Ναι.
1: Και έχουμε και στα δύο...
0: Να σε βάλει ο δικαστής μέσα, αρκούνε.
2: Ναι.
0: Το να σου αποδώσει κατηγορία, αρκούνε.
2: Ναι.
0: Το να σου βγάλει ένταλμα, αρκούνε. Το να καταδικαστείς είναι το μεγάλο ερώτημα.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε στα δύο λεπτά, Ιωάννα, λίγο και για τα της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, τα της Θεσσαλονίκης, εκεί η έρευνα προχωρά. Έχουμε ήδη δύο προφυλακίσεις και αναμένεται η απολογία και τρίτου ατόμου. Ο κύριος Χρυσογοίδης εχθές σε δημόσιες δηλώσεις είπε ότι αναζητούνται και άλλα άτομα.
2: Ναι.
0: Είναι μια υπόθεση η οποία έχει τρέξει πολύ γρήγορα. Το αποτέλεσμα είναι τραγικό, δεν χωρεί αφιβολία, ένα θάνατος και τραυματισμός. Αυτή η υπόθεση δεν έχει δικαστικές δυσκολίες.
2: Ναι.
0: Η της Μαρφίν έχει αυτές που είπα.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννα.
1: Για μία ακόμα
0: Εγώ
1: φορά απολύτως διαφορετιστική. Ευχαριστούμε, Ιωάννα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και...
1: Πρώτα απ' όλα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα.
2: Ναι, σε δελτίο ειδήσεων
1: και επαναρχόμαστε.
2: Σωστό, σωστό, σωστό.

Αβάντι, μαέστρο!

τόσο το νίκη μας, τόσο οι ομπρέλες και τα Χριστούγεννα μοιράζαν πόνους, τώρα μοιράζονται.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η μεγάλη κυρία του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης Μάρο Κοντού. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στον Άγιο Σάβα. Η Μάρο Κοντού το προηγούμενο διάστημα είχε νοσηλευτεί για μεγάλο διάστημα στην καρδιολογική και την πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου Αττικών. Δύσκολη αλλά όχι ανέφικτη η πρώτη θέση για το Πασόκ, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1. Η βουλευτής του κόμματος Μιλένα Αποστολάκη είπε πως με ευθύνη του Πρωθυπουργού η χώρα βρίσκεται σε παρατατεμένη προεκλογική περίοδο και εκτίμησε ότι θα προκηρύξει εκλογές όταν οι επικοινωνιακοί σύμβουλοι του υποδείξουν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Ο Γιάννης Αμανατίδης αναμένεται να εκλεγεί γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη σημερινή συνεδρία του οργάνου μετά τις ανεξαρτητοποιήσεις των Γιώργου Ψυχογιού, Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Γιώργου Γαβρίλου. Το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Επέκταση των Αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν με πλήγματα σε εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις επανέφεραν τον ναυτικό αποκλεισμό για τα πλοία που κινούνται προς ή από τα Ιρανικά λιμάνια και τις παράκτερες περιοχές της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επίθεση με μια επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία, Σιρήνες, Σύχισαν, σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Περισσότερες από 15 πολυκατοικίες στην Κυψέλη εμφάνισαν ρογμές, προκαλώντας ανησυχίες στους ενίκους για τη στατικότητα των κτηρίων, ενώ ζητούν απαντήσεις από το ελληνικό μετρό για τις εργασίες που γίνονται στην περιοχή από τον Μετροπόντικα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, έχει παρατηρηθεί καθίζηση από 18-20 εκατοστά στην περιοχή, ενώ οι κάτοικοι καταγγέλνουν ρογμές σε κολόνες και τείχους, πτώσεις οβάδων, αποκολλήσεις και σπασμένα μάρμαρα. Σε φάση αποκλιμάκωσης φαίνεται πως είναι τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, αν και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος για τα μολυσμένα κοτόπουλα. Συνολικά 35 πολίτες εμφάνισαν συμπτώματα, ενώ σήμερα αναμένεται να επιστρέψουν στα σπίτια τους και οι τελευταίοι που νοσηλεύτηκαν. Οι αναθυμιάσεις που συσσωρεύτηκαν στο κλειστό γκαράζ και ειδικότερα το μονοξίδιο του άνθρακα εξετάζονται ως πιθανός παράγοντας που οδήγησε στο θάνατο του ζευγαριού στον Πειραιά. Οριστικές απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, οι οποίες θα δείξουν ποια αίρια εισέπνευσαν οι δύο νέοι και πώς ακριβώς έχασαν τις αισθήσεις τους. Σωρός γυναίκα 40-45 ετών εντοπίστηκε εντός του καναλιού στον Ισθμό της Κορίνθου, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας, ενώ φως στα αίτια θανάτου θα ρίξει νεκροψία νεκροτομή. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κοχείο, Σάμο και Ικαρία. Στη Διεθνή Ενημέρωση, σχέδιο για την επιβολή νυχτερινού περιορισμού χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους εφήβους ηλικίας 16 και 17 ετών, με στόχο τη βελτίωση του ύπνου, της συγκέντρωσης και της ψυχικής τους ευεξίας, ανακοίνωσε η Βρετανική κυβέρνηση. Στα αθλητικά, η Φενέρμπαχτσέ ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Άγγλου μεσοεπιθετικού Jason Greenwood. Αβέβαιο το μέλλον του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο στη Τζέλσι, πρόταση για την απόκτησή του αναμένεται να καταθέσει η Ρώμα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Ακούτε Ionian FM.

0: Το που ακούμε είναι από το Αλίμονο στους Νέους, μια ταινία του 1961. Η άλλη φωνή είναι του Τάκη Χόρν. Είναι η σκηνή που χορεύουν οι δυο τους. Έχουν μείνει μόνοι σε ένα μαγαζί και χορεύουν μες τη νύχτα. Και χορεύουν στους ήχους.
1: Σε ηλικία λοιπόν 92 ετών, για όσους άνοιξαν τώρα.
0: Έφυγε η Μάρο Κοντού. Ναι. Μετά από ταλαιπωρήθηκε, κάναν τουλάχιστον 2 μήνες στα νοσοκομεία και έσβησε στον Άγιο Σάββα, όπως μάθαμε πριν από τον Βασίλη Βενιζέλο. Πριν από λίγες ώρες συνέβη αυτό. Τι να πρωτοποιήσει τώρα για τη Μάρο Κοντού.
1: Να ακούσουμε την ίδια από παλιές αγαπημένες ταινίες.
0: Τι να πρωτοποιήσει, για βάλε εσύ, Δημήτρη.
2: Σκούζι.
3: Στάσου. Αυτή τούλα.
2: Σι, σι.
3: Εσύ πώς.
2: Α, come mi chiamo. Bianca.
3: Bianca.
2: Sì, Bianca.
3: Bianca ti lene.
2: Oh, fammi vedere la scatola.
4: Τι είπε καλέ.
2: La scatola.
3: Θα την πείραξε το αεροπλάνο. Πού είσαι, Bianca.
2: Hey.
3: Στρίψε πρώτη πόρτα δεξιά.
2: No, no, questa è scatola.
3: Όχι, δεν κατάλαβες καλά. Όχι μέσα στο κουτί. Έχουμε ειδικό δωμάτιο.
0: Λοιπόν, η φωνή που ακούτε μαζί της είναι του Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος είναι 100. Ο Γιάννης Βογιατζής είναι γεννημένος το 1926 και πρέπει να πω ότι τις τελευταίες μέρες τον έχουμε χάσει από τη γειτονιά μας, δεν βλέπουμε συχνά. Από την μια τελευταία στην Κυψέλη, θρομερή ταινία για αυτή, με Αλέκο Αλεξανδράκη, έτσι. Δεν κάνω λάθος, όχι, δεν κάνω λάθος, Αλέκος Αλεξανδράκης ήταν. Ναι, ναι, ναι, συνέχισε, συνέχισε.
4: Ποιο ήταν αυτό το ταλέπορο ανθρωπάκι. Ποιο ήταν αυτό το ταλέπορο ανθρωπάκι.
5: Ο αδερφός μου.
4: Τον καημένο. Και γιατί δεν μου τον συστήσατε.
5: Κελάγεις έτσι.
4: Πού πας χωρίς αγάπη. Στη νύχτα, στη βροχή. Το δρόμο θα τον χάσεις. Καρδιά μου μοναχή.
5: Καριωτάκης.
4: Όχι.
5: Δροσίνης.
4: Ούτε.
5: Και τότε ποιος.
4: Ζαμπέτας.
0: Από τον Τζαναμπέτη αυτό, έτσι. Ταινία του 1969 με τον Δημήτρη Νικολαίδη, θυμάμαι.
5: Για πάμε.
3: Αλλά εγώ δεν είμαι από εκείνους που θα μου πατήσει πόδι η γυναίκα μου. Τη τα κόβω εγώ τα πόδια.
6: Σιγά που θα μας κόψει και τα πόδια.
3: Μωρέ, στα κόβω. Μην κοιτάς που τα κατάπια όλα λόγω της ημέρας. Στα κόβω από αύριο.
6: Δεν έχει αύριο. Ό,τι είναι να ξεκαθαρίσουμε, να το ξεκαθαρίσουμε σήμερα. Μπροστά στους φίλους σου και στις φιλενάδες μου. Ή τώρα ή ποτέ.
3: Τελεσίγραφο δηλαδή, το δέχομαι.
6: Άκουσα τον Άκη. Πρώτα απ' όλα απαιτώ να μου φέρεις σαν κυρία και όχι σαν δούλα. Αλλιώς να παντρευώ στην παγώνα. Τι με έκανες ή δεν με έκανες, κυρία Κοκοβίκου.
0: Από την ταινία που νομίζω είναι η Δεν γίνει να φοβεί το άντρα, η ταινία των ταινιών που θυμάμαι για τη Μάρο Κοντού, που έκανε την Ελενίτσα την περίφημη. Σκασμός, Αντωνάκη μου.
7: Σε πόνεις, Αντωνάκη μου, με συγχωρείς, δεν το ήθελα.
3: Ακούσε και να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα.
7: Όχι, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
3: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσει και φωνή. Γεια σκασμός.
7: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
0: Είχε και πολιτική αναφορά η Μάρο Κοντού. Είχε εκλεγεί για πολλά χρόνια δημοτική σύμβουλος. Αρχικά αυτό είναι το βασικό στο Δήμο Αθηνών, του Δημήτρη Αβραμόπουλη την περίοδο εκείνη, ήταν και αντιδήμαρχος. Και μετά είχε εκλεγεί 2 φορές βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, όχι άμεσα, μετά από την παρέτηση του Αβραμόπουλη το 1999 και άλλη μια φορά το 2007, όταν παραιτήθηκε ο Κακλαμάνης για να γίνει υποψήφιος δήμαρχος στις εκλογές. Ξαναδοκίμασε, δεν κατάφερε να εκλεγεί. Ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πάντως για 2 θητείες.
1: Και μέχρι τελευταία στην γη της Ελιάς. Λοιπόν.
0: Και έκανε μια συνέντευξη με την Νίκη Λιμπεράκη, θυμάμαι έτσι, τελευταία, την οποία μπορείτε να τη δείτε γιατί ανεβάσαμε από λίγο στα παραπολιτικά.gr και στα social media του σταθμού. Πάρα πολύ στενάχωρο αυτό.
1: Και ακούστε, μετά την Νίκη θα έχει να σας πει περισσότερα προφανώς για αυτή τη συνέντευξη.
0: Ναι, γιατί είχε την τύχη να τη δει από κοντά και δεν έκανε μόνο τη συνέντευξη, μίλησε και μαζί της εκτός αέρα, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις συνέντευξεις, οπότε θα έχει να σου πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σίγουρα.

0: κοντά με την Έλλη Γκίνη. Ε? Σε ταινία που πάλι παίζει ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Τη θυμάμαι, δεν θυμάμαι τον τίτλο της ταινίας.
1: Σε πάρα πολλές ταινίες.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Όπως μας λέει η Εύη, εδώ έχει γυρίσματα και στη Γη της Ελιάς πριν από λίγο καιρό. Ο Βασίλης εδώ το θυμήθηκε, μας το είπε πριν από λίγο. Και ψάχνουμε και το σκηνοθέτη της σειράς να μας πει δύο λόγια. Αλλά εντάξει, τώρα πρωί ξαφνικά δεν είναι και εύκολο όλο αυτό. Για να είμαστε ειλικρινείς. Και αυτό θα είναι ακόμη πιο δυσάρεστη είδηση για τους ανθρώπους που είναι στη ζωή και ήταν συνάδελφοί της και φίλοι της δεκαετίες. Όπως ο Γιώργος Κωνσταντίνου, για παράδειγμα. Έτσι. Ή ο Γιάννης Βογιατζής που είπα νωρίτερα. Οι μεγάλοι που είναι στη ζωή, ο Ζωζά Μπουτζάκη που είναι ακόμα στη ζωή. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι ευτυχώς από αυτή τη γενιά του ασπρόμαυρου ελληνικού κινηματογράφου.

0: λοιπόν αυτό το τραγούδι είναι από την τελευταία φουρνιά ταινιών που έκανε ο Κωνσταντάρας. Ήταν ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ του 1981. Σας θυμίζω ότι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έφυγε το 1985 νομίζω, σχετικά νέος και σε κατάθλιψη, όχι σε καλή κατάσταση ψυχική. Αυτή ήταν από αυτή την ταινία τη συγκεκριμένη, ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ.
1: Και να ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Κάτσιο για τα ηχητικά, παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Χωρίς.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Κύρκος τον ευχαριστούμε πάρα πολύ επίσης για τα αντανακλαστικά του πάντα τα γρήγορα στις περιπτώσεις αυτές. Και δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Καταλήνα Πλατή ψάχνει.
0: Την ευχαριστούμε επίσης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ναι, ναι.
0: Το 211-1888 είναι το τηλέφωνο της εκπομπής μας για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και radio@parapolitica.gr για ό,τι μηνύματα ενδεχομένως θέλετε να μας στείλετε. Όσοι έχετε απομείνει στην Αθήνα, γιατί αραιώνει σιγά σιγά η πόλη από τους κατοίκους της, επικνώνει σιγά σιγά από τους τουρίστες της, με ό,τι σημαίνει αυτό. Λέγαμε μια εποχή ότι τον Αύγουστο ήταν και άδεια η Αθήνα και ήταν και ηρεμή. Ένα μικρό διάστημα εκεί το 15 Αύγουστο μόνο ερημώνει σχετικά, αλλά και πριν και μετά από τον τουρισμό, τουλάχιστον το κέντρο της, έχει ο κόσμο φουλ.
1: Αλλά αραιώνει όμως, φουλ. Φεύγει ο κόσμος και καλά κάνει.
0: Και όσοι μπορούν και φεύγουν και περισσότερο, ακόμα καλύτερα. Και όσοι έχουν χωριά και μπορούν και πάνε και κάτω και κάνουν δύο μήνες εκεί, ή αφήνουν τα παιδιά. Το πιο συνηθισμένο είναι αυτό. Τα άφησα στη γιαγιά και στον παππού. Ναι, ναι, ναι, στο χωριό. Είναι καλύτερα έτσι των παιδιών, έτσι. Ζουν αυτό που δεν μπορούν να ζήσουν στην Αθήνα. Λοιπόν, έχουμε πράγματα για την δεύτερη ώρα της εκπομπής και στην επικαιρότητα, για την πολιτική επικαιρότητα, που υπάρχει πολιτική επικαιρότητα.
1: Λες και είπες τώρα για τη ζωή στην Αθήνα, είδα και έχει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθηναίων σήμερα διαμαρτυρίες των κατοίκων της Κυψέλης για προβλήματα από το μετρό. Ναι. Ο Δήμαρχος Πειραιά επίσης ζητάει την υπογειοποίηση του έργου του ηλεκτρικού. Στον έχουμε τις επόμενες ημέρες να τα κουβεντιάσουμε αυτά. Ναι. Εδώ θέματα που αφορούν το λεκανοπέδιο.
0: Ναι. Το μετρό είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να μας σώσει, να μας βοηθήσει. Αλλά είναι ένα έργο που είναι μεγαλόπνο και κρατάει χρόνο. Δεν είναι εύκολο έργο. Είναι έργο που. Δύσκολο στην κατασκευή του, όσοι το ζήσαμε από το πότε ξεκίνησε, από το 95-96, για να το δούμε το 2000 να ξεκινάει, είχε και την ταλαιπωρία, το είχε από όλα του, μετά όμως βοήθησε πάρα πολύ.
1: Και ο Κακομοίρης ο Σμίτης, είναι μακέτο αυτό.
0: Είναι μακέτο αυτό το έργο. Δεν είναι μακέτο αυτό το έργο, είναι έργο κανονικό. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα από το 90 και μετά απέκτησε και μεγάλους αυτοκινητόδρομους, απέκτησε και σύγχρονα μέσα μεταφοράς, απέκτησε και μετρό, απέκτησε και τραμ, απέκτησε πράγματα που άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα είχαν πολλά χρόνια πριν.
1: Και κάποια είναι καλά και κάποια υπολειτουργούν και κάποια έχουν προβλήματα.
0: Εντάξει, αλλά έχουν βοηθήσει κακά τα ψέματα και ειδικά οι δρόμοι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ το να μην θρυνούμε θύματα, να το πούμε αυτό, να μην λέμε ξάντα. Είναι κουραστικό, αλλά για αυτούς που δεν ξέρουν, κάθε Σαββατοκύριακο υπήρχε συντάκτης εφημερίδας, ο οποίος κατέγραφε τα ατυχήματα, τα δυστυχήματα.
1: Το σαλόνι,
0: τη Δευτέρα, ομολόγ θυμάμαι της ασφάλτου, πρωτοσέλιδο τη Δευτέρα στις μισές εφημερίδες, 30 νεκροί, 35 νεκροί. Δεν σας λέω τώρα, σαν έναν πόλεμο. 30 νεκροί και 35 νεκροί κάθε Σαββατοκύριακο. Από τις εξόδους ήταν. Όλα αυτά ευτυχώς είναι παρελθόν.
1: Ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει τάση, λένε οι μεσίτες, και να το δούμε το επόμενο διάστημα, Σωτήρη, ναι, συγκατοίκησης πια νέων φοιτητών που δεν βρίσκουν στέγη.
0: Είναι
1: τάση, λέει, μεγάλη πια αυτή. Ναι. Να το δούμε και αυτό το διάστημα τις επόμενες ημέρες. Είχαμε δύο.
0: Για να μοιράζονται, να δέξονται.
1: Ναι. Είχαμε δύο παρατήσεις ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι βουλευτών ακόμα, θα ακολουθήσουν φαντάζομαι και εντός της ημέρας κάποιοι. Γιώργος Μπάκης, διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδος, και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου ο Φίβος Τσικλιάς. Γίνεται μια μάχη εκεί για την ηγεσία. Δούρου ή Πολάκης για πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σας είπαμε, πρόεδρος κόμματος δεν μπορεί να βγει τώρα. Ναι. Θα αργήσει, μάλλον μετά τις εκλογές, αν οι εκλογές γίνουν νωρίτερα. Ναι. Λοιπόν, η Δούρου είναι το απόλυτο φαβορί. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξει αυτό. Mm-hmm. Θα δούμε πώς θα αντιδράσει ο Παύλος.
0: Τι θα κάνει μετά από αλλαγές, θα μείνει.
1: Θα μείνει, πού πάει.
0: Του κάνει δικό του κόμμα, ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρω από την αρχή, αν πει δεν βγήκα και κάνω κόμμα, δεν γίνονται αυτά. Λοιπόν,
0: γίνονται.
1: Αλλά είναι 8 περίπου οι βουλευτές που θα ψηφίσουν.
0: Ούτε καν είναι κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Είναι. 5 είναι.
0: Α, επειδή προέκυψε από καινούργια ομάδα που υπήρχε. Ναι. Σωστά, σωστά.
1: Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα που κατέβηκε στις εκλογές. Αν δεν είσαι στις εκλογές και διασπάσει όπως έγινε η Νέα Αριστερά, ήθελε 10, δεν μπορεί.
0: Τώρα και με 5 είναι.
1: Με 5, ναι, όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου δηλαδή. Με 5 είναι μια χαρά.
0: Κυρία Κρήτη, από ό,τι καταλαβαίνω, θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Με την κυρία Δούρου, για να δηλώσει στήριξη.
0: Και να στηρίξει την κυρία Δούρου, έτσι. Ναι. Δεν θα πάει στον κύριο Τσίπρα.
1: Ποιο θα πάει την Κυριακή. Το Σάββατο στην δεξίωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο θα πάει. Παρασκευή, ναι, Παρασκευή 24.
0: Ποιο θα πάει
1: στο Κιόσκι.
0: Δεν ξέρω ποιο θα πάει στο Κιόσκι. Δεν έχω ιδέα.
1: Ποιο

0: Λοιπόν, μια εξαιρετική ηθοποιός, Λιδία Κονιούρτου, στη τηλεφωνική μας γραμμή, πρώην υπουργός, κορυφαία ηθοποιός, ήταν μαζί, ζούσε με την...
1: Ναι, ήταν και γνώριζε τη Μάρο Κοντού και είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που είναι μαζί μας τώρα στη ραδιοφωνική γραμμή και μπορούμε να μιλήσουμε μαζί της. Καλή σας ημέρα, κυρία Κονιούρτου.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι και σας η είδηση αυτή σας έχει συγκινήσει, σας έχει...
2: Βέβαια, ήταν τη Μάρο, την αγαπήσαμε όλοι που την γνωρίσαμε τα τελευταία 5 χρόνια που δουλέψαμε μαζί της. Την αγαπήσαμε πολύ, γιατί ήταν μια σπάνια γυναίκα, έτσι, μια λεβεντιά, αυτό που λέμε, ένας καθαρός άνθρωπος, ειλικρινής, ντόμπρος, γενναιόδωρος. Δηλαδή ενδιαφερόταν για τους συναδέρφους της, ενδιαφερόταν για τη δουλειά και όχι μόνο για τον εαυτό της. Ήταν μια γνήσια καλλιτέχνης και επαγγελματίας σε αυτό που έκανε. Έδινε το παράδειγμα δηλαδή για το πώς πρέπει να είναι κανείς σε μια τέτοια δουλειά.
1: Ναι.
2: Εγώ μάθαινα πάρα πολλά από αυτήν, γιατί την έβλεπα πώς δούλευε με την κάμερα, πώς άνθιζε μπροστά στην κάμερα. Ήταν πραγματικό ένα μάθημα για μένα, έμενα άφωνη πολλές φορές για τη μεταμόρφωσή της. Ήταν για μένα ένα μάθημα κινηματογράφου και τηλεόρασης.
1: Για όσους ενδεχομένως δεν το θυμούνται, δεν το ξέρουν, δεν το θυμούνται, αλλά είναι πολύ λίγοι αυτοί, γιατί η Γη της Ελιάς έσκιζε. Μιλάμε τώρα για τη Γη της Ελιάς, έτσι που έκανε.
2: Στη Γη της Ελιάς ήμασταν μαζί 5 χρόνια.
1: Πέντε χρόνια και εκεί ήταν η πιο στενή γνωριμία, λέτε.
2: Ναι, εκεί τη γνώρισα από κοντά. Ήξερα σαν περσόνα του ελληνικού κινηματογράφου και αυτό, μέχρι εκεί δεν την ήξερα.
1: Δεν είχε τύχει ποτέ να συνεργαστεί, την
2: έχετε
1: και μεγάλη διαφορετικία.
2: Γιατί εγώ ήμουν σε άλλο τομέα
1: σε άλλο
2: του θεάτρου, οπότε δεν είχε τύχει να βρεθούμε.
0: Και παρά τα χρόνια της ήταν εκεί.
2: Παρά τα χρόνια της ήταν πανέξυπνη, δεν άφηνε τίποτα να πέσει κάτω, ήταν άψογη στο χρόνο της. Στα λόγια της τα ήξερε όλα απ' έξω, ήξερε και τα δικά μας πολλές φορές. ναι, μας διόρθωνε. Ήταν καταπληκτική, δηλαδή, και το χιούμορ της, η καινοτορία της. Τι να πω,
1: εντάξει,
2: δηλαδή.
1: Εσείς είστε μια καταξιωμένη ηθοποιός. Με τους νέους πώς ήταν, με τους, ξέρετε, αυτούς τους λιγότερο γνωστούς, πρωτοεμφανιζόμενους κλπ.
2: Ήταν πολύ θερμή και αυστηρή ταυτόχρονα. Δηλαδή, αυτό που έπρεπε να πει το έλεγε.
1: Είτε
2: στους νέους συναδέρφους, είτε στο συνεργείο. Δηλαδή, όταν είχε να τους πει. Θυμάμαι που είχε πει χαρακτηριστικά σε ένα παιδί που δεν είχε καταλάβει, βαστούσε τη φορητή κάμερα, δεν είχε καταλάβει ότι είχε σταθεί μπροστά στο φως της και του λέει, σε παρακαλώ, κάνε την άκρη, είσαι μπροστά στο φως μου.
1: Ψάρωσε το παιδί, φαντάζομαι.
2: Αλλά με τέτοια αγάπη και... Δηλαδή που το παιδί ούτε προσευλήθη, ούτε ήταν γέλασε, ίσα-ίσα, που ήταν, το είπε με χιούμορ. Ήταν πραγματικά μια πολύ, πολύ σημαντική γυναίκα. Σαν άνθρωπος, πέρα από καλλιτέχνης, σαν άνθρωπος ήταν, εγώ χάρηκα και πάρα πολύ που τη γνώρισα και με τίμησε η συνεργασία της.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Κύριε Κονιούρτου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ.
1: Είστε καλά. Σπουδαία ηθοποιός η Λιδία Κονιούρτου, έτσι.
0: Κορυφαία δεν το συζητάμε. Και πρώην υπουργός πολιτισμού, επίσης.
1: Ναι, πρώην υπουργός πολιτισμού και μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον άνθρωπο Μάρο Κοντού και για την ηθοποιό Μάρο Κοντού, βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πλατή. Είστε εξαιρετικοί. Λοιπόν. Αυτά. Φύγαμε από την πολιτική και πήγαμε εκεί, γιατί εντάξει, είναι μια μέρα που σίγουρα θα απασχολήσει το θέμα και έτσι πρέπει να είναι, όπως το λέει ο φίλος μου. Βαστίλη βλέπω απέναντι. Το Ραφάλ μας. Πέταξε και αυτό το Ραφάλ. Ένα από τα πολλά Ραφάλ. Παίρνει 16 και Ουκρανία τώρα Ραφάλ. Στο πλαίσιο της βοήθειας της συμμαχίας των προθήμων, τα οποία όμως θα πάρει τίποτα, θα πάρει το 29. Λες, θα έχουμε ακόμα πόλεμο με το 29.
0: Αποκλείεται. Κοίτα, αν δεν υπάρχει μια κεχηρία που δεν ξέρουμε και πόσο θα κρατήσει, εγώ δεν αποκλείω να μπει η Ευρώπη συνολικότερα στον πόλεμο αυτό της Ουκρανίας, αν δεν γίνουν ενοχές κινήσεις ένθεν και ένθεν.
1: 90 δίστατος.
0: Εξάλλου, όλα αυτά που γίνονται εκεί δεν ήταν για τη Μασαλιώτιδα και την ανεξαρτησία, δεν ήταν για την ημέρα της Βαστίλης, ήταν πρωτίστως σε μια προσπάθεια επανεξοπλισμού της Ευρώπης με τη Γαλλία να παίζει ένα καθοριστικό ρόλο σε αυτό, έτσι δεν μην έχουμε αυτά πάτες δηλαδή.
1: Μα νομίζω ότι είναι και ο μεγαλύτερος στρατός ευρωπαϊκός ο γαλλικός, νομίζω, δεν είναι.
0: Ναι, η πυρηνική δύναμη καταρχήν.
1: Πρώτον, πυρηνική δύναμη και δεύτερον, και είναι και μεγαλύτερο στρατό γενικότερα. Δηλαδή,
0: μεγάλη από εκεί κρατική δύναμη κλπ.
1: Λοιπόν. Λέει η φίλη μας η Αναστασία, Η κυρία Κατσιάρη, μεγάλη απολογή όλους μας με τη Μάρα Κοντού. Μεγαλώσαμε σε ψευδικές ταινίες, περιμένουμε να δούμε όλη η οικογένεια. Την απολαμβάνα μέσα από τη γη της Ελιάς. Δυστυχώς μέσα από τη σειρά που μας φέρνει παρέφυγαν δύο τεράστιοι άνθρωποι του ελληνικού κινηματογράφου.
3: Ναι.
1: Είναι και ο Νίκος Γαλανός. Μας σώστηκε και άλλη μια φίλη για τον Νίκο Γαλανό. Καλημέρα στη Βίβια την Μπενέκου που μας στέλνει περίπου το ίδιο ακριβώς. Μας θυμίζει ότι ο Νίκος Γαλανός έφυγε από τη ζωή. Ο Κωνσταντίνος λέει: μην αφήσετε το θέμα της παχυσαρκίας. 50.000 άνθρωποι βρέθηκαν στον αέρα και τον τάμα της κοντρόλ επικοινωνία του Άδωνη ότι δίθεν φταίμε είναι απαράδεκτο. Αν υπήρχε αντιπολίτευση, θα έλεγε πως τα λεφτά του ταμείου ανάκαμψης πήγαν χαμένα. Γιατί όλοι αυτοί που παρατήθηκαν στους 2 και 3 μήνες θα πάει χαμένο. Μιλάμε πρόχειρο υπολογισμού τουλάχιστον 120 εκατομμύρια είναι αυτό. Ναι. Είπε, αν θυμόμαι, ότι κάτι θα γίνει, μήπως μπορέσει να το επεκτείνει για κάποιους μήνες, αλλά δεν έχω εικόνα τι θα γίνει με αυτό. Και αν θα. Και αν υπάρχει, και το είχαμε μάθει. Αν το είχε πετύχει αυτό, θα το είχε ανακοινώσει αμέσως. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δεν το έχει.
0: Θα το μαθαίναμε.
1: Καλημέρα, κύριε Αβραάμ. Στεναχωρήθηκα πολύ με το χαμό της Ελενίτσας, μας λέει, όπως έλεγε και ο Αντωνάκης. Ναι, νομίζω ότι όσοι τη γνωρίσαμε και την αγαπήσαμε, στεναχωρήθηκαν. Εδώ μου στείλε μήνυμα άνθρωποι.
0: Ένα θέμα από τα προγράμματα που είπε ότι πριν να διαβάζω την Καθημερινή, ελάχιστα είναι μέχρι στιγμή τα κενά ακίνητα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Ανακοινίζω 2026.
1: Ναι.
0: Στις περισσότερες περιπτώσεις η πλατφόρμα δεν μπορεί να αντλήσει απαραίτητα στοιχεία για τις συγκεκριμένες κατοικίες, καθώς η βάση δεδομένων της ΑΔΕ και ΔΔΕ δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Αποτέλεσμα, από τις 41.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας που έχουν εκδοθεί, μόλις 1.500, δηλαδή το 3,6%, αφορούν και στις κατοικίες, οι οποίες επιδιωκόταν να δοθούν για ενίκιο, έτσι. Να ανοίξουν στον κόσμο.
1: Έχεις ένα μήνυμα εδώ πέρα από κάποιον κύριο Μάρκο.
0: Ναι.
1: Θες να το διαβάζουμε, δεν είναι, θέλω να σου πω, υβριστικό. Είναι όμως αιχμηρό πολύ.
0: Ναι.
1: Διαβάζουμε τα δικά μας.
0: Πάντα
1: διαβάζουμε.
0: Ναι,
1: καλημέρα κύριε Σκούρη, από ό,τι καταλαβαίνω, το καθημερινά σας γραφόμενα στο site που διευθύνεται και τον λεγόμενο στο
0: ραδιόφωνο.
1: Έχετε πολύ ρεπορτάζ από όλα τα κακά που συμβαίνουν στο Πασόκ. Όπως πρόσφατα ότι ο Μητσοτάκης θέλει να συντομεύσει εκλογές για να προλάβει αλλαγή ηγεσία στο Πασόκ. Εμείς οι Πασόκοι ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Το διαβάζετε πάντως και τον ακούτε από ό,τι βλέπω.
0: Καλό ρεπορτάζ.
1: Που θεωρώ βασική,
0: μιλάω για θεσμικό πρόσωπο που έκανε εισήγηση. Παραλαμβάνω, για θεσμικό πρόσωπο που είναι και στην επικαιρότητα τελευταία μέρα. Ακούγεται δηλαδή για άλλες συζητήσεις που είπε στον Μητσοτάκη: πρόεδρε, κάνε. Γιατί είναι κακό αυτό? Συγγνώμη, είναι κακό να κάνουμε το ρεπορτάζ?
1: Επίσης είναι καλό που και σε ακούγεται και σε διαβάζει.
0: Όχι, μα είναι. Παιδιά, δεν κυνηγάει κανέναν.
1: Ο Νικόλας από την Κεσταρινή λέει: το νερό αύξηση 100% έλεος. Ναι. Το μεταφέρουμε.
0: Δεν το δω αυτό, 100% αύξηση.
1: Και εγώ δεν είναι 100%, μια αύξηση όμως την είδα.
0: 3-4 ευρώ λέει θα πάρει πάνω.
1: Μια αύξηση την είδα.
0: 3 με 4 ευρώ, ναι.
1: Ναι, αλλά.
0: Δεν είναι καλό, αλλά.
1: Ναι, καλό, αλλά. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Ναι. Πληρώνουμε. Πληρώνουμε.
0: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να προλάβουμε μετά τον κύριο Πέτσα.
1: Αργήσαμε, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν. Για επίγουση εργασίας, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνει σε 11888.gr, πατάς επίγουση εργασίας, βάζει τα στοιχεία, σου καλούν μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Και σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα. Διαβάζω για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχει σίγουρα. Εταιρικά κινητά λογικά έχει, με αυτά τα δύο πια η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρει 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένει ποτέ από Internet και να πάρει σημαντικές εκπτώσεις υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: 36 χρόνια συνέ Ρόδων.
2: Τετάρτη 15 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Ο επιθεωρητής» του Νικολάη Γκόγκολ από το Άρμα Θέσπιδος του Δίπεθε Πάτρας, στο συνέ Ρόδων, στο Σταφιδόκαμπο. Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης μαθαίνουν πανικόβλητοι ότι καταφθάνει μυστικά ένας επιθεωρητής για έλεγχο. Τρομοκρατημένοι μήπως αποκαλυφθούν οι απάτες τους, μπερδεύουν έναν ασήμαντο, καταχρεωμένο περαστικό υπάλληλο με τον αυστηρό επιθεωρητή. Αμέσως σπέβδουν να τον κολακεύσουν και να τον χρηματίσουν, ελπίζοντας να εξαγοράσουν την ευνοιά του. Εκείνος, όταν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, εκμεταλλεύεται την παρεξήγηση στο έπακρο. Μια παράσταση στημένη σαν ένα ανατρεπτικό rock happening, όπου τα λάθη και οι αρετές ακροβατούν σε τεντωμένο σκηνή και το μεγαλείο απεχεί ελάχιστα από το γελίο. Σκηνοθετεί ο Χρήστος Τρέπκος, με τους Βασίλη Κόκαλη, Κώστα Κουτρουμπή και Παναγιώτη Μιχαλόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Ακούτε Ionian FM.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1. Διαβάζω ότι σήμερα μετά από 15 μέρες νοσηλείας η κυρία Αφροδίτη Νέστορα θα βγει από το νοσοκομείο και έχει κάνει και κάποια δήλωση. Θέλω μια δίκαιη δίκη για τους εμπριστές, αυτούς που σκότωσαν τη μητέρα της δηλαδή. Και τα τελευταία νέα και για την υπόθεση αυτή, αλλά και για την υπόθεση της Μαρφίν. Την ντροπή, εγώ λέω, του σύγχρονου ελληνικού κράτους 16 χρόνια. Μας είπε νωρίτερα η Ιωάννα Μάνδρου, η δικαστική μας συντάκτρια. Λοιπόν, τώρα όμως να καλημερίσουμε στον τηλεφωνική μας γραμμή, τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στέλιο Πέτσα. Καλή σας ημέρα, κύριε Πέτσα.
1: Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Της Νέας Δημοκρατίας στην Ανατολική Αττική, να τα λέμε και αυτά.
3: Αυτά.
1: Λοιπόν, κυρίως αυτά.
0: Ναι, στην πιο μεγάλη, νομίζω, περιφέρεια της της Αττικής είναι η Ανατολική Αττική, τουλάχιστον σε, όχι σε βουλευτές, σε. Πώς το λένε,
2: σε έκταση
0: σίγουρα, σε πληθυσμό.
2: Και σε πληθυσμό όμως είμαστε 516.000 κόσμος.
0: Να ζήσετε, να είστε καλά.
2: Εγώ εκτιμώ ότι στην επόμενη απογραφή μπορεί να είναι και μεγαλύτερη.
0: Μας περάσετε από τον Νότο, θα μας περάσετε. Μας τον Νότο, θα μας περάσετε.
2: Εκεί κοντά
0: θα είμαστε.
1: Να σας ρωτήσω, μιας και είπαμε για εκλογές, αυτή την πρόταση ουσιαστικά του Πρόεδρου της Βουλής, γιατί έμεση πρόταση ήταν, έμεση τοποθέτηση για εκλογές το φθινόπωρο, πώς τη βλέπετε?
2: Εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη, πιστεύω θα γίνουν τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, δεν νομίζω ότι θα γίνουν το φθινόπωρο. Καταλαβαίνω όμως ότι ο Πρόεδρος θεσμικά, εφόσον έχει αυτή τη συνεννόηση με την κυβέρνηση να έχει ολοκληρωθεί η πρώτη και η δεύτερη ψηφοφορία για τα ζητήματα συνταγματικής αναθεώρησης σε ένα χρόνο προς το τέλος του Αυγούστου, να έχει ολοκληρωθεί και η δεύτερη ψηφοφορία, καταλαβαίνω τη δήλωσή του ότι έχει ένα ανοιχτό διάδρομο ο Πρωθυπουργός αν αλλάξει γνώμη. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θα κάνει εκλογή στο φθινόπωρο. Και θεωρώ ότι δεν είναι και καλό για την Νέα Δημοκρατία να κάνουμε εκλογή στο φθινόπωρο, να σου πω τη γνώμη μου. Mm. Πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα. Η κυβέρνηση όμως επιβραβεύεται όταν στα δύσκολα χειρίζεται σωστά τα πράγματα. Αυτό απεδείχθη και στις προηγούμενες κρίσεις που είχαμε από το 19 μέχρι το 23. Γι' αυτό οι πολίτες επανεξέλεξαν την Νέα Δημοκρατία το 23. Και επειδή πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει δημοσιονομικά περιθώρια, χάρη στη συνετή δημοσιονομική διαχείριση των προηγούμενων ετών, να στηρίξει την οικονομία και το μίσθης αλλά και την κοινωνία στα δύσκολα. Και αυτό πιστεύω θα τις το πιστώσουν οι πολίτες. Άρα για αυτούς τους λόγους εκτιμώ ότι είναι προτιμότερο να πάμε στις εκλογές την Άνοιξη, όπως έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός.
1: Τώρα είχαμε και μια παρέμβαση εδώ από το ραδιόφωνο πριν δύο μέρες, τρεις, του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, που λέει θα μπορούσαμε να συγκυβερνήσουμε με τον Αντώνη Σαμαρά αν δεν έθετε θέμα, όχι Μητσοτάκης για Πρωθυπουργός. Υπάρχουν δυνατότητες με τον Αντώνη Σαμαρά συγκυβέρνησης?
2: Εγώ καταλαβαίνω ότι η δήλωση του Υπουργού Υγείας, στο ζωμί της, ας πω έτσι, για τις δήλωσεις αυτής, είναι ότι υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα και πολιτικοί αρχηγοί, οι οποίοι από το μίσος τους για το Μητσοτάκη θέλουν να υπάρξει οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση με μόνη συμπολιτική ουσία να λείπει ο Μητσοτάκης, το μίσος τους δηλαδή για το Μητσοτάκη. Νομίζω ότι αυτό δεν περπατάει και θα χρειαστεί, εάν οι πολίτες δεν δώσουν αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, η οποία είναι και η μοναδική για την οποία εμείς στοχεύουμε, τότε αναγκαστικά θα πάμε και σε δεύτερη, ενδεχομένως και σε τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Όχι από θέμα αλαζονικής συμπεριφοράς και διεκδίκησης της αυτοδυναμίας με ψευτοδιλήμματα, αλλά με υπαρκτά διλήμματα. Ναι. Και εγώ γι' αυτό έχω να καταθέσω τη δική μου προσωπική γνώμη σε όσους μας ακούνε. Το 2012 επέστρεψα από το εξωτερικό σε μια τρικομματική κυβέρνηση, τον Τόνι Σαμαρά από την Νέα Δημοκρατία, του Βαγγελίδη του Βενιζέλου από το Πασόκ και του Φώτη Κουβέλη από τη Δημάρ. Και έχω να σας πω ότι το πρώτο χρονικό διάστημα που ήταν τα τρία κόμματα, τελικά τον τόνο σε οποιαδήποτε μεταρρυθμιστική προσπάθεια την έδινε το μικρότερο κόμμα. Γιατί ήταν απαραίτητο για να υπάρξει μια κυβερνητική απόφαση. Χάναμε χρόνο, συνεχώς γυρίζαμε γύρω από την ουρά μας, προκειμένου να υπάρξουν αποφάσεις. Δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος. Ναι. Πρέπει αυτά τα διλήμματα να είναι καθαρά στον κόσμο.
1: Να σε ρωτήσω τώρα ευθέως για το μίσος για τον Μητσοτάκη, βάζεται σε αυτούς τους αρχηγούς και τον Αντώνη Σαμαρά, φαντάζομαι. Αυτό φωτογραφίζεται. Καλά καταλαβαίνω.
0: Και εγώ αυτό καταλαβαίνω.
2: Εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια προσωποκεντρική έτσι προσπάθεια ότι για όλα τα δεινά φταίει ο Μητσοτάκης, ενώ όλα τα καλά να διασπείρονται σε πάρα πολλούς πατεράδες. Δεν διασπάζομαι εγώ αυτή την λογική. Πιστεύω ότι ακόμα και οι πολίτες δεν την ασπάζονται. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις εξακολουθεί να έχει πολύ μεγαλύτερη δημοφιλία από τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Πιστεύω λοιπόν ότι προσωπικοί εγωισμοί, μίσος που εγώ το χαρακτήριζα, αν θέλετε, και δεν ξέρω αν το θεωρεί κάποιος υπερβολικό, αλλά αυτό βλέπω εγώ δυστυχώς όταν θολώνει την κρίση μας, Να προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε τον αποδοβεβαίο τράγο του κ. Μητσοτάκη για να πάμε στη χώρα σε μια περιπέτεια. Δεν νομίζω ότι.
1: Λέω, αυτό το κάνει και ο κ. Σαμαράς, αυτό ρώτησα έτσι όπως το αναπτύσσετε.
2: Όπως το βλέπω, όλοι λένε ότι δεν θέλουν να κυβερνήσουν με τον κ. Μητσοτάκη. Αν φτιάξει ακόμα και ο Αντώνης Σαμαράς και το πει και αυτός, δεν θα τον βάλετε και αυτόν εκεί. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ έχω ακούσει τον κ. Ανδρουλάκη. Φυσικά δεν συζητάμε για τον κύριο Τσίπρα, αλλά και όλα τα άλλα τα προσωποκεντρικά κόμματα. Γιατί το μην κορδευόμαστε, δεν υπάρχει κανένα προγραμματικό λόγο. Υπάρχουν κάποιε περσόνε που θέλουν να άρχουν. Κυρία Κωνσταντοπούλου, κύριο Βαρουφάκη, κυρία Λατινοπούλου, κύριο Βελόπουλο. Δεν βλέπω κανένα προγραμματικό λόγο για να συγκλίνει κανεί μαζί του για να φτιάξει μια κυβέρνηση η οποία θέλει να λύνει τα προβλήματα των πολιτών.
1: Άρα λέτε ότι πρέπει να παραφράσω τον Μακαρίτη, τον Ζαριτζετάκη, είναι ένα κόμμα ανάδελφο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα συμμαχιών με τη Νέα Δημοκρατία και θα πάει σε δεύτερες και τρίτες εκλογές όπως προηγουμένως είπατε. Καλά, καταλαβαίνω.
2: Έτσι το βλέπω και είμαι υπέρ των σταθερών κυβερνήσεων και των μονοκομματικών κυβερνήσεων να έχει την λαϊκή εντολή, την ισχυρή, να προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις που θέλει και μετά οι πολίτες είτε να την επιβραβεύσουν αν έκανε το σωστό, ή να τη στείλουν στο σπίτι της αν έκανε το λάθος.
1: Τώρα, με δεύτερες όμως και τρίτες εκλογές ανοιχτές, δεν μπορεί να γίνουν εκλογές στο τέλος της τετραετίας, γιατί 1η Ιουλίου είναι η Ευρωπαϊκή Προεδρία. Προφανώς πρέπει τότε να υπάρχει κυβέρνηση. Το ζητάνε αυτό οι Βρυξέλλες. Είναι μια παράδοση στην Ευρώπη να υπάρχει μια κυβέρνηση πριν μια χώρα αρχίζει να ασκεί μια προεδρία που μπορεί να μην έχει όπως ήταν παλιά αρμοδιότητες, αλλά έχει ένα καθοριστικό ρόλο.
2: Γι' αυτό πιστεύω 14 Μαρτίου ή 25 Απριλίου είναι καλές ημερομηνίες για εκλογές.
0: Για ξαναπέστε.
1: 14 Μαρτίου
2: ή 25 Απριλίου.
0: Να σας πω τώρα εγώ που μου είπε κάποια ένα πουλάκι χθες ότι καλές ημερομηνίες είναι και επίσης κάτσε να σας πω, μία είναι 4 Οκτωβρίου και άλλη προηγούμενη πότε, 27 Σεπτεμβρίου. Δεν τις βλέπετε καλές εσείς αυτές, έτσι.
2: Δεν το πιστεύω.
0: 4 Οκτωβρίου είχε χάσει το Καραμαλής, ναι, θυμάμαι, το 2009.
2: Είναι τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, βέβαια, είναι η μέρα της ιδρυτικής διακήρυξης.
0: Να, δεν πήγε καλά το 2009. Ναι.
2: Πιστεύω ότι καμία κυβέρνηση που έκανε εκλογές, όντας κυβέρνηση το φθινόπωρο, δεν πήγε καλά. Αν πάμε παλιά, νομίζω θριάμβευε πάντα η αντιπολίτευση.
1: Τώρα τι πρέπει να διορθώσει η Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη σας.
0: Τι προλαβαίνει να διορθώσει, θα έλεγα εγώ.
1: Ξέρω εγώ, είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι. Με τα τεκμήρια είναι κάτι άλλο.
2: Πιστεύω ότι μπορεί να διορθώσει πολλά. Όλα ξεκινούν από μια γνήσια αυτοκριτική, όχι με την έννοια της εσωστρέφειας, αλλά την έννοια της αναγνώρισης κάποιων λαθών ή διάψευσης προσδοκιών. Αυτό θα φέρει ξανά κοντά μας ανθρώπους.
0: Τι θα μπορούσε να πει δηλαδή ότι αυτό είναι λάθος που κάναμε. Για πέστε μας μια ιδέα, ναι.
2: Να σας πω. Εγώ πιστεύω ότι όταν η ακρίβεια είναι ένα νούμερο ένα πρόβλημα για πολλά χρόνια, σημαίνει ότι οι προσπάθειες που έχει κάνει η κυβέρνηση και είναι πολλές, δεν τις αμφισβητούμε.
0: Δεν
2: έχουν φτάσει ακόμα όσο θα έπρεπε.
0: Αρκεί να το πει όμως μόνο.
2: Πρέπει να κάνει ενέργειες. Και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη που είναι στην ουσία το βήμα από το οποίο ξεδιπλώνει το οικονομικό πρόγραμμα πρωθυπουργό, νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία ώστε να λύσει τέτοιου είδους ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομία και την ακρίβεια. Επίσης, άλλα θέματα έχουν να κάνουν με ψηφοφόρους μας από κοινωνικές ομάδες που θα θέλαν κάτι περισσότερο από εμάς. Αυτός είναι ο αγροτικός κόσμος, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η μικροεπιχειρηματικότητα. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε κινήσεις.
1: Μπορεί να είναι και ο. Δεν είναι δικιά μου, δεν είναι θέση, δεν το προτείνω δηλαδή. Μην με παρεξηγήσετε, ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγαρία.
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι λάθος να ξανανοίξει αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι.
2: Εγώ είμαι από εκείνους που δεν το ψήφισαν, όπως ξέρετε, το νόμο για τα ομόφυλα ζευγαρία.
0: Αλλά είναι λάθος να ξανανοίξει.
2: Αλλά είναι λάθος να ξανανοίξει η συζήτηση.
0: Ναι, νομίζω ότι έχετε δίκιο. Αν ρωτάτε την άποψή μου, δεν τη ρωτάτε, αλλά λέω τώρα, είπα να την πω. Λοιπόν, αλλά πιστεύετε ότι υπάρχουν χρονικά περιθώρια ανάκαμψης, γιατί δημοσκοπικά τη βλέπουμε που κινείται η Νέα Δημοκρατία. Έτσι, την πρόθεση ψήφου στην ξερή είναι στο 24-25%, στην εκτίμηση φτάνει και το 30% σε κάποιες δημοσκοπήσεις, αλλά εκεί είναι. Αυτό δεν οδηγεί σε αυτοδυναμία με καμία κυβέρνηση που λένε. Έτσι δεν είναι. Εσείς τα ξέρετε τα πράγματα αυτά, να μιλάμε με πραγματικά στοιχεία.
2: Αναλύω πάντα τις δημοσκοπήσεις και τις σέβομαι και πρέπει να δούμε τα ποιοτικά στοιχεία αυτών των δημοσκοπήσεων που πιστεύω συνηγορούν στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ πιο κοντά στην αυτοδυναμία από οποιαδήποτε άλλη λύση, αρκεί να κάνει τα σωστά πράγματα. Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση του Πρωθυπουργού. Περιέγραψα πριν κάποιες κοινωνικές ομάδες που έδωσαν υψηλά ποσοστά στη Νέα Δημοκρατία και το 19 και το 23 και μπορούν να ξαναδώσουν, αρκεί να κάνουμε κινήσεις προς το μέρος τους με ταπεινότητα, με αυτοκριτική όπως είπα και με διάθεση επίλυση των προβλημάτων. Όχι με τοξικότητα και προσωπικές αντιπαραθέσεις.
1: Μια τελευταία ερώτηση και από μένα, αν εκλογές γίνουν την άνοιξη όπως λέτε, φαντάζομαι θα πρέπει να τεθεί θέμα ανασχηματισμού αλλαγών στην κυβέρνηση σε τομείς που δεν υστερούν ή σε τομείς που πρέπει να τρέξουν γρηγορότερα. Καλά, το καταλαβαίνω ή κάνω λάθος?
2: Φαντάζομαι ότι ο Πρωθυπουργός όλα αυτά τα σταθμίζει και μέσα στο καλοκαίρι θα πάρει τις αποφάσεις. Τώρα, αν με ρωτάτε εμένα, ο Πρωθυπουργός δεν αρέσκεται σε πολλές αλλαγές ο Πρωθυπουργός, αλλά αυτό είναι δικό του θέμα. Αν κρίνει ότι θα πρέπει να σηματοδοτήσει μαζί με τις επιλογές τις πολιτικές που είπαμε πριν και κάποια νέα πρόσωπα για να τις υπηρετήσουν, αυτό είναι δικό του.
1: Η δική σας γνώμη γι' αυτό?
2: Και η γνώμη είναι ότι μπορώ να συμβουλέψω τον Πρωθυπουργό σε αυτό, αλλά πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία πάντα έχει ένα γερό πάγκο για να προσφέρουν όλοι αυτό που μπορούν και να δώσουν μια νέα ορμή. Από εκεί και πέρα αυτό το σταθμίζει ο πρόεδρος, αν το εκτιμά το ίδιο.
0: Είπατε και κάτι πριν που πέρασε έτσι, ότι να αποφύγουμε τον τοξικό λόγο, είπατε. Το κρατάω αυτό.
2: Εγώ δεν νομίζω ότι μας προσφέρει τίποτα. Εμάς θα πρέπει, εγώ σας λέω, κυρίως σε όλη την εκλογική μου περιφέρεια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, και αυτό που ζητάνε από μένα οι πολίτες δεν λένε κάτι για τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Που λένε για τα προβλήματά τους. Εάν συνεχίσουμε εμείς να αφιερώνουμε χρόνο στα τηλεοπτικά παράθυρα, στα ραδιόφωνα ή στις στήλες των εφημερίδων σε προσωπική αντιπαράθεση, δεν κερδίζουμε.
0: Αυτό αφορά κάποιον προσωπικά. Αυτό αφορά κάποιον προσωπικά, να σας πω. Λέω τώρα ένα πρόσωπο το οποίο έχει ένα πολύ έντονο πολιτικό λόγο, τον κύριο Γεωργιάδη. Αφορά προσωπικά τον κύριο Γεωργιάδη.
2: Όχι, όχι, δεν αναφέρουμε στην κυρία Γεωργιάδη. Αναφέρουμε γενικά στην παγίδα που έχει κανείς, από την ατζέντα που έχετε και τη σκαλέτα που έχετε όλοι σας στις εκπομπές, στις ραδιοφωνικές, στις τηλεοπτικές κλπ. Να εγκλωβιζόμαστε σε θέματα που οι πολίτες δεν συγκινούνται από αυτά.
0: Εμείς φταίμε.
2: Όχι, εγκλωβιζόμαστε.
0: Εγκλωβιζόμαστε.
2: Έχετε τα θέματα της επικαιρότητας. Κατά σας κατευθύνει η δουλειά σας, φυσικά.
0: Μάλιστα. Είμαστε καλά, κύριε Πέτσα. Καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας. Δεν θέλει εκλογές ο κ. Πέτσας. Τώρα πιστεύει ότι υπάρχουν περιθώρια να διορθώσει πράγματα η κυβέρνηση και το επόμενο διάστημα τα βρει μπροστά της και στις κάλπες θετικά εννοώ. Άλλοι πιστεύουν ότι.
1: Και ημερομηνίες 14 Μαρτίου και 25
0: είναι μέσα σε αυτές που έχει σημειώσει εσύ τότε. Τότε πριν από κάποιους μήνες, ναι, τον Απρίλιο. Υπήρχαν κάτι άλλες σημειωμένες. Ρωτάει εδώ Μπάμπη σαν η Ανατολική Αττική είναι η μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια σε έκταση στην Αττική.
1: Γερό πάγκο είπε επίσης, αλλά νομίζω η είδηση είναι για προσωπικό μίσος κατά του Μητσοτάκη που φωτογράφησε απολύτως τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι, καλά, προφανώς. Λοιπόν, φίλε Μπάμπη, επειδή κάτσε και το έψαξα γιατί ήμουν απόλυτα σίγουρος, συνολικά η Αττική είναι 3.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η Ανατολική Αττική είναι 1.500, σχεδόν τα μισά. Η δεύτερη περιφέρεια μεγάλη σε έκταση, πάντα μιλάμε, είναι η Δυτική Αττική. Μετά είναι η πια Πειραιά, η Β' Πειραιός, μετά και μετά η πιο μικρή περιφέρεια από όλες είναι η Α' Αθηνών, ο Δήμος της Αθήνας δηλαδή, που είναι μόλις 39 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Άρα όντως είναι η πιο μεγάλη περιφέρεια σε έκταση η Ανατολική Αττική, αλλά δεν χρειάζεται να έχεις ειδικές γνώσεις. Νομίζω μια εικόνα να έχεις από πάνω πώς είναι η Αττική, καλά καταλαβαίνεις πάνω κάτω. Λοιπόν, είναι η ώρα να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Για επίγουσες εργασίες όποια ώρα και στιγμή μπαίνεις 1188.gr, πατάς επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο, έρχεται επαγγελματίας στο σπίτι, ωραίο, μπες και εσύ στο 1188.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Λοιπόν, πάμε, ελεματάκι.
3: Ιόνιον FM.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
10: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
9: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
11: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
12: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γουί.
7: Θα γελάει και η φωνή της Google.
8: Χαχαχα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
10: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
9: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
11: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
12: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας

0: Expert, η ειδική. Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
3: Διαβάστε στην απογευματινή ισχυρά κίνητρα για ένταξη στα νέα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, μήνυμα αφύπνισης της Ευρώπης από το Παρίσι και τη μεγαλειώδη παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης με την παρουσία Μητσοτάκη και ελληνικών Ραφάλ. Ο Τραμπ πάτησε και πάλι το κουμπί στο Ιράν. Ασπίδα στις ανατιμήσεις των καυσίμων, οι εκπτώσεις 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο δίζελ που ξεκίνησαν από χθες στα διελιστήρια. Η ώρα της δικαιοσύνης για τους τρομοκράτες της Μαρφίν και της Βάγιας Νέστορα. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
5: Το αλλά σχεδιαστή κατανάλωση. Μήπως έχεις άρχισε κανένα βρύση ανοιχτή, λέω τώρα εγώ.
6: Μου έχει τύχει να δώσω 550 ευρώ έτσι. Φεύγοντας από σπίτι, αυτό το αυτόματο πόντισμα. Μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό το αυτόματο πόντισμα. Μου στήξε μια πισίνα. Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Μαντενίδη, όλο με τον καλό σας λόγο. Είστε την αγάπη μας, να είστε καλά. Καλημέρα στον φίλο μας τον Βαγγέλη, τον οδηγό ταξί. Θα μιλήσουμε για το ταξί. Μιλάμε συχνά, δεν είναι ότι δεν μιλάμε. Μιλάμε. Γεια σου Γιαννάκη μας, λέει. Τον σκίσατε, λέει τον Πέτσαλη. Μάλλον λέει θα δώσει λεφτά στα ΜΜΕ. Δεν τον πυροβολήσαμε, συγγνώμη κύριε Γιαννάκη μας, έτσι. Ελάτε εδώ πέρα εσείς να έρθουμε για εμείς στο φορτηγό. Να ανταλλάξουμε δουλειές, να κάνουμε άλλες δουλειές. Κάνετε στη δικιά μας, να κάνουμε εμείς στη δικιά σας.
7: Το ταξί μας μπορεί να τις κάνει και τις δύο καλύτερα.
6: Δεν έχω και επαγγελματικό δίπλωμα, εγώ δεν μπορώ, δεν έχω επαγγελματικό δίπλωμα. Ναι. Ο συγκεκριμένος, ναι, άμα έρθει κοτούλα εδώ πέρα. Ας έρθει όμως, ας έρθει, το φτιάξω, δεν ξέρω 20 χρόνια είμαστε φίλοι. Λοιπόν, δεχόμαστε πολλά μηνύματα για τη Μάρο Κοντού, όλοι συγκλονιστήκαμε. Πρέπει όμως να πάμε στην επικαιρότητα, έστω και για λίγο, διότι έχουμε
7: μας
6: σήμερα.
7: Έλειψε.
6: Το έχουμε σήμερα τον δεύτερο και τελευταίο ημιτελικό για να πάμε στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Αλέξανδρο Σόμογλου.
7: Μας έλειψε. Πού είσαι, Αλέξανδρε, τι κάνεις.
8: Τι κάνετε, τι κάνετε.
6: Και σήμερα έχουμε ένα μάτσο σαν το Ελλάδα-Τουρκία, α πούμε, ένα πράγμα. Έτσι δεν είναι. Καλά το λέω.
8: Το μόνο που θα σα πω, ναι. πω είναι ότι βρίσκομαι στο Νιουκάστλ.
6: Α, στην Αγγλία είσαι. Ναι, ναι, ναι.
8: Στην καρδιά τη Αγγλία.
6: Ναι.
8: Που δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται εδώ.
6: Ναι.
8: Δεν είναι μόνο το Αγγλία-Αργεντινή. Εντάξει, από μόνο του είναι ένα.
6: Θυμούνται τα Φόκλαντς, ε.
8: Είναι από τα Φόκλαντς, είναι το χέρι του Θεού, είναι η αποβολή του Μπέκα. Εδώ θεωρούν ότι σήμερα, ότι απόψε το βράδυ θα ξορκίσουν όλους τους δαίμονες 60 χρόνων. Δηλαδή είναι. Εντάξει, είναι φοβερές οι στιγμές εδώ στην Αγγλία, γιατί όπου κι αν πας. Καταλαβαίνεις, όλοι ασχολούνται. Στα σούπερ μάρκετ μπαίνεις μέσα και είναι όλα τα σούπερ μάρκετ στολισμένα με σημαίες, Common England.
6: Πουλάνε και μπυρίτσα, φαντάζομαι σήμερα.
8: Ναι, για να καταλάβετε. Για να καταλάβετε, θα σας πω τώρα βιωματική εμπειρία.
6: Ναι.
8: Ο λόγος που είμαι στην Αγγλία είναι γιατί χθες πήρε το μάστερ η κόρη μου από το πανεπιστήμιο που βρίσκεται. Λοιπόν,
6: στο μπράβο στο παιδί.
8: Στο Νορθάμπρια. Δεν το λέω για αυτό, το λέω για άλλο λόγο. Έχουν λοιπόν στο τελετουργικό, ξέρετε, τα αγγλικά πανεπιστήμια έχουν τρομερά τελετουργικά στα μάστερ, στις αποφοιτήσεις, στις απονομές πτυχίων. Είχαν λοιπόν ένα κουιντέτο με όργανα κλασικά όπως έχουν πάντα που πέσουν τα εμβατήρια του πανεπιστήμιου. Τελειώνει λοιπόν προς το τέλος της τελετής, παρατάνε το κλασικό ρεπερτόριο και αρχίζει τώρα, σκεφτείτε τώρα, όμποε, τρομπέτα κτλ. Και ξεκινάνε και παίζουνε το It's Coming Home. Ακόμα και στην τελετή του
6: το θέμα είναι αν θα γυρίσει το κύπελο ή αν θα γυρίσει η ομάδα μόνο.
8: Κοίταξε να δεις. Πολύ δύσκολο παιχνίδι, γενικά. Ναι. Πάντα αυτά τα παιχνίδια.
6: Είδες χθες τι έπαθε η Γαλλία, ας πούμε. Σαν να μην εμφανίστηκε ποτέ στο γήπεδο ήταν.
8: Εντάξει, έχουμε υποτιμήσει πολύ τους Ισπανούς, έχω την αίσθηση από την αρχή της διοργάνωσης, η οποία είναι μια ομάδα με τρομερό ταλέντο, αλλά και πιο ομάδα

0: όπου οποιαδήποτε άλλη έχουμε δει στο Μουντιάλ. Ναι. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν δεχτεί μόνο ένα γκολ.
1: Έλεγε προχθές μαγαφύλακα στο στόλιο χθες το πρωί ότι αν παίξουμε όπως παίζουμε ως τώρα, δεν θα χάσουμε σήμερα με τίποτα. Το έλεγε.
0: Και, μιλάμε, και μιλάμε και για την.
1: Όπα, σε χάσαμε.
0: Νομίζω ότι όλοι μας, και συμπεριλαμβάνω και το δικό μου εαυτό, δεν με ξέρω καθόλου. Ναι. Νομίζω ότι υποτιμήσαμε πολύ τους Ισπανούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κυρίως υποτιμήσαμε την αμυντική τους λειτουργία.
1: Τρομερή άμυνα, αυτό έλεγα στο Βασίλη το πρωί. Ότι παίξαν τρομερή άμυνα.
0: Πέντε παιχνίδια, τους εξαφανίσανε.
1: Τρομερή άμυνα.
0: Αποδείχθηκε ότι ενδεχομένως να υπερεκτιμήσαμε όλες τις δυνατότητες των Γάλλων, γιατί δεν είχαν διασταυρωθεί με πολύ σοβαρό αντίπαλο από την Ευρώπη μέχρι στιγμής, από τα φαβορί δηλαδή. Ναι. Πάντως η κυριαρχία του στο χθεσινό παιχνίδι ήταν.
1: Σήμερα?
0: Νομίζω.
1: Αν σε υποχρέω να στοιχηματίσεις, τι θα στοιχημάτιζες? Σου κάνω πάντα αυτή την ερώτηση. Αν σε υποχρέω να.
0: Νομίζω Αργεντινή.
1: Αργεντινή, ναι.
0: Όχι για άλλο λόγο. Θα πραγματικά είναι. Όταν είσαι και στην Αγγλία, καταλαβαίνεις τι βάρος κουβαλάνε όλα αυτά τα παιδιά της Αγγλίας. Δηλαδή δεν είναι.
2: Το ίδιο κουβαλάνε, συγγνώμη, και της Αργεντινής.
0: Δεν είναι το ίδιο, γιατί η Αργεντίνη το ίδιο βάρος, για παράδειγμα, το κουβάλαγε ο Μέση το 22, ατομικά όμως, όχι η Αργεντινή. Η Αργεντινή έχει κατακτήσει μουντιάλ, έχει πάει τελικούς. Δεν είναι το ίδιο βάρος. Το ατομικό το βάρος, αντίστοιχο με το ομαδικό, με το εθνικό βάρος της Αγγλίας, να το πω λίγο έτσι, το κουβαλούσε ο ίδιος ο Μέση το 2022. Λόγω της σύγκρισης του βάρους, σύγκρισης με τον Μαραντόνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά εδώ, παιδιά, μιλάμε για έναν ολόκληρο λαό. Μιλάμε για μία ψύχωση. Ναι. Όλα αυτά τα παιδιά, ο Μπέλιγχαμ, ο Κέιν, μεγαλώνουν όλες οι γενιές των Άγγλων ποδοσφαιριστών. Γι' αυτό και τους έχουμε δει να καταραίουν σε πάρα πολλά παγκόσμια κύπελα, ναι, την τελευταία στιγμή. Με τρομακτική πίεση. Ναι. Δεν είναι απλά περιμένουμε να πάρουμε ένα τρόπαιο. Είναι για τους Άγγλους, είναι κάτι πολύ παραπάνω να πάρουν.
1: Στην χώρα που γεννήθηκε το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Να το ναι, το νιώθει, όχι, το νιώθει στους δρόμους. Ναι, δηλαδή, όταν κυκλοφορήσει τώρα, δηλαδή, κυκλοφορούσαμε χθες στους δρόμους εδώ στο Νιουκάστιλ.
1: Τι φλαόλοι.
0: Δεν υπάρχει κατηγορία. Τι φλαόλοι, ήταν ήρεμοι. Σήμερα θα είναι τύφλα. Σήμερα πρέπει να πίνουν μπύρες στις 9 το πρωί. Τσιμωδί, δηλαδή.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, έλα να γυρίζει να κουβεντιάσουμε και τα υπόλοιπα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και μπράβο στην Κοράκλα σου, να είναι
0: καλά.
1: Και κάπου εδώ νομίζω ότι ολοκληρώσαμε κι εμείς. Να μιλάς για τον εαυτό σου που έχουμε πει τώρα αυτός.
2: Έτσι ακριβώς. Βασίλης Ντέτσικας στο αρτιότερο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νίκη Λιμπεράκη που πήρε μία από τις τελευταίες, αν όχι την τελευταία συνέντευξη
1: της Μάρος Κοντού. Νομίζω ναι. Οπότε θα έχει πολλά και ενδιαφέροντα να σας πει η Νίκη. Θα λέμε πρώτα θα θέλω αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9. Γεια σας.
3: Ποιο ήταν αυτό το ταλέπορο άνθρωπα. Ποιο ήταν αυτό το ταλέπορο ανθρωπάκι.
4: Ο αδελφός μου.
3: Τον καημένο. Και γιατί δεν τον συστήσατε.
4: Τι κελάγεις έτσι.
3: Πού πας χωρίς αγάπη. Στη νύχτα, στη βροχή. Το δρόμο θα τον χάσεις. Καρδιά μου μοναχή.
4: Καριωτάκης.
3: Όχι.
4: Δροσίνης.
3: Ούτε.
4: Τότε ποιος.
3: Ζαμπέτας.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Πένθος στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε ο θάνατος της ηθοποιού Μάρος Κοντού σε ηλικία 92 ετών. Η αγαπημένη ηθοποιός νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο Αγίος Σάβας, ενώ το προηγούμενο διάστημα είχε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλεύτηκε για μεγάλο διάστημα στο νοσοκομείο Αττικών. Με καταγωγή από τα ιστορικά Ψαρά, η κορυφαία πρωταγωνίστρια κατάφερε να συνδυάσει την καλλιτεχνική αριστεία με την ακαδημαϊκή μόρφωση και την έντονη κοινωνικοπολιτική δράση. Οι εκλογές θα γίνουν το Μάρτιο ή τον Απρίλιο και όχι το φθινόπωρο, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90 κομμένα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσα. Σημείωσε πως στόχος της παράταξης είναι η αυτοδυναμία και αν αυτό δεν γίνει, η χώρα θα οδηγηθεί σε δεύτερη και τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Για ενδεχόμενη συνεργασία με το κόμμα Σαμαρά είπε πως δεν περπατάει, καθώς υπάρχει μίσος προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δύσκολη αλλά όχι ανέφικτη η πρώτη θέση για το Πασόκ, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90 κομμένα. Η βουλευτής του κόμματος Μιλένα Αποστολάκη είπε πως με ευθύνη του Πρωθυπουργού η χώρα βρίσκεται σε παρατατεμένη προεκλογική περίοδο και εκτίμησε ότι θα προκηρύξει εκλογές όταν οι επικοινωνιακοί σύμβουλοι του υποδείξουν ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Ο Γιάννης Αμανατίδης αναμένεται να εκλεγεί γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη σημερινή συνεδρία του οργάνου μετά τις ανεξαρτητοποιήσεις των Γιώργου Ψυχογιού, Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Γιώργου Γαβρίλου. Το κόμμα αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες στην Κυψέλη εμφάνισαν ρογμές, προκαλώντας ανησυχία στους ενίκους για τη στατικότητα των κτηρίων, ενώ ζητούν απαντήσεις από το ελληνικό μετρό για τις εργασίες που γίνονται στην περιοχή από τον Μετροπόντικα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Τανία, έχει παρατηρηθεί καθίζηση από 18-20 εκατοστά στην περιοχή, ενώ οι κάτοικοι καταγγέλνουν ρογμές σε κολόνες και τείχους, πτώση σοβάδων, αποκολλήσεις και σπασμένα μάρμαρα. Σε φάση αποκλιμάκωσης φαίνεται πως είναι τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, αν και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος για τα μολυσμένα κοτόπουλα. Συνολικά 35 πολίτες εμφάνισαν συμπτώματα, ενώ σήμερα αναμένεται να επιστρέψουν στα σπίτια τους και οι τελευταίοι που νοσηλεύτηκαν. Σωρός γυναίκα 40-45 ετών εντοπίστηκε εντός του καναλιού στον ισθμό της Κορίνθου. Φως στα αίτια θανάτου θα ρίξει νεκροψία νεκροτομή. Σήμερα θα απολογηθεί ο 24χρονος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προφυλακίστηκαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι. Στη διεθνή ενημέρωση, ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας 20 ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 ΑΕΚ φύτεσε σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου. Ο Ζινεντίν Ζιντάν θα αναλάβει το πάγκο της Εθνικής Γαλλίας.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας. Diamonds
4: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Ακούτε Ionion FM.
6: Η καλή αθλητική είδηση της ημέρας από το Materiale Sportivo.
7: κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Ματεριάλε Σπορτίβο, εκπομπή που αναζητά το υλικό που μας δίνει έμπνευση και ζωή στην καλή αθλητική είδηση της ημέρας. Στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM, ο Γιάννης Σταθόπουλος. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκεται μαζί μας μια εμβληματική προσωπικότητα όχι μόνο του ελληνικού αθλητισμού, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα. Η Ολυμπιονίκης της Ιστιοπλοείας, χρυσή στην Αθήνα και χάλκινη στο Τόκιο, η κυρία Σοφία Μπεκατόρου. Αγαπητή μου Σοφία, την προσφωνώ στον ελληνικό, κυρίες και κύριοι, και με το μικρό της όνομα, γιατί την γνωρίζω πάνω από 20 χρόνια και μου είναι εξαιρετικά αγαπητή σε προσωπικό επίπεδο. Αγαπητή μου Σοφία, λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου στη ραδιοφωνική συχνότητα της Δυτικής Ελλάδας και χαίρομαι πολύ που είσαι στο Ματεριάλε Σπορτίβο για να μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά άπαντες, όχι μόνο τους αθλητές.
8: Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιάννη. Είναι χαρά μου να είμαι εδώ, ειδικά για να μιλήσουμε για ένα θέμα που είναι ουσιαστικό όσο είναι η ψυχική υγεία.
7: Βεβαίως. Αν είχα εγώ τη δυνατότητα, κυρίες και κύριοι, να νομοθετήσω, τότε θα ψήφιζα και με τα δύο χέρια μάλιστα ένα νόμο που θα επέβαλε σε όλο τον πληθυσμό να ασχολείται με την ψυχική υγεία του και να επισκέπτεται ψυχολόγους με το κόστος να το αναλαμβάνουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Φυσικά δεν νομίζω ότι πρόκειται ποτέ να γίνει αυτό. Όμως, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και με την ιδιότητά της ως ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεύτρια, απευθύνομαι στην Σοφία Μπεκατόρου ώστε να μας πει αν συμφωνεί με αυτή την άποψη. Δηλαδή, για να κάνω το ερώτημα πιο συγκεκριμένο, κυρία Μπεκατόρου, πιστεύετε ότι όλοι μας είμαστε υποκείμενα ψυχανάλυσης ή ψυχοθεραπείας, ή αυτή ενδείκνεται μόνο για όσους την αποζητούν ή για όσους κρίνεται σκόπιμο από τους οικείους τους να την λάβουν?
8: Για τον Λακάν, Γιάννη, δεν είναι όλοι υποκείμενα ψυχανάλυσης. Mm-hmm. Όλοι μπορούμε να γίνουμε. Αλλά αυτό συμβαίνει μόνο όταν κάποιος αρχίζει να αναρωτιέται τι του συμβαίνει πραγματικά. Mm-hmm. Και κυρίως ποιο είναι το δικό του μερίδιο σε αυτό. Η ψυχανάλυση δεν είναι μια θεραπεία που απλώς λαμβάνεις. Είναι μια πράξη ακρόασης του ίδιου του ασυνειδήτου.
7: Μάλιστα.
8: Όταν δηλαδή κάποιος δέχεται να ακούσει αυτό που μέσα του μιλά, χωρίς να το καταλαβαίνει, τότε γίνεται πραγματικά υποκείμενο της ψυχανάλυσης. Mm. Είναι δηλαδή μια βαθιά προσωπική απόφαση και όχι μια κοινωνική υποχρέωση.
7: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτησή σας, κυρία Μπεκατόρου, αγαπητή μου Σοφία. Να επισημάνω ξανά για τους ακροατές μας ότι η Ολυμπιονίκης Σοφία Μπεκατόρου είναι μαζί μας με την ιδιότητά της ως ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπεύτριας, επαγγελματίας δηλαδή της ψυχικής υγείας. Και θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω, κυρία Μπεκατόρου, αγαπητή μου Σοφία, πώς προέκυψε η σχέση σας με την ψυχολογία? Ξέρω πολύ καλά ότι όλοι οι αθλητές έχουν ανάγκη της ψυχολογικής υποστήριξης και ότι οι κορυφαίοι αθλητές του κόσμου έχουν και mental coaches στα προπονητικά τους team. Αλλά εσύ, Σοφία, αποφάσισες να συσχετιστείς με την ψυχική υγεία ακόμα περισσότερο. Θέλεις να μας πεις?
8: Νομίζω ότι ξεκίνησε κυρίως από την ανάγκη μου να καταλάβω τον ίδιο τον εαυτό μου, δηλαδή τον άνθρωπο πίσω από τον αθλητή. Mm. Στον αθλητισμό μαθαίνεις να ελέγχεις τα πάντα, το σώμα, το συναίσθημα, προσπαθείς το αποτέλεσμα όσο περισσότερο μπορείς, αλλά μέσα σε αυτό πολλές φορές χάνεις την επαφή με το ποιος είσαι.
7: Ναι.
8: Η ψυχανάλυση λοιπόν με βοήθησε να δω τη δύναμη και να αποδεχτώ ότι δεν είμαι τέλεια. Και έτσι να μπορέσω να δω την αδυναμία μου, κάτι που στον πρωταθλητισμό το θεωρούμε μειονέκτημα.
7: Ναι.
8: Αυτό ισχύει, ήθελα αυτό να το μεταφέρω και στους άλλους, και έτσι στράφηκα στην ψυχολογία, σπούδασα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Τα χρόνια που έκανα πρωταθλητισμό ήταν μια δύσκολη πορεία, γιατί παράλληλα με τον πρωταθλητισμό ήμουν φοιτήτρια και αργότερα και μητέρα. Μου πήρε 13 χρόνια.
7: Άρα τριπλή ιδιότητα. Μάλιστα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν τη γνώριζα αυτή την ενασχόληση με την ψυχολογία τότε. Τώρα το γνωρίζω πολύ καλά, αλλά πραγματικά άλλος ένας Ολυμπιακός άθλος το να είσαι και μητέρα και ενεργή αθλήτρια και να σπουδάζεις αυτήν την απαιτητική, θα έλεγα, επιστήμη.
8: Ήταν πολύ δύσκολο, κυρίως γιατί δεν υπήρχε και κάποιος συντονισμός στο dual career που τώρα έχει ξεκινήσει έτσι να αναπτύσσεται, και το αποδέχονται και από τα πανεπιστήμια, δηλαδή να καταλάβουν ότι κάποιος κάνει και κάτι ακόμα,
7: ναι,
8: παράλληλα με τη φοιτητική του ιδιότητα, οπότε να του δίνουν κάποιες ευκαιρίες και δυνατότητες να μπορεί να συμμετέχει με βάση το πρόγραμμα και τους αγώνες που έχει.
7: Μάλιστα. Εξαιρετικά. Το άγχος θεωρείται, κυρία Μπεκατόρου, ως το μεγαλύτερο πρόβλημα ψυχικής υγείας παγκοσμίως αυτή τη στιγμή, έχοντας μετατραπεί, όπως εσείς οι ίδιοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας υποστηρίζετε, σε νόσο, με την κατάθλιψη να ακολουθεί με βάση πάντοτε τις ίδιες έρευνες στη δεύτερη θέση. Θα ήθελα να ακούσω μία αρχική τοποθέτηση σου, Σοφία, επ' αυτών των ευρημάτων.
8: Ο Λακάν έλεγε ότι το άγχος δεν απατά ποτέ. Είναι το πιο αληθινό συναίσθημα, γιατί δείχνει ότι πλησιάζουμε κάτι που αφορά την αλήθεια μας.
7: Μάλιστα. Θα το
8: Επομένως,
7: κρατήσω αυτό.
8: Το άγχος δεν είναι εχθρός. Είναι ένα σήμα από το ασυνείδητο ότι κάτι θέλει να υποθεί.
7: Okay.
8: Και γι' αυτό όταν το ακούμε μπορεί να μας οδηγήσει σε γνώση και αλλαγή. Αυτό κάνουμε μέσα από την ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία. Διότι όταν το αγνοούμε γίνεται σύμπτωμα, πόνος ή σιωπή.
7: Α, είναι η αγνόηση δηλαδή του άγχους που οδηγεί σε αυτά τα συμπτώματα. Mm-hmm. Λοιπόν, ποιες είναι οι συνιστώσεις που συμβάλλουν στο λεγόμενο βλαπτικό άγχος, κυρία Μπεκατόρου, και ποιοι είναι ενδεδειγμένοι τρόποι για να αντιμετωπιστεί και στην καλύτερη περίπτωση να το μετατρέψουμε σε δημιουργικό? Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, ότι άγχος εκτός από τους ενήλικες και τους εφήβους έχουν και τα παιδιά, ακόμα και τα νήπια και τα βρέφη. Άρα άγχος εμφανίζεται σε όλο τον πληθυσμό. Σοφία.
8: Φυσικά δεν υπάρχει μία απάντηση στην ερώτηση αυτή. Είναι πολύ υποκειμενικό το τι προκαλεί άγχος στον κάθε άνθρωπο. Θα δώσω ένα μικρό παράδειγμα.
7: Βεβαίως.
8: Θα μπορούσε δηλαδή το άγχος να γεννηθεί όταν ζουν άλλοι μέσα από εμάς. Δηλαδή όταν τρέχουμε πίσω από τα πρέπει των γονιών, για παράδειγμα, της κοινωνίας, των προπονητών, μια που μιλάμε για τον αθλητισμό.
7: Ναι.
8: Τότε δηλαδή, όταν δηλαδή δεν υπάρχει χώρος για τη δική μας επιθυμία. Mm. Επομένως το υποκείμενο αυτό είναι που αναζητά την δική του επιθυμία. Το δημιουργικό άγχος εμφανίζεται όταν αναγνωρίζουμε αυτή την επιθυμία και της δίνουμε χώρο να υπάρξει.
7: Ναι.
8: Το οποίο πολλές φορές χρειάζεται χρόνος και υπομονή για να αναδυθεί αυτή η επιθυμία. Το άγχος δεν εξαφανίζεται, αλλά μετουσιώνεται. Μεταμορφώνεται σε μια κίνηση, σε δημιουργία και σε ζωή.
7: Λοιπόν, η Σοφία ανέφερε για γονείς, για προπονητές, για τα θέλω, για ενδεχομένως τις προσδοκίες τους. Γονείς, προπονητές, λοιπόν, δάσκαλοι γενικότερα. Λένε λοιπόν οι μεγάλοι δάσκαλοι της ψυχολογίας αυτή τη φορά ότι ο πιο ουσιαστικός τρόπος για την ίαση είναι να ψάξεις να βρεις τον εαυτό σου. Αυτό που οι αρχαίοι Έλληνες διατύπωναν με τον όρο γνώθης αυτών. Βοηθάει ως προς αυτό το κομμάτι, κυρία Μπεκατόρου, ο αθλητισμός, για να περάσουμε και λίγο στα αθλητικά λιμέρια σας. Άρα η ερώτηση είναι, ο αθλητισμός βοηθάει στο γνώθης αυτών?
8: Βεβαίως βοηθάει, εφόσον όμως ο αθλητής δεν φοβάται να δει και την αποτυχία και όχι μόνο την νίκη.
7: Μάλιστα.
8: Να αναγνωρίσει δηλαδή και τη διαδρομή.
7: Ναι.
8: Ο αθλητισμός νομίζω ότι σε φέρνει αντιμέτωπο με τα προσωπικά σου όρια. Και εκεί βρίσκεται και το σημείο συνάντησης με τον εαυτό του καθενός.
7: Ναι.
8: Αν όμως κυνηγάμε μόνο την εικόνα του τέλειου εαυτού, τότε απομακρυνόμαστε από τον εαυτό μας. Νομίζω ότι η ψυχανάλυση βοηθάει να δούμε πέρα από την εικόνα, να βρούμε δηλαδή τι μας κινεί στα αλήθεια.
7: Εξαιρετική διατύπωση. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα αθλητών που επεδίωκαν μόνο την νίκη και ενώ η ήττα ήταν καταστροφή για αυτούς, και όχι μόνο σε αθλητές, αλλά και σε ανθρώπους της καθημερινότητας, της διπλανής πόρτας που λέμε, που παρουσιάζουν έναν τέλειο εαυτό προς τα έξω, έναν, εγώ θα έλεγα, ψεύτικο εαυτό, και τελικά είναι σαν προσωπικότητες κενές. Οπότε τις κρατάω αυτές τις επισημάνσεις σας και να παραμείνουμε σε αθλητικό περιβάλλον, γιατί είναι κοινά αποδεκτό ότι τα ωφέλη του αθλητισμού είναι πολύ σημαντικά για την υγεία, σωματική αλλά και ψυχική. Αναφέραμε και νωρίτερα όμως, κυρία Μπεκατόρου, ότι οι μεγάλοι αθλητές, εκείνοι δηλαδή που κάνουν έντονο πρωταθλητισμό, έχουν μεγάλες προκλήσεις να αντιμετωπίσουν, άρα και μεγάλα άγχη. Ποια είναι τα πιο συνήθη επεισόδια άγχους ή άλλων ψυχικών παθήσεων στους αθλητές, ειδικά σε εκείνους που κάνουν πρωταθλητισμό όπως κάνατε κι εσείς?
8: Συχνά θα δούμε στον πρωταθλητισμό να βιώνουν αθλητές burnout, το λεγόμενο δηλαδή, κρίσης πανικού, κατάθλιψη, γενικά μια δυσκολία να αντιμετωπίσουν την πίεση, η οποία προέρχεται από διάφορους παράγοντες συνήθως, και αυτό, η δυσκολία στην αντιμετώπιση, κυρίως συμβαίνει γιατί χάνουν την επαφή με την επιθυμία τους και τον εαυτό τους.
7: Έτσι είναι.
8: Δηλαδή, και αυτό δεν προκύπτει πάντα άμεσα. Μπορεί να προκύψει μετά από κάποια χρόνια.
7: Ναι, είναι συσσωρευτικό. Άρα από αυτά που μας λες, αγαπητή Σοφία, εξάγουμε τελικά το συμπέρασμα ότι η παρουσία επαγγελματιών ψυχικής υγείας ενδείκνυται για όλους τους συλλόγους ανεξαρτήτου κατηγορίας αγώνων που συμμετέχουν οι αθλητές τους. Συμφωνείς με αυτό?
8: Συμφωνώ, υπό την έννοια ότι το να μπορεί ένας αθλητής να μιλάει σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υπεύθυνος ψυχικής υγείας μπορεί να βοηθήσει στο να μην συσσωρευτούν κάποια προβλήματα, κάποιες ανησυχίες, κάποιες εντάσεις, και μέσα από το λόγο να μπορέσουν να βρουν μία διέξοδο. Ενώ πολύ συχνά βλέπουμε στον αθλητισμό, όταν ένας αθλητής εκφράζει μία διαφωνία, την άποψή του η οποία ενδεχομένως δεν ταυτίζεται, ας πούμε, με την άποψη του προπονητή ή παραγόντων και τα λοιπά, το αίτημα είναι να σταματήσει να μιλάει, να μην παραπονιέται, να εναρμονιστεί ουσιαστικά με την άποψη τη γενική της ομάδας, και γενικά δεν δίνεται χώρος στην υποκειμενικότητα των αθλητών. Δηλαδή ότι ναι μεν ένας αθλητής μπορεί να βρίσκεται σε ένα ομαδικό αγώνισμα, για παράδειγμα, αλλά είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα.
7: Βέβαια.
8: Και δεν σημαίνει το να αφομοιωθεί κάποιος σε μια ομάδα, δεν σημαίνει να εξαλείψεις τα υποκειμενικά του στοιχεία.
7: Μάλιστα.
8: Πρέπει δηλαδή να μπορεί να εκφράζεται και πρέπει να μπορούμε να αντέχουμε και τη διαφωνία.
7: Βεβαίως. Οι προπονητές έχουν ρόλους ψυχολόγου, αγαπητή Σοφία, ή πρέπει να περιορίζονται αυστηρά στο κομμάτι αυτό της διεκπαιρέωσης, της εκπλήρωσης του αθλητικού στόχου?
8: Κατά τη γνώμη μου είναι ένα πλεονέκτημα το να μπορούν να γνωρίζουν από ψυχολογία, αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να έχουν και αυτή την ιδιότητα, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θα μπορέσουν να κάνουν την πρώτη ιδιότητα με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή άλλος είναι ο στόχος του προπονητή και άλλο είναι ο στόχος του ψυχολόγου.
7: Έτσι. Άρα είναι δύο ξεχωριστοί ρόλοι, διακριτοί μεταξύ τους, οι οποίοι πρέπει να συνυπάρχουν και να συνεργάζονται αρμονικά προς όφελος της ψυχικής υγείας του αθλητή και βέβαια της επίτευξης των ατομικών του ή ομαδικών στόχων. Παραμένουμε σε αθλητικό περιβάλλον, πάντοτε στο ραδιοθάλαμο του Ιόνιον FM, η εμβληματική Ολυμπιονίκη Σοφία Μπεκατόρου. Σε δύο χρόνια περίπου έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες, την κορυφαία γιορτή της ανθρωπότητας. Εσύ, αγαπητή μου Σοφία, έχεις βρεθεί σε αυτές τις πανανθρώπινες γιορτές και μάλιστα είσαι και η πρώτη γυναίκα παγκοσμίως που μπήκες πρώτη ως σημειοφόρος σε τελετή έναρξης. Θυμάμαι, ήταν έτσι μια πολύ σημαντική, εμβληματική στιγμή εκείνη. Και θα ήθελα να κλείσουμε με το μήνυμά σου μέσω της ραδιοφωνικής μας συχνότητας προς όλη την κοινωνία, Σοφία, σε ένα κόσμο που μόνο ψυχική υγεία δεν προκαλεί.
8: Θα ήθελα να πω ότι νιώθω την ανάγκη να εκφράσω, δηλαδή ότι σήμερα έχουμε ανάγκη κάπως να ξανασυναντηθούμε με το νόημα. Δηλαδή ζούμε σε ένα κόσμο που μετράει τα πάντα, αξιολογεί τις νίκες, τις επιδόσεις, τις εικόνες.
7: Τα likes.
8: Μετράμε δηλαδή πολύ, ναι, αλλά ξεχνάμε να ακούσουμε. Πιστεύω ότι η ψυχανάλυση μας υπενθυμίζει ότι η αλήθεια δεν μετριέται, αλλά ακούγεται. Και έτσι ο αθλητισμός, στην πιο αυθεντική του μορφή, κάνει το ίδιο. Μας φέρνει δηλαδή κοντά στον εαυτό, στον άλλον, στην πράξη της ζωής. Αυτό θα ήθελα περισσότερο να μείνει ως μήνυμα, να ακούμε, να συναισθανόμαστε, να στεκόμαστε ανθρώπινα ο ένας απέναντι στον άλλον.
7: Και με αυτό το μήνυμα της σπουδαίας Σοφίας Μπεκατόρου ολοκληρώνουμε ένα ακόμα Materiale Sportivo. Ήταν η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεύτρια και εμβληματική Ολυμπιονίκης της ιστιοπλοείας, κυρία Σοφία Μπεκατόρου. Αγαπητή μου Σοφία, σε ευχαριστώ πολύ για την τιμή της παρουσίας σου στο στούντιο του Ιόνιον FM. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο φυσικό μας χώρο, στους στίβους δηλαδή, χερσαίους ή υδάτινους, στους στίβους του αθλητισμού. Σε ευχαριστώ και πάλι, Σοφία.
8: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη, εσένα και τους ακροατές σας. Ήταν μια πολύ όμορφη συζήτηση.
7: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και εσάς για την προσοχή. Καλή συνέχεια με την ακρόαση των εκπομπών του Ιόνιον FM.
6: Ήταν το Materiale Sportivo. Η καλή αθλητική είδηση της ημέρας. Με το δημοσιογράφο Γιάννη Σταθόπουλο από το Ιόνιον FM. Με την υποστήριξη της DNA Web Services.

0: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
1: Τετάρτη 15 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Ο Επιθεωρητής» του Νικολάη Γκόγκολ από το Άρμα Θέσπιδος του Δίπεθε Πάτρας, στο Σινέ Ρόδων, στο Σταφιδόκαμπο. Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης μαθαίνουν πανικόβλητοι ότι καταφθάνει μυστικά ένας επιθεωρητής για έλεγχο. Τρομοκρατημένοι μήπως αποκαλυφθούν οι απάτες τους, μπερδεύουν έναν ασήμαντο, καταχρεωμένο περαστικό υπάλληλο με τον αυστηρό επιθεωρητή. Αμέσως σπέβδουν να τον κολακεύσουν και να τον χρηματίσουν, ελπίζοντας να εξαγοράσουν την ευνοιά του. Εκείνος, όταν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, εκμεταλλεύεται την παρεξήγηση στο έπακρο. Μια παράσταση στημένη σαν ένα ανατρεπτικό rock happening, όπου τα λάθη και οι αρετές ακροβατούν σε τεντωμένο σκηνή και το μεγαλείο απεχεί ελάχιστα από το γελίο. Σκηνοθετεί ο Χρήστος Τρέπκος, με τους Βασίλη Κόκαλη, Κώστα Κουτρουμπή και Παναγιώτη Μιχαλόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
4: Ακούτε Ionion FM.
5: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών,

στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο που ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Διαβάστε στην απογευματινή ισχυρά κίνητρα για ένταξη στα νέα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Μήνυμα αφύπνισης της Ευρώπης από το Παρίσι και τη μεγαλειώδη παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης με την παρουσία Μητσοτάκη και ελληνικών ραφάλ. Ο Τραμπ πάτησε και πάλι το κουμπί στο Ιράν. Ασπίδα στις ανατιμήσεις των καυσίμων, οι εκπτώσεις 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο δίζελ που ξεκίνησαν από χθες στα διελιστήρια. Η ώρα της δικαιοσύνης για τους τρομοκράτες της Μαρφίν και της Βάγιας Νέστορα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

όταν θα σβήσει ο αργυλές και βγουν τρανσέξουαλ νάνοι.

0: προσπαθούν να κάνουν. Αντί να γεύονται χαρές απ' τη ζωή στη ζάλη, μουτζούρες είναι στο χαρτί.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα. Το προηγούμενο διάστημα είχε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο Αττικών. Η κορυφαία πρωταγωνίστρια κατάφερε να συνδυάσει την καλλιτεχνική αριστεία με την ακαδημαϊκή μόρφωση και την έντονη κοινωνικοπολιτική δράση. Μήνυμα ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας Συστιαία. Σημείωσε ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται σε έργα που αλλάζουν τις δημόσιες δομές υγείας και βελτιώνουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες. Οι εκλογές θα γίνουν τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο και όχι το φθινόπωρο, είπε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσα. Σημείωσε πως στόχος της παράταξης είναι η αυτοδυναμία και αν αυτό δεν γίνει, η χώρα θα οδηγηθεί σε δεύτερη και τρίτη εκλογική αναμέτρηση. Για ενδεχόμενη συνεργασία με το κόμμα Σαμαρά, είπε πως δεν περπατάει καθώς υπάρχει μίσος προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ευθύνες στο Σοκράτη Φάμελο για τη δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, απέδωσε μιλώντας πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90 ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Όπως είπε, με την στάση του κύριος Φάμελο, στην ουσία έλεγε μη μας ψηφίσετε. Έκανε λόγο για μεθόδευση κάποιου να μην υπάρχει το κόμμα και επέκρινε όσους ανεξαρτοποιήθηκαν και ειδικά των Σημεών και Δίκογλου, λέγοντας ότι έβγαλε την έδρα του σε πληστηριασμό για να κάνει το επόμενο βήμα. Σημείωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επέλεξε αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα και πως ο πρώην πρωθυπουργός έφυγε από το κόμμα. Τάχθηκε εκ νέου υπέρ ενός μοντέλου συλλογικής ηγεσίας που θα οδηγήσει, όπως είπε, το κόμμα στις εκλογές. Τις ανεξαρτοποιήσεις τους ανακοίνωσαν πριν από λίγο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Χάρης Μαμουλάκης. Πληροφορίες ότι το ίδιο θα πράξει και η Μαρίνα Κοντοτόλη. Τουλάχιστον 20 πολυκατοικίες στην Κυψέλη εμφάνισαν ρογμές, προκαλώντας ανησυχία στους ενίκους για τη στατικότητα των κτηρίων, ενώ ζητούν απαντήσεις από το Ελληνικό Μετρό για τις εργασίες που γίνονται στην περιοχή από το Μετροπόντικα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, έχει παρατηρηθεί καθίζηση ως 20 εκατοστά στην περιοχή, ενώ οι κάτοικοι καταγγέλουν ρογμές σε κολόνες και τείχους, πτώσεις οβάδων, αποκολλήσεις και σπασμένα μάρμαρα. Σε φάση αποκλιμάκωσης τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, αν και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος για τα μολυσμένα κοτόπουλα, συνολικά 35 πολίτες εμφάνισαν συμπτώματα, ενώ σήμερα αναμένεται να επιστρέψουν στα σπίτια τους και οι τελευταίοι που νοσηλεύτηκαν. Σωρός γυναίκα 40-45 ετών εντοπίστηκε εντός του καναλιού στον ισθμό της Κορίνθου. Φως τα αίτια θανάτου θα ρίξει νεκροψία νεκροτομή. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ με 308 ψήφους υπέρ και 117 κατά ψήφισε την καθιέρωση της θερινής ώρας ως μόνιμης. Στα αθλητικά, η Athens Καλυθέα ανακοίνωσε την απόκτηση του επιθετικού από τη Βενεζουέλα Χωσέ Ρόμο και του Ρουμάνου αμυντικού Σεμπάστιαν Λάντεν. Πολύ κοντά στην Arsenal, ο Έλληνας διεθνής Χρήστος Τζόλης.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Diamonds are forever. θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
9: Φιλοξενήσει και να είναι και η πρώτη εκ των καλεσμένων που φιλοξένησε και στα επόμενα επεισόδια αυτή η εκπομπή. Μια γυναίκα γεμάτη ζωή, γεμάτη κέφι, γεμάτη μπρίο, γεμάτη επαγγελματισμό. Θυμίζω ότι κανονικότατα εργαζόταν μέχρι που έφτασε στο σημείο να χρειαστεί να νοσηλευτεί το τελευταίο διάστημα στον Άγιο Σάββα, γιατί αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα. Αφήνουν τέτοια παρακαταθήκη αυτοί οι άνθρωποι που ακόμα και να φύγουν από τη ζωή είναι σαν να ζούνε, αυτό ακριβώς. Θα τα πούμε και στη συνέχεια αναλυτικός και διεξοδικός. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211 1080 880 για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, ό,τι θέλετε εσείς να μοιραστείτε μαζί μας. Καλοδεχούμενο θα είναι η κυρία Ελένη Τάγκα, σας περιμένει. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά και ο Θανάσης μας είναι σήμερα στις μουσικές. Ο Θανάσης ο Βούτσινος, γιατί χθες τον ξέχασα. Κατάλαβες, και αυτά δεν πρέπει να γίνονται, Δημήτρη μου.
10: Σε πόνεσε, Αντωνάκη μου, με συγχωρείς, δεν το ήθελα.
11: Ακούσε και να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα.
10: Όχι, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
11: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
10: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
9: Τώρα, αν δεν έχει σημαδέψει, ας πούμε, από γενιά και γενιά, αυτή η κινηματογραφική ταινία με τον Αντωνάκη και την κυρία Κοκοβίκου και όλες οι υπόλοιπες, βέβαια, πρέπει να έχει πρωταγωνιστήσει σε πάνω από 60 κινηματογραφικές ταινίες και 90 θεατρικά. Η Μάρο Κοντού, αυτές οι ταινίες που βλέπαμε, βλέπουμε και θα τις βλέπουμε και κάπως έτσι γλυκά την αποχαιρετούμε.

0: Δηλαδή το κάνεις εικόνα τώρα αυτό ότι είσαι με το έτερο νήμιση και κάτσε και πίνεις τα κοκτέιλ και μπαίνει μέσα ο Θανάσης με το ροζ το μπλουζάκι. Έτσι.
1: Και χωρίζει το ζευγάρι.
0: Όχι καλέ. Και κάνεις καλή παρέα, ήθελα να πω. Δηλαδή είναι το αμυγός καλοκαιρινό κομμάτι τώρα που το θέλεις και το έχεις ανάγκη, έτσι. Και το κάνεις όρο. Το οραματίζεσαι, ρε παιδί μου, έτσι. Συμφωνείς, αρρωστό.
1: Πάρα πολύ.
0: Α, αυτό σου έλειπε να δει πώς μπορείς λίγο, αν μπορεί, είναι εύκολο να το πρόσφερε λίγο.
1: Γιατί,
0: μπορούμε.
1: Γι'
0: αυτό το λέω. Μπορούμε, το έχουμε. Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά,
1: τα φτιάξαμε για τεχνικά
0: τώρα
1: ζητήματα.
0: Τώρα που ήρθε ο Θανάσης και το κέφι έχει ανέβει στα ύψη, θέλω να πω το εξής. Επειδή είναι κατά καλό καιρό. Ευτυχώς δεν έχουμε κάψωνα, βέβαια, γιατί με αυτά που ακούμε θα μας είχε πέσει και το υπόλοιπο μαλλί. Γιατί ούτως ή άλλως υπάρχει ένα ζήτημα τώρα. Όταν αλλάζουν οι εποχές, ξέρεις, πέφτει το δωδό, πέφτει κτλ. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, σήμερα κάνει περιοδεία στη Βόρεια Εύβοια. Θα εγκαινιάσει η μονάδα τεχνητού νεφρού.
1: Ναι.
0: Ξεκινάω από τα πιο έτσι σημαντικά. Βέβαια, θα μου πεις περιοδεία. Την ώρα που η χώρα ετοιμάζεται να πάει σε κάλπες το 27, για ποιο λόγο την κάνεις από τώρα? Βρε αδερφέ, έτσι.
1: Εντάξει,
0: για να υπάρχει.
1: Έκανε περιοδίες ο Μητσοτάκης.
0: Αυτό λέω, έτσι για να
1: απλώς,
0: υπάρχει.
1: Έκανε περιοδίες οι οποίες συνδυάζονταν πάντα με τα εγκαίνια ή με τη δρομολόγηση ενός σημαντικού έργου για την εκάστοτε τοπική κοινωνία την οποία επισκέπτεται. Τώρα βεβαίως είναι πολύ πιο πυκνές.
0: Το καλύτερό μου πάντως.
1: Είναι πολύ πιο πυκνές.
0: Είναι ότι έκατσε
1: περιοδίες αυτές.
0: Έκατσε ο πρωθυπουργός σε ένα καφενείο και να τον τρατάρουν το κάτι τη, έναν ελληνικό βλέπω, εσπρέσο, δεν ξέρω τι είναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Και το φλιτζάνι. Και λέει ο Μητσοτάκης, σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν το 27. Είναι αυτό που λες, αγάπη μου, θα παντρευτούμε σε 4 χρόνια, αλλά θέλω να ετοιμάζεσαι, να ράβεσαι.
1: Τώρα, σε 4 χρόνια να παντρευτεί.
0: Χοντρικά, ρε παιδί.
1: Αυτό δεν είναι γάμος.
0: Γιατί αυτό τώρα είναι, αυτό που λέει υπάρχει.
1: Δηλαδή τάζεις για την επόμενη Ολυμπιάδα.
0: Γιατί υπάρχει τώρα αυτό που λέει, σας θέλω στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν το 27.
1: Άκου, εάν οι εκλογές γίνουν Μάρτιο του 27, τι έχουμε τώρα, Ιούλιο.
0: Και θα κάθομαι εγώ να είμαι στις επάλξεις από τον Ιούλιο και τον Μάρτιο του 27.
1: Τον Ιούλιο του 27.
0: Δηλαδή τώρα είσαι εσύ βουλευτής, είσαι τέλεχος.
1: Τον Ιούλιο του 27 θα έχουμε Αύγουστος. Όχι, συγγνώμη, τον Ιούλιο του 26 τώρα, δηλαδή στις 27 του μηνός, πες, θα έχουμε. Μέχρι το Μάρτιο, όπως είναι, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, 8 μήνες είναι μέχρι το Μάρτιο. Τι είναι? 8 μήνες.
0: Δεν τα λέω εγώ. Για αυτά, δηλαδή, αυτά που ακούγονται.
1: Ιούλιος 26 με Μάρτιος 27 είναι 8 μήνες.
0: Για αυτά
1: είναι,
0: που ακούγονται, ναι. Δεν θα τα σχολιάσω τώρα. Εγώ δεν θα τα σχολιάσω
1: εάν
0: τώρα.
1: Εάν είναι ορατό το φαινόμενο, εάν είναι ορατό το ενδεχόμενο, και αν όχι, ορατό το ενδεχόμενο δεν ξέρω αν είναι. Εάν υπάρχουν εισηγήσεις κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών και τακτικών συνομιλητών του Κυριάκου Μητσοτάκη για να γίνουν εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ναι, και μάλιστα γίνονται ακόμα πιο ένθερμες στο τελευταίο διάστημα.
0: Γι' αυτό πάντως που είπε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ασχολίαστο, έτσι.
2: Ξεκινήσαμε πάλι τα παπατζηλίκια.
1: Ναι, γιατί να μην ετοιμάζετε ακόμα για 8 μήνες για εκλογές?
0: Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, ειλικρινά. Έρχομαι δηλαδή με όλη την καλή διάθεση, πραγματικά, να μην κοροϊδέψω. Όντως, έρχομαι με την καλή αυτή διάθεση. Λέω να το πάρουμε σοβαρά. Αλλά σήμερα, συγγνώμη, κάνεις περιοδεία. Ναι. Λες, παιδιά, θα σας θέλω στις επάλξεις για τις κάλπες την άνοιξη του 27. Δηλαδή, γελάει πραγματικά και γελάνε και οι τύχοι.
1: Σου εξηγώ ότι άμα γυρίσεις πίσω και το δεις. Άκου τώρα. Σου επαναλαμβάνω. Οι εισηγήσεις και οι σχεδιασμοί για την πιθανότητα των εκλογών το φθινόπωρο όχι μόνο υφίστανται, είναι εδώ κανονικότατα. Ο Μητσοτάκης έχει στόχο να το πάει την άνοιξη του 27 και σου έχω πει και το λόγο. Πέραν του ότι θεωρεί ότι θα έχει ολοκληρώσει μια σειρά παρεμβάσεων, θέλει να κάψει στην προθέρμανση κυρίως τα καινούργια κόμματα. Δηλαδή το Τζίπρα, την Καρισιανό και το Μητσοτάκη.
0: Τι να κάψει, αφού λένε ότι δεν είναι καινούργια.
1: Τα κόμματα διελάσσει.
0: Λένε στη Νέα Δημοκρατία ότι είναι ανακύκλωση των παλιών κομμάτων. Δεν είναι καινούργια.
1: Η Ελλάς ως όρος, να το πούμε έτσι, ο όρος Ελλάς μάλλον, είναι μεταμφιλιακός, ναι, δεν είναι καινούριος. Όχι μεταμφιλιακός και νωρίτερα. Δεν είναι καινούριος. Είναι όρος στα μέσα της δεκαετίας του 40. Και λίγο πιο πριν, έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, το ότι επανήλθε με διαφορετικό τρόπο στην επικαιρότητα, τον καθιστά νέο, σωστά, άρα είναι καινούργιο το κόμμα.
0: Παιδιά.
1: Ο Σαμαράς, παλιός ξεπαλιός, παλιός είναι. Είναι βουλευτής από το 77, αν δεν κάνω λάθος, ο Σαμαράς. Το κόμμα δεν θα είναι καινούργιο.
0: Εντάξει.
1: Τι.
0: Εντάξει, τι να πω κι εγώ τώρα, εντάξει, okay.
1: Άρα λοιπόν, τι λέμε, ότι ο Μητσοτάκης έχει όντως.
0: Λέμε παπατζήλικα.
1: Έχει όντως στόχο.
0: Δεν το λέω εγώ.
1: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης.
0: Λένε παπατζήλικα.
1: Ο Μητσοτάκης έχει όντως στόχο το 27. Υπάρχει, επαναλαμβάνω, ο σχεδιασμός και οι εισηγήσεις και για το φθινόπωρο από κορυφαία στελέχη κυβερνητικά. Την ίδια ώρα, αυτές τις περιοδίες, άμα γυρίσεις πίσω το χρόνο και να δεις ότι πράγματι προσπαθούσε μία τουλάχιστον φορά το μήνα.
0: Έτσι, για να κρατάμε τις επάλυξεις στο κοινό.
1: Να βγαίνει από την Αττική και να πηγαίνει στην περιφέρεια για να εγκαινιάζει ή να δρομολογεί κάποιο έργο για την τοπική κοινωνία. Παρόλα τα αυτά. Σαφέστατα και έχουν προεκλογικό χαρακτήρα. Μοιραία οι περιοδίες αυτές. Δηλαδή, είτε γίνουν Οκτώβριο εκλογές, είτε Μάρτιο, έχουν προεκλογικό χαρακτήρα.
0: Μοιραία. Mm. Θα σας αφήσουμε να απολαύσετε αυτή την κομματάρα που έρχεται για να πάμε σε διαφημίσεις. Διότι, όπως λέει και το άλλο ρητό, το βασανισμένο μας κορμί, τι άλλο να αντέξει. Επιστρέφουμε σε λίγο,
1: πάμε.
3: Τι έβαλε!
4: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
5: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Ατύχημα. Μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά. Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230 23085.
4: Ακούτε Ionion FM.

0: στη δεκαετία του 80, μπορεί ρε παιδί μου να υπήρχε μια κατάσταση ανεξέλεγκτη σε πάρα πολλούς τομείς του δημοσίου βίου και της κοινωνικής ζωής της χώρας. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν ορισμένες έτσι κορυφαίες καλλιτεχνικές στιγμές, δημιουργίες οι οποίες έχουν μείνει και θα παραμείνουν στον αιώνα τον άπαντα, όπως αυτό το τραγούδι που έγραψε ο Θάνος Μικρούτσικος, μουσική, στίχη ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Σε πληροφορώ.
1: Πάει, και τραγούδισε.
0: Έλεος με τα ποντίκια εδώ πέρα τι είναι σήμερα.
1: Δεν πειράζει, πάει.
0: Και τραγούδισε βεβαίως με τη μοναδική της φωνή η Χάρης Αλεξίου, για να μας μείνει, για να το ακούνε όλες οι γενιές και να υπάρχουν και πάρα πολλές διασκευές επιτυχημένες ως επιτοπλίστων. Δηλαδή, πέραν της Χαρούλας Αλεξίου, θα το βρούμε κάποια στιγμή τώρα που είναι καλοκαίρι και θα πλησιάζουμε προς το τέλος, από την άλλη εβδομάδα και μετά.
1: Το μυαλό της στο τέλος.
0: Ναι. Για παράδειγμα, έχω δει καλοκαιρινές συναυλίες που στα 80's ήταν στο φόρτε τους, ας πούμε. Το Γιάννη Πάρο να τραγουδάει στην Πάτρα live με τον Θάνο Μικρούτσικο στο πιάνο. Ποια άλλη καλή εκτέλεση μου άρεσε.
1: Τελικά είσαι πολύ ρομαντική ψυχή.
0: Έτσι. Ναι, τα βλέπεις για να με κατηγορούν αδίκως. Τη Νατάσα Μποφίλιο επίσης είναι πολύ ωραία η εκτέλεση στο κομμάτι.
1: Ποιος
0: αυτό.
1: Ποιο σε κατηγορεί αδίκως. Ποια τον κατηγορεί αδίκως. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Πέστα.
1: Συνεχίζω, παιδιά. Μετά το να μου το πεις, το σ' αγαπώ και πάλι, θα σας πούμε για μερικές διαγραφές και πάλι, διότι είναι έτσι, πώς να το πω, μάλλον πρέπει να πάμε αντίστροφα με τη βοήθεια του συναδέλφου μας στη Βουλή, του Γιάννη Πολίτη, να δούμε τώρα ποιοι έχουν μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν προλαβαίνουμε να μετράμε διαγραφές και αποχωρήσεις. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι εδώ από τη Βουλή. Με τις τελευταίες μέρες πομπίας θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε την κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 24 ώρα. Ο ένας μετά τον άλλον οι βουλευτές ανεξαρτητοποιούνται. Ήδη από εχθές το Γαϊτανάκι ξεκίνησε με τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, τον Γιώργο Γαβρίλο και τον Γιώργο Ψυχογιό και συνεχίστηκε σήμερα πρωί-πρωί με τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, τον Χάρη Μαμουλάκη και προλίγου τη Μαρίνα Κοντοτόλη. Και όλα αυτά την ώρα που συνεδριάζει σε λίγη ώρα η κοινοβουλευτική ομάδα. Όσοι έχουν απομείνει.
1: Η εναπομείνασα κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Ναι, για την ανάδειξη νέου Γενικού Γραμματέα, στη θέση του παρετηθέντος Διονύση Καλαματιανού, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα ανεξαρτοποιηθεί και αυτός.
1: Ναι, να πω τώρα πόσους βουλευτές αριθμεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Έχουμε φτάσει τους 17. Ήδη το πρωί να πούμε επίσης ότι ορκίστηκε βουλευτή στη θέση του παρετηθέντος Γιώργου Καραμέρου. Η Μυρτώ Κοροβέση, η οποία είναι αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη, η οποία μετά από λίγα λεπτά ανακοίνωσε ότι ανεξαρτοποιείται. Οπότε έχουμε φτάσει τους 17.
1: Η κυρία Κοροβέση ανεξαρτοποιήθηκε από την αντιπροεδρία Κασελάκη, σωστά, για να.
2: Όχι, ανεξαρτοποιήθηκε από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, συγγνώμη.
2: Για όσους δεν θυμούνται, η κυρία Κοροβέση ήταν.
1: Άρα, συγγνώμη, ορκίστηκε για να ανεξαρτοποιηθεί.
0: Συγγνώμη, αυτό ήθελα να καταλάβω. Δηλαδή, ορκίστηκε ως βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ και μετά δήλωσε την ανεξαρτοποίησή της. Τώρα, αυτό δεν είναι κανονικό. Δηλαδή, όλοι αυτοί εξελέγησαν ή παίρνουν αυτή την έδρα κατόπιν.
1: Καταρχάς, η κυρία Κοροβέση, ο λόγος που πήρε την έδρα είναι γιατί αρνήθηκε ο κύριος Χρυστοσπίτης.
0: Κατόπιν των αποχωρήσεων που βλέπουμε, και πάλι ωστόσο με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν όλοι αυτοί. Και τώρα, δηλαδή, παίρνουν για μία μέρα την ιδιότητα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και μετά να εξαρτοποιούνται. Ενώ ο Σπίρτζης είναι το μαγιά αυτό. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, δεν γούσαρε. Δηλαδή, φαντάζομαι και εμείς που έχουμε συνομιλήσει μαζί του αρκετές φορές, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Αλλά δεν γούσαρε να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό πρέπει να κάνεις. Δεν παίρνεις συνέδρα και μετά να εξαρτοποιείσαι. Γιατί μετά τι σου λένε, θες να πάρεις για 8 μήνες τη βουλευτική αποζημίωση.
1: Να
0: αυτό σου λένε
1: κάτι,
0: μετά.
1: Στη ζωή, αυτό καλό είναι να το έχουμε όλοι κατά νου. Το λέω αυτό γιατί όταν γίνονται οι εκλογές, πολλές φορές λέμε όλοι ότι ο κόσμος πάει μαυρίζει, δεν ψηφίζει. Αυτά βλέπει ο κόσμος και κάθεται μετά σπίτι του και δεν σηκώνεται παιδιά να πάει στην κάλπη. Γιατί συγγνώμη, είσαι νέος άνθρωπος. Υποτίθεται ότι έχεις και δουλειά. Δεν καταλαβαίνω το λόγο που πρέπει να ορκιστείς βουλευτής με ένα κόμμα για να εξαρτοποιηθεί σε δευτερόλεπτα.
0: Καλά, δεν περιμένει την Κοροβέση για να πάει να ψηφίσει ή να μην ψηφίσει.
1: Βρε, Θανάση μου, αυτό που λες τώρα, θα σου πω γιατί. Ναι. Άκουσε με, δεν είναι θέμα Κοροβέση και μη Κοροβέση.
0: Ναι, μην την ισοχοποιούμε θέμα κιόλας η κοπέλα, ναι, προσέχω τώρα, ναι.
1: Λες ότι εγώ τώρα στο χωριό.
0: Όχι, ρε. Λέω, επειδή,
1: δηλαδή, συγγνώμη, δεν θα κάνω κριτική όχι, σε ένα πρόσωπο το οποίο είναι πολιτικό.
0: Μαζί το κάνουμε, λέω.
1: Όχι, θα κάνω κριτική και σε θεωρεί και θεωρεί και στο χωρίσει.
0: Για να μην επικεντρώνουμε την κριτική μας σε ένα μόνο πρόσωπο. Λέμε συνολικά για τις συμπεριφορές αυτές.
1: Θανάση μου, επικεντρώνω την κριτική μου τώρα στο πρόσωπο αυτό που έχω μπροστά μου. Είσαι τρίτη στον κατάλογο. Δεν παίρνει τη θέση σου ο προηγούμενος. Πας, ορκίζεσαι, έτσι, ανεξαρτητοποιείσαι, είσαι αντιπρόεδρος σε ένα κόμμα του 1% που είναι ο κύριος Κασελάκης. Σουρεαλιστική κατάσταση, αυτό λέω.
0: Εντελώς
1: το κάνεις για να παίρνεις τα χρήματα της βουλευτικής αποζημίωσης. Αν αυτό που λέω θεωρείται στοχοποίηση, ας θεωρείται.
0: Και εγώ το είπα αυτό, ρε παιδί μου, αλλά μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι. Υπάρχουν κι άλλοι, Γιάννη Πολίτη, στην ίδια λογική.
1: Ακόμα χειρότερα αν υπάρχουν.
0: Αυτό λέω.
2: Έχουμε ένα αντίστοιχο παράδειγμα στην Εύβοια, όπου έχει παραιτηθεί από την βουλευτική του έδρα ο κύριος Κεδίκογλου, χωρίς ακόμα να έχει σταλεί η σχετική επιστολή στον Νικήτα Κακλαμάνη. Από κάτω από τον κύριο Κεδίκογλου υπάρχουν αρκετοί βουλευτές, μάλλον αρκετοί επιλαχόντες, όπως χαρακτηριστικό παράδειγμα ο κύριος Βαγγέλης Αποστόλου, ο οποίος για προσωπικούς λόγους δεν θα δεχτεί την έδρα. Οπότε πρέπει να ζητήσουμε από κάτω τον επόμενο, ο οποίος θα κληθεί να.
1: Να δούμε αν θα ανεξαρτοποιηθεί ή όχι.
0: Και φαντάζομαι, δεν ξέρω τι γίνει ρεπορταζιακά, αλλά ας πούμε τέτοιου είδους καταστάσεις και τέτοιου είδους λογικές.
1: Σουρεαλιστικές.
0: Μοιραία οδηγούν τα πρόσωπα αυτά στην απομάκρυνση από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, αν η κυρία Κοροβέση ή ο κύριο Αποστόλου. Ο από κάτω από τον κύριο Αποστόλου.
1: Μα είναι κασελακική, κύριε Κοροβέση.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι.
2: Η Κοροβέση είναι κασελακική.
0: Ή από κάτω από τον κύριο Αποστόλου. Πε ότι ήθελε να προσεγγίσει κάποια στιγμή την ελληνική δημοκρατική παράταξη. Νομίζω ότι.
1: Καλά, αυτό τώρα έχει αυτό καεί πριν την ώρα του. Έτσι, ναι, δεν το συζητώ. Εδώ αυτή που είναι υποτίθεται κοντά στον Τσίπρα δεν έχει εξασφαλίσει κανείς θέση, ναι, στο
0: ψηφοδέλτιο. Αυτό έλεγε έλεγα προηγούμενος, ότι αυτή η κατάσταση που κρίνει στο πολιτικό σύστημα και απομακρύνει έναν άνθρωπο από το να πάει να ψηφίσει από την κάλπη, επιλέγοντας να παραμείνει στον καναπέ ή οπουδήποτε αλλού, δεν περίμενε την Κοροβέση. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν.
1: Ναι, αλλά και η Κοροβέση βάζει το χεράκι τη. Είχε Κοροβέση. Ναι. Δεν το λέω για την κυρία Κοροβέση επί τούτου. Το λέω ως κίνηση πολιτική. Δεν με νοιάζει το πρόσωπο και ο Φουσκίδη να ήταν και η Γκαντόνα να ήταν και ο πολίτης να ήταν, την ίδια κριτική θα έκανα.
0: Είναι ξεκάθαρα για τον παράγοντα της βουλευτικής αποζημίωσης. Αυτό το είπαμε εξ αρχής. Το είπα εγώ για να μην πάρεις στην αμαρτία πάνω σου. Λοιπόν,
1: δεν πειράζει. Έχω σηκώνω πολλές αμαρτίες στην πλάτη μου.
2: Ούτε στα χρόνια του μνημονίου δεν τα είχαμε αυτά που ανεξαρτοποιούνταν ο ένας πίσω από τους άλλους βουλευτές.
0: Ρε παιδί μου.
1: Έχει δίκιο ο Γιάννης τώρα.
0: Ναι, αλλά αυτά δεν γίνονται τώρα. Αυτά είναι παιδικές ασθένειες της χώριας αριστεράς, οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται. Να δούμε αν δοθεί ένα διαφορετικό στίγμα από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, πια εκεί είναι το ζήτημα. Κατάλαβε.
1: Τι σχέση έχει τώρα ο Τσίπρας, δηλαδή.
0: Εάν περάσει, επειδή αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει το κόμμα του τη μεγαλύτερη δυναμική.
1: Όχι, σε σχέση
0: όχι
1: με τα
0: φαίνεται,
1: υπόλοιπα.
0: Την έχει ξεκάθαρα. Ναι. Σε σχέση με τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές και μη αριστερές παρατάξεις.
1: Ναι.
0: Εάν σηματοδοτήσει η επόμενη κάλπη με το ποσοστό που θα έχει η Ελλάς, μια διαφορετική μέρα από για την ελληνική αριστερά. Η οποία και επιμερών του Άλεξη Τσίπρα και από διχόνιες, εάν και κυβέρνησε, συνέχιζε να ταλαιπωρείται και από διασπάσεις και ούτω καθεξής.
1: Να σου πω, Γιάννη, περιμένουμε και καμιά άλλη παρέτηση τίποτα μέσα στη μέρα ή έχουμε κλείσει για σήμερα?
2: Κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει αυτό. Υπάρχουν και άλλοι που φέρονται να τίνουν προς ανεξαρτοποίηση. Όπως ανέφερα πριν, είναι ο κύριος Καλαματιανός.
1: Σωστό.
2: Επίσης έχει ακουστεί για την Καλλιόπη Βέτα, για τον Βασίλη Πόκαλη. Υπάρχουν δηλαδή.
1: Ο κύριος Κόκαλης ακόμα βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
2: Βεβαίως, παραμένει ακόμα.
1: Δεν προλαβαίνω να το παρακολουθήσω κιόλας.
2: Πρωτού κλείσουμε.
0: Ο Καλαματιανός δεν θα ήταν ένα, συγγνώμη Γιάννη, δεν θα ήταν, το ξέρω, αλλά δεν θα ήταν ένα από τα πρόσωπα που θα τέριαζε με αυτό το προφίλ που θέλει να βγάλει ο Τσίπρας, ή όχι?
1: Τώρα τι θέλει να κάνουμε, Γιάννη μου, εμείς οι δύο, να του πούμε του Φουσκίδη το.
0: Τι,
1: αν σκιαγραφείται ως πρόσωπο ο κ. Καλαματιανός.
0: Πρόσωπο Ελλάς. Αυτό δεν σκιαγραφείται ως πρόσωπο Ελλάς? Όχι.
1: Δεν ξέρω, Γιάννη, τι λες.
0: Σκιαγραφείτε.
1: Ο Μαμουλάκης δεν θα μπορούσε. Ο Μεκόπουλος δεν θα μπορούσε.
0: 100%. Όλοι αυτοί.
2: Μεκόπουλο.
0: Μπράβο. Και ο κ. Ξανθόπουλος είναι ακόμα βουλευτής.
2: Ο Ξανθόπουλος δεν είναι, παραμένει. Είναι και συγκεκριμένο.
0: Θέλω να πω ότι αυτά τα πρόσωπα μπορούν να σκιαγραφηθούν ως πρόσωπα που ταιριάζουν με το προφίλ που θέλει να αναδείξει ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Αλλά εφόσον διατηρούν την κοινοβουλευτική του έδρα, αυτό του απομακρύνει ή κοντά στις εκλογές. Ποιο ζει, ποιο πεθαίνει και ότι όλα αυτά θα είναι ατανάλλαλο για να αγαπιόμαστε.
1: Ότι του φέρνει πιο κοντά εφόσον διατηρούν την έδρα του.
0: Πιστεύω το δεύτερο. Ότι εάν έχει ανάγκη, ας πούμε, να πάρει. Εντός αγωγικών ή εκτός η λέξη. Ανάγκη ο Τσίπρας να πάρει τον Καλαματιανό, θα τον πάρει είτε παραμένει βουλευτής είτε παραμένει. Εγώ αυτό πιστεύω.
2: Κάνει και τώρα. Θα μπορούσε να το κάνει και τώρα. Θα μπορούσε, παράδειγμα, να έχουμε μια συγκρότηση νέα κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς. Με του ανεξάρτητου αυτού που φαίνεται ότι θα πάνε στον Τσίπρα, χωρίς τον Τσίπρα μέσα στη Βουλή.
1: Σωστό είναι και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, Γιάννη.
2: Πρωτού κλείσουμε, αν προλαβαίνω.
1: Εννοείται προλαβαίνεις.
2: Δύο πραγματάκια. Το ΚΚΕ μετά τις τελευταίες εξελίξεις ανακηρύσσεται σε τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη.
1: Σωστό.
0: Γυρίσαμε στο παρελθόν δηλαδή.
2: Με 21
1: εμπρός πίσω.
0: Εμπρός πίσω. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ ΚΚΕ. Πάμε.
2: Και το τελευταίο, έτσι, για να κλείσουμε, την Παρασκευή ήταν να συζητηθεί επίκαιρη επερώτηση τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με πρώτο επερωτώντα τον Σοκράτη Φάμελο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ψάχνουμε να δούμε ποιο θα είναι ο πρώτο
1: επερωτώντα το... τη Παρασκευή. Ναι. Θα βρεθεί κάποιο εκεί. Μήπως θα δούμε τώρα ποιο θα σηκώσει αυτό το βάρο. Λοιπόν, Γιάννη, χαιρετούμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Πολίτης, πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ για τα νέα κοινοβουλευτικά δεδομένα που έρχονται με φόντο τη νέα διάσπαση, τη διάλυση, την οριστική του ΣΥΡΙΖΑ, όπως το ξέρουμε τουλάχιστον.
1: Ωραίος τίτλος για κόμμα θα ήταν το νέα διάσπαση. Πώς λέμε, νέα αριστερά, νέα Ελλάδα, νέα διάσπαση. Ωραίος τίτλος είναι αυτός.
0: Λοιπόν, αυτό που έχει γίνει, φαντάζομαι είπες για τη Μάρο Κοντού στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί εγώ ήρθα λίγα λεπτά αργότερα να πω και εγώ έτσι τα συλληπιτήρια στους οικείους της. Από τις 3-4 νομίζω πιο χαρακτηριστικές φιγούρες του αθάνατου ελληνικού κινηματογράφου, θα κάνει παρέα με τους υπόλοιπους εκεί πάνω και εκείνη δεν θα αντικατασταθεί, δεν θα υπάρξει Μάρο Κοντού καινούρια, είναι δεδομένο.
1: Εγώ σου έχω πει ότι εμείς οι δύο
0: δυστυχώς,
1: συμφωνούμε σε ένα πράγμα, το ότι σαν αντικατάστατος, εγώ δεν το πιστεύω.
0: Όχι, υπάρχει.
1: Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Μα φαίνεται. Είναι από τις
1: περιπτώσεις. Υπάρχουν κάποιες παρουσίες που είναι παιδιά.
0: Είναι από τις περιπτώσεις που σπάει το καλούπι, γιατί έχει σπάσει το καλούπι της τότε. Της τότε μορφολογίας της ελληνικής κοινωνίας που δημιουργούσε αυτούς τους αστέρες και αυτές τις ταινίες αξέχασες, οι οποίες μπορούν να έχουν αναφορά ακόμα και στο σήμερα, και νομίζω ότι κάπως έτσι θα τις βλέπουμε και θα τις αναπολούμε. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Σε ποιο ρόλο σ' άρεσε περισσότερο η Μάρο Κοντού?
1: Το είπα.
0: Το είπες, σε ποιο?
1: Στην κυρία Κοκοβίκου. Ναι. Με τον Αντωνάκη. Στη θρυλική αυτή ταινία. Με τον Γιώργο Κωνσταντίνο.
0: Με τον Αντωνάκη δεν είναι Νίτσα, ναι. Το ιδέα είναι να φοβείται τον άνδρα.
1: Και σε πολλές με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, βέβαια, έχει παίξει καταπληκτικά η Μάρο Κοντού, έτσι.
0: Γιατί επίσης μπορεί να είναι επίκαιρη η ταινία αυτή.
1: Πώς τη λέγανε εκείνη την ταινία?
0: Ποια?
1: Και στο Μια Ελληνίδα από την Κυψέλη με τον Αλέκο Αλεξανδράκη ήταν θεά η Μάρο Κοντού. Αλλά
0: με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.
1: Και στην ταινία με τον Κωνσταντάρα που έκανε την οικιακή βοηθό που ερωτεύτηκαν στην πορεία.
0: Ήταν βασική παρτενέρ του Λάμπρου Κωνσταντάρα.
1: Πώς τη λέγανε την ταινία αυτή, παιδιά, αν μας ακούει κανείς, σας βοηθήσει λίγο.
0: Α, ο Στρίγκλος που έγινε αρνάκι.
1: Ο Στρίγκλος που έγινε αρνάκι.
0: Για που έκανε την ατυχή σας.
1: Α, την ατυχή σας, ακριβώς.
0: Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε λίγο Μάρο Κοντού.
3: Τι πόνο, Αντωνάκι μου, με συγχωρεί, δεν το ήθελα.
4: Πού και να δεν με ξέρεις καλά εμένα.
3: Ωι, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
4: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
3: Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου. Σκούζι.
5: Στάσου. Αυτή τούλα.
3: Σι.
5: Εσύ πώς.
3: Ακόμη μη χιάμω. Βιάνκα.
5: Βιάνκα.
3: Σι, Βιάνκα.
5: Bianca ti lene.
3: Oh, fammi vedere la scatola.
6: Chi te cale?
3: La scatola.
5: Θα την πείραξε το αεροπλάνο. Πού είσαι, Bianca? Στρίψε πρώτη πόρτα δεξιά.
3: No, πού είστε η σκάτολα?
5: Όχι, δεν κατάλαβες καλά. Όχι μέσα στο κουτί. Έχουμε ειδικό δωμάτιο.
0: Αξέχασες ατάκες νομίζω, και γι' αυτό είναι επίκαιρη και η ταινία με τον Αντωνάκη και με την Ελενίτσα, το «Η Δέκη να φοβείται τον άνδρα», σε όλες τις εποχές. Γιατί ό,τι και να συμβαίνει, όσο χειραφετημένη και αν είναι η γυναίκα του σήμερα, όσο και αν έχουν αλλάξει τα πράγματα, είναι άλλη η γυναίκα που ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας και άλλη αυτή που τα κατεβαίνει, καταλάβατε, μετά το γάμο.

0: Έρος Ραμαζώτη και τι να τέρνε.
1: Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή
0: φοβέρο.
1: Σε αυτή την εκπομπή, παιδιά,
0: φοβέρο.
1: Σπαθιά να καταπιούμε δηλαδή. Και Έρος έχουμε βάλει και Θέρος και όλα τα έχουμε παίξει σε αυτή την εκπομπή. Τώρα θα παίξουμε και κινηματογράφο πριν πάμε στη συνέντευξη.
0: Όχι, θέλω να πω ότι βγαίνει η Οδύσσια, η πολύ αναμενόμενη.
1: Έχει γίνει χαμός με την, την ωραία Ελένη.
0: Έχει γίνει χαμός πέραν του ότι πρόκειται για μια επική παραγωγή όπως λένε όλοι. Θα πάμε να τη δούμε. Αλλά με το ότι παρουσιάζεται η ωραία Ελένη έγχρωμη.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πω κάτι. Ανεξαρτήτως αν έχει βάση, ας πούμε, σύμφωνα με όσα περιγράφει ο Όμηρος, που δεν έχει, διότι δεν ξέρω ποιο ήταν το ακριβές χρώμα στην αρχαία Ελλάδα. Η ωραία Ελένη ήταν η αδερφή της Κλειτεμνίτσας, έτσι, ήταν σε μια τέτοια κατάσταση. Οπότε δεν νομίζω ότι ήταν ότι παρέπεπε σε αυτού του είδους, αλλά είναι την καταγωγή, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Παρ' όλα αυτά, όμως, είναι μια ποιητική αδεία, με την ευρύτερη έννοια. Μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Πάντως, παιδιά, να πούμε μέσα σε όλα, εντάχει ότι υπήρξαν κάποιες δηλώσεις από την Λουπίτα Νιόγκο,
0: ναι,
1: η οποία είπε κάτι περίεργα για τον Όμηρο.
0: Αυτή είναι η ηθοποιός για την Ελένη.
1: Ναι.
0: Τι είπε?
1: Θα πω το εξής τώρα. Το λέω εντάχει. Είτε υπήρχε Όμηρος, είτε δεν υπήρχε, γιατί ξέρουμε ότι εντάξει, ερίζουν πολύ για την καταγωγή του, από πού έρχεται η καταγωγή
0: υπήρχε.
1: Του. Ναι, όχι. Ναι. Το λέω, ρε παιδί μου. Μπορεί ναι. κάποιοι να σου πούνε ότι ο Όμηρος ήταν στη φαντασία κάποιου. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λέω τώρα, κάνω εγώ μια μεγάλη κουβέντα. Έκανε κάποια σχόλια η εν λόγω ηθοποιός, τα οποία δεν τα λες και πολύ, ας πούμε, έτσι, πετυχημένα, ρε παιδί.
0: Τι είπε?
1: Όχι, θα σου πω, της είπανε ότι αν είχες τον Όμηρο μπροστά σου, τι θα τον ρώταγες.
0: Ναι.
1: Και νομίζω απάντησε πώς αισθάνεσαι, Όμηρε, που η ταινία αυτή ενσάρκωσε περισσότερους γυναικείους ρόλους από ότι εσύ,
0: ναι,
1: ας πούμε. Ναι, απλώς η αλήθεια είναι ότι είναι μια άδικη κριτική αφενός, γιατί δεν ξέρει καν τι σημαίνει Όμηρος. Αφενός, αφετέρου,
0: δεν
1: υπάρχουν,
0: είχε,
1: πάρα, ακριβώς, υπάρχουν ναι. πάρα πολλά πρόσωπα. Όπως ας πούμε η Ελένη που ήταν έφορη με ξεπάσει ο Τροϊκός Πόλεμος, η Αθηνά που ήταν η θέα προστάτητα του Οδυσσέα,
0: ναι,
1: η Πινελόπη, η Καλυψό, η Κύρκη, η Ναυσικά. Θέλω να πω ένα πράγμα για το οποίο δεν μπορείς να κατηγορήσεις εισαγωγικά, το κατηγορώ. Το λέω είναι το ότι δεν έχει αναφορές σε γυναικεία πρόσωπα. Δηλαδή μιλάμε τελείως σουρεαλιστικό αυτό που είπε.
0: Εκτός ότι ήταν τα πρώτα μεγάλα λογοτεχνικά.
1: Δεν πρέπει να διαβάσει λίγο την Οδυσσέα και μετά να απαντήσει.
0: Κείμενα και δημιουργήματα που έχουν μείνει παγκοσμίως. Πρώτα, επαναλαμβάνω.
1: Θα πάθουμε κανένα βερντό στο κεφάλι γι' αυτό.
0: Ήταν και τα πρώτα που αποθεώναν τη γυναίκα. Δηλαδή η Πινελόπη. Είναι διαφορετικό το πρότυπο από το σημερινό. Δηλαδή κάποιος σου έλεγε σιγά μην κάτσω να τον περιμένω, ας πούμε. Αλλά αποθέωναν το ρόλο και την ύπαρξη της γυναίκας τότε στο πλευρό των σημαντικών ανδρών που περιέγραφε ο Όμηρος.
1: Και για να το κλείσουμε και να πάμε στην κυρία Σδούκου που μας περιμένει, έχεις που δεν έχεις ιδέα από τα ομηρικά έπι,
0: ναι,
1: το οποίο το δεχόμαστε και εμείς δεν είμαστε φωστήρες της φιλοσοφίας και της λογοτεχνίας, αλλά. Ξεστραβώσου λίγο και μετά πάντα.
0: Πάντως, όχι, δεν καταγόταν, ας πούμε, από κάποια χώρα της Αφρικής η ωραία Ελένη, αν και ο Δής μπορεί να το γνωρίζει. Πάντως, εμένα δεν με χαλάει το ούτε.
1: Ούτε εμένα με χαλάει, αλλά με χαλάνε αυτά που είπε.
0: Τώρα,
1: λοιπόν,
0: ναι,
1: πάμε στην κυρία Σδούκου, στην εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Όχι, μου αρέσει η συζήτηση που κάνατε.
1: Α, σας αρέσει.
2: Για ταινίες.
1: Εδώ βέβαια να πω.
2: Πάμε μαζί, κύριε Φουσκίδη, να τη δούμε.
1: Α, κυρία Σδούκα, αν επιλέξετε
0: το
1: Φουσκίδη για παρέα, να είστε σίγουροι ότι θα περάσετε τέλεια.
0: Επειδή μια φορά ακύρωσα εσένα προ δεκαετία, δεν σημαίνει ότι. Ναι, δεν σημαίνει ότι ακυρώνω γενικά.
1: Καλά, κυρία Σδούκα, πάμε να το δούμε μαζί το έργο καλύτερα. Και άμα έρθει και ο Φουσκίδη, θα το δούμε στο τέλος.
2: Εγώ έχω να πω ότι φαντάζομαι στεναχωριόμαστε όλοι που έφυγε η Μάρο Κοντού. Εντάξει, εμείς έχουμε και ένα λόγο στη Νέα Δημοκρατία να τη θυμόμαστε, γιατί είναι και κομμάτι της παράταξής μας, να σας θυμίσω. Ήταν και βουλευτής.
1: Βεβαίως.
2: Και δημοτική σύμβουλος στην Αθήνα.
1: Πολύ πράγμα.
2: Σίγουρα, ναι, εντάξει, πάνω απ' όλα είναι μεγάλη κυρία του θεάτρου και του κινηματογράφου.
1: Για πείτε μας λοιπόν τώρα, τι γίνεται με τα επεισόδια των εκλογών. Πριν από λίγη ώρα ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να στέλνει ένα μήνυμα από την Βόρεια Εύβοια στους πολίτες ότι σας θέλω στις επάρξεις. Αλλά για τις εκλογές λέει που θα γίνουν το 27. Άρα ποιος ο λόγος να είμαστε στις επάλξεις από τώρα?
2: Καλά, στις επάλξεις έτσι κι αλλιώς πρέπει να βρισκόμαστε, γιατί δεν πάβει. Παρόλα αυτά η άνοιξη του 27 απέχει λίγους μήνες. Αλλά δεν έχει να κάνει όμως με το τώρα, κύριε Αγκαντώνα. Θέλω να πω ότι από την πρώτη μέρα, γυρίστε το ρολόι πίσω, από την πρώτη μέρα, από το 23. Ο Πρωθυπουργός δεν καθόταν μέσα στο Μαξίμου. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει γυρίσει, κάνει περιοδίες παντού σε όλη την Ελλάδα, να συνομιλεί με τον κόσμο, να ακούμε τα προβλήματα από πρώτο χέρι, να τα λύνουμε. Αλλά τώρα σε αυτή τη φάση, αυτό που επίσης έχει πολύ αξία είναι ότι αρχίζει και φαίνεται και το αποτύπωμα της δουλειάς. Δηλαδή σήμερα το ότι είναι και στη Βόρεια Εύβοια και εγκαινιάζει ένα νέο κέντρο υγείας με μονάδα αιμοκάθαρσης. Πηγαίνει να δει τους δρόμους που φτιάχνονται. Την άλλη εβδομάδα παραδίδεται το Ε65, που είναι ένας δρόμος που κάποτε...
1: Αυτά λέτε είναι όλα τυχαία. Θέλω να πω τα αποτελέσματα τώρα που φτάνουμε στο σημείο να τα δώσετε προς τα έξω. Είναι η συγκυρία τυχαία, πιστεύετε? Δεν σχετίζεται καθόλου με Κάλουες? Κάνω έτσι και λίγο χιούμορ.
2: Φαντάζομαι ότι είναι αγαπημένο θέμα το να συζητάμε το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μέχρι σήμερα, όποτε έχει δώσει το λόγο του ο Πρωθυπουργός για θεσμικά θέματα, τον έχει
1: κρατήσει. Μέχρι σήμερα ισχύει, όντως.
2: Τον έχει κρατήσει. Άρα, από τη στιγμή που λέει καθαρά ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, την άνοιξη του 27, εμείς γιατί να αναζωοποιρώνουμε διαρκώς?
1: Όχι, απλά επειδή είχαμε και τις δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής, του κ. Νικήτα Κακλαμάνη.
2: Ναι.
1: Θέλω λίγο να πω. Πώς τις ακούσατε αυτές?
2: Εντάξει, ο κ. Κακλαμάνης είναι ένας άνθρωπος σίγουρα, έχει φάει εκεί τη ζωή, την πολιτική με το κουτάλι, έχει εμπειρία, έχει δει πολλά πράγματα και εγώ νομίζω ότι εξέφρασε κάποιες σκέψεις του. Οι περισσότεροι έπεσαν πάνω στη φράση ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να έχει όλες τις επιλογές ανοιχτές και από εκεί ξεκίνησε αυτή η κουβέντα. Αλλά εγώ κρατάω το άλλο που είπε, που μίλησε για την τοξικότητα και το δηλητήριο που έχει πέσει στην πολιτική ζωή. Και σε αυτό, κύριε Καντονά, νομίζω ότι η απάντηση δεν είναι να τα παρατήσουμε όλα δηλαδή και να τρέξουμε σε εκλογές.
1: Mm-hmm.
2: Θεωρώ ότι η απάντηση είναι να σκύψουμε το κεφάλι, να κάνουμε τη δουλειά μας. Και...
1: Άρα λέτε οι εκλογές, οι πρόωρες, δεν είναι θεραπεία για την πολιτική τοξικότητα?
2: Όχι, δεν πρέπει να τσιμπάμε, θεωρώ, σε όλες τις κουβέντες, μια και μιλάμε για τοξικότητα, που πετάει η αντιπολίτευση, γιατί πολλές φορές αυτό ακριβώς θέλουν, να πετάξουν αυτή μια βαριά κουβέντα, να σηκωθεί η σκόνη, να μην συζητάμε ποτέ για την ουσία. Προχθές, γιατί οι πράγματα τσακωνόμασταν, για τη 13η σύνταξη, το Πασόκ λέει εύκολα δώστε την, μόλις βάλαμε κάτω χαρτί και μολύβι, φάνηκε ο λογαριασμός δεν βγαίνει εύκολα. Δηλαδή, αντί να έχουμε κάθε μέρα λάσπη, φωνές, βαριές κουβέντες. Πριν από λίγους μήνες, σας θυμίζω, ακούγαμε ότι είμαστε κυβέρνηση υποδίκων. Ακούσαμε τα πάντα. Όταν πολλές από αυτές τις ιστορίες μετά ξεφουσκώνουν, κανένας δεν βγαίνει να πει «Εντάξει, συγγνώμη, είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω, κάναμε λάθος». Και επειδή στο τέλος ο κόσμος συχαίνεται έτσι την πολιτική και δεν ακούει κανέναν, γι' αυτό λέω ότι αυτό το κλίμα λοιπόν το τοξικό, δεν θεωρώ ότι το σπάς με περισσότερες φωνές και με θόρυβο, το σπάς μόνο με τη δουλειά. Δηλαδή με τα έργα, σαν αυτό που γίνεται σήμερα στην περιοδία και όχι μόνο, με λύσεις, με καλύτερα νοσοκομεία, καλύτερους μισθούς, μέτρα για την ακρίβεια, αυτά που βλέπει δηλαδή ο πολίτης στην καθημερινότητά του.
0: Τώρα, πάμε στα πιο πολιτικά. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε, νομίζω εδώ στα παραπολιτικά, δεν το πες, αλλά στους 90,1, είπε ότι σε περίπτωση που ο κύριος Σαμαράς εγκαταλείψει τη λογική της διακυβέρνησης της χώρας με άλλον πρωθυπουργό πλην Μητσοτάκη, θα μπορούσατε να συνομιλήσετε την επομένη των εθνικών εκλογών για τη δημιουργία μιας κυβέρνησης συνεργασίας με τον πιθανό πολιτικό φορέα που ετοιμάζεται να δημιουργήσει. Εσείς τι λέτε?
2: Λέω ότι έχετε βάλει πολλά αν που τα θεωρείτε δεδομένα ότι θα γίνουν. Δηλαδή, αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς.
1: Θα το κάνει.
2: Αν μπει στη Βουλή. Έχουμε φτάσει, δηλαδή, έχουμε κάνει ένα τεράστιο άλμα τώρα. Αν μπει στη Βουλή, αν δεν βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, τότε τι θα κάτσουν στο τραπέζι για να φτιάξουν μια συνεργασία? Εγώ σας απαντώ εδώ ότι έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη στρατηγική και θέση ως Νέα Δημοκρατία. Στόχος δηλαδή...
0: Δεν το πες, έλα. Στους 90,1 είπε ότι σε περίπτωση που ο κύριος Σαμαράς εγκαταλείψει τη λογική της διακυβέρνησης της χώρας με άλλον πρωθυπουργό πλην Μητσοτάκη, θα μπορούσατε να συνομιλήσετε την επομένη των εθνικών εκλογών για τη δημιουργία μιας κυβέρνησης συνεργασίας με τον πιθανό πολιτικό φορέα που ετοιμάζεται να δημιουργήσει. Εσείς τι λέτε?
2: Λέω ότι έχετε βάλει πολλά αν που τα θεωρείτε δεδομένα ότι θα γίνουν. Δηλαδή, αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς.
1: Θα το κάνει.
2: Αν μπει στη Βουλή, Έχουμε φτάσει, δηλαδή έχουμε κάνει ένα τεράστιο άλμα τώρα. Αν μπει στη Βουλή, αν δεν βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, τότε τι θα κάτσουν στο τραπέζι για να φτιάξουν μια συνεργασία. Εγώ σας απαντώ εδώ ότι έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη στρατηγική και θέση ως Νέα Δημοκρατία. Στόχος δηλαδή ήταν, παραμένει,

0: κάνει.
1: Αν μπει στη Βουλή. Έχουμε φτάσει, δηλαδή έχουμε κάνει ένα τεράστιο άλμα τώρα. Αν μπει στη Βουλή, αν δεν βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, τότε ποιοι θα κάτσουν στο τραπέζι για να φτιάξουν μια συνεργασία. Εγώ σας απαντώ εδώ ότι έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη στρατηγική και θέση ως Νέα Δημοκρατία. Στόχος δηλαδή ήταν, παραμένει η αυτοδυναμία. Εμείς θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Φουσκίδη, γιατί πιστεύουμε ότι μια κυβέρνηση η οποία έχει μια καθαρή εντολή αποφασίζει πολύ πιο γρήγορα και λειτουργεί πιο αποτελεσματικά.
2: Για την ώρα δεν φαίνεται, γιατί ναι μεν είναι αν, αλλά για την ώρα, επαναλαμβάνω με βάση τις δημοσκοπήσεις, δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο σε αυτή τη φάση.
1: Εγώ δεν το νομίζω αυτό, ξέρετε γιατί, η Νέα Δημοκρατία σήμερα κινείται περίπου στο 29, 30, 31, η αυτοδυναμία βρίσκεται πόσο, γύρω στο
0: 37%.
1: 36 με 37%, ανάλογα με τα ποσοστά των κομμάτων.
0: Ισχύ.
1: Άρα μιλάμε για μια διαφορά, δηλαδή 5-6 μονάδες.
0: Ευκολάκι λέτε.
1: Οπότε, όχι, δεν θα το πω έτσι γιατί φαίνεται πολύ αλαζονικό. Αλλά θεωρώ όμως ότι αντί να συζητάμε λοιπόν αυτό το σενάριο, για μένα μου φαίνεται πολύ πιο, δηλαδή, πιο λογικό να επιλέξουμε να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία που είναι μια σταθερή κυβέρνηση, γιατί το να τραβάει ο ένας το τιμόνι δεξιά, ο άλλος το τραβάει το τιμόνι αριστερά, ο τρίτος απαντάει φρένο, σκεφτόμουν δηλαδή, και έλεγα τώρα που έχουμε ξανά την αναζωπήρωση με τα ασθενά του Ορμούς και τις επιπτώσεις. Τι είναι πιο εύκολο, έλεγα πρακτικά, να πει ο Πρωθυπουργός, να πάρει τηλέφωνο, ας πούμε, τον κύριο Πιερακάκη στις 12 το πρωί και να του πει: θέλω μέχρι το βράδυ να μου ετοιμάσεις μια εισήγηση, μια πρόταση ενδεχομένως για ένα πακέτο μέτρων και να πάει το οικονομικό επιτελείο να τα συζητήσουν, να τα συμφωνήσουν. Φανταστείτε ένα σκηνικό που θα έπρεπε ο κύριος Μητσοτάκης να πάρει τηλέφωνο ποιον, τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Καλά, τα έχει ζήσει η χώρα αυτά, κύριε Ασδοκούμου. Πρόσφατα, η πρόσφατη ιστορία τα έχει ζήσει αυτά. Κυβερνήσεις συνεργασίες έχει κάνει και η Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Θέλω να πω, έχετε συμμετάσχει σε κυβέρνηση συνεργασίας και
1: όχι. Βεβαίως, αλλά θεωρώ ότι τότε είχε επιδείξει το ΠΑΣΟΚ μία πιο υπεύθυνη
0: στάση,
1: θέση. Ναι, τότε, στα πολύ δύσκολα.
0: Είναι και ανεύθυνη η δύναμη το ΠΑΣΟΚ, κατά τη γνώμη σας.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουν δείξει εδώ και πάρα πολλούς μήνες ότι τους στρέφει ο λαϊκισμός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω, παρασύρονται από το ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, τους πιάνει ένα... Έχουν, δηλαδή έχει
0: ο κύριος Τσίπρας, κατά την εκτίμησή σας, θα καταφέρει να είναι στην δεύτερη θέση με τα δεδομένα έτσι που έχετε μπροστά σας. Μπορείτε να κάνετε εκτίμηση.
1: Για την ώρα αυτό φαίνεται.
0: Όχι, γιατί λένε πολύ ότι ο κύριος Μητσοτάκης τον έχει επιλέξει για αντίπαλο και για συνοδηγό, όπως είχε πει στα μάξι της φόρμουλας. Δεν το λέω εγώ, εκείνος το είχε πει. Ότι τον θέλω συνοδηγό.
1: Ναι. Άλλο στο αυτοκίνητο λοιπόν, ναι. Και άλλο το να επιλέγει η κυβέρνηση. Δηλαδή, πώς τον επιλέγουμε, κύριε Αγκαντώνα, πρακτικά, τι κάνουμε. Εμείς προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θεωρούμε ότι είναι η μόνη σοβαρή επιλογή για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Λέτε εκεί την ώρα που συνομιλούμε με τον κόσμο να του λέμε: κοίταξε να δεις, εμείς θέλουμε να ψηφίσει εμάς, αλλά
2: και εσύ
1: στη δεύτερη θέση τον κύριο
2: Τσίπρα. Και εσείς στην πορεία αυτή προς τις εκλογές θα είστε εδώ στην πρωτεύουσα, έτσι.
0: Σινεμά που θα πάμε, στην Αλφα Αθηνά, τι πιστεύετε?
1: Σινεμά, κύριε Καντώνα, λέω το Σαββατοκύριακο να επιλέξουμε ένα σερινό σινεματάκι κάπου στη Δεξαμενή.
0: Έτσι, μπράβο, και έχει πολλά. Έχει πολύ ωραία. Και στο Θησίο και στην Δεξαμενή. Έχει πολλά. Εδώ βάλουμε τον κύριο Φουσκίδη να διαλέξει.
2: Οπότε στην Αλφα Αθήνα, λοιπόν. Χαίρετε.
0: Σας χαιρετούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
2: Λοιπόν, πολύ σύντομα κάποια από τα μηνυματάκια σας. Ο Γιώργος λέει: αφού το 27 θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση, καθώς περνάει η Προεδρία για την Ελλάδα, πώς θα κάνει οι εκλογές το 27. Το ένα δεν είναι το άλλο. Άμα πάει Μάρτιο του 27 και επαναληπτικές κάλπες να έχουμε, βγαίνει ο χρόνος. Ρε, τι λέτε, αυτά βλέπει ο πολίτης κάθε μέρα σε άλλη χώρα. Ζείτε, λέει ο Γιάννης. Γεια σου Μπάμπη, η Λουπίτα λέει έχει επίγνωση κάτω του μετρίου, άρα η άποψή της δεν έχει καμία σημασία. Εντάξει, σχολιάζουμε, καλοκαίρι είναι. Και εσύ Αθήνα χώρα μου, όχι. Υπήρχαν τα καλά και τα κακά και στην εποχή πριν το ΠΑΣΟΚ και στην εποχή του 80 και τα στραβά,
0: λοιπόν,
2: τα πολλά,
0: παιδιά,
2: και τα καλά.
0: Πρέπει
2: πάμε
0: να φύγουμε το Σάββατο 18 Ιουλίου 9 το βράδυ. Το εμβληματικό συγκρότημα μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Η Χαΐνιδες Live στην πλατεία Κοντζιά, Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, είσοδος ελεύθερη.

0: Η κρητική παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με την ποιήση, το μυστικισμό και τις μουσικές της Ανατολής, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfemerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός στο Mega, www.attikaroutis.gr για περισσότερα. Τα λέμε αύριο στις 12. Καλό υπόλοιπο να έχετε.
1: Δελτίο ειδήσεων
0: έρχεται και βεβαίως η ώρα του λαού.
2: Μπράβο Στέλλα!
3: Μπράβο Στέλλα!
2: Μπράβο Στέλλα!
3: Αγαπάω Στέλλα!
4: Ionion FM.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
9: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
10: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
11: Η ώρα είναι μία.
12: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
13: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τους Ωραιούς στη Βόρεια Εύβοια. Απευθυνόμενος σε πολίτες και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κάλεσε να βρίσκονται στις επάλξεις για την επόμενη εκλογική μάχη, θέτοντας ως στόχο μια τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Νωρίτερα, από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας έστειλε μήνυμα ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που έχει η χώρα. Στις επάλξεις πρέπει να βρισκόμαστε. Η άνοιξη 27 απέχει λίγους μήνες, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Οι εκλογές θα γίνουν το Μάρτιο ή τον Απρίλιο και όχι το φθινόπωρο, είπε νωρίτερα στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσα. Σημείωσε πως στόχος της παράταξης είναι η αυτοδυναμία, ενώ για ενδεχόμενη συνεργασία με το κόμμα Σαμαρά είπε πως δεν περπατάει, καθώς υπάρχει μίσος προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπέρ ενός μοντέλου συλλογικής ηγεσίας που θα οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, τάχθηκε εκ νέου μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτής του κόμματος Νίκος Παπάς. Απέδωσε ευθύνες στο Σοκράτη Φάμελο για τη δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ και επέκρινε όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν και ειδικά το Σιμεών και Δίκογλου, λέγοντας ότι έβγαλε την έδρα του σε πληστηριασμό για να κάνει το επόμενο βήμα. Εν τω μεταξύ, τις ανεξαρτητοποιήσεις τους ανακοίνωσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η σπουδαία ηθοποιός Μάρο Κοντού. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στον Άγιο Σάββα, ενώ το προηγούμενο διάστημα είχε νοσηλευθεί στο Αττικόν. Ειδικοί εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό ελέγχουν τα προβλήματα που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη, από όπου διέρχεται ο Μετροπόντικας που κατασκευάζει τη γραμμή 4 του μετρό από το Γαλάτσι στον Ευαγγελισμό. Σημειώνεται ότι τα έργα του μετρό έχουν σταματήσει εδώ και έναν μήνα. Στη διεθνή ενημέρωση, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν 20 ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, εκ των οποίων 17 πετρελαιοφόρα. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 ΑΕΚ φύτεσε σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, ο Ολυμπιακός αναχώρησε για την Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
9: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
10: αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής του Βαρθολομιού. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι. Ακούτε Ιόνιον FM.
11: Κόνισκα, όχι Κόνιτσα, γνωστή Κόνισκα.
12: Α, Αλβανή,
11: είναι
12: κατάλαβα.
11: Κορφή, από εδώ απλώνεται η Ροσυρά που είναι.
12: Αρβανίτε είστε?
11: Δεν ξέρω, αποστολή μου, εγώ είμαι γέννημα χρήμα στην Αθήνα.
12: Ναι, ναι, από την Κοριό, ξέρω.
11: Λοιπόν, και τα αποτέλεσμα εξφύγανε όταν έγινε λοιπόν ο ξεσπάσο εμφύλιο. Τέσσερα αδέρφια πήγανε στο βουνό και έμεινε μια αδερφή πίσω. Δεν μαρτυρά γιατί τη σκοτώσαν οι δεξί. Λοιπόν, και από εκεί πέρα πιάσαν τον μπαμπά μου και το χώσαν στη Μακρόνισο μέσα. Πήγαν να τι εξολοθρέψουν γι' αυτό. Πήγαν όλοι στο βουνό. Ήταν και τέτοια φτώχεια που τουλάχιστον αξιοποιούσαν. Και α πω και τώρα αποστολάστε καθυστερό λίγο.
12: Μετά φτιάξαμε τα βουνά όμως και σου έκανε μια ωραία πλαγιά να κατέβεις με το snowboard. Τέλος πάντων τώρα, εντάξει. Κολλημένα μυαλά.
11: Πέρα ακόμα πας μόνο με τζιπ 4x4. Αυτό είναι μονοκόνισκα.
12: Εκεί αναγκαζόμαστε να πάρουμε τζιπ. Κατάλαβες, για να δούμε το κατσικοχώρι.
11: Και που λες αποστολή, ας πω ένα ωραίο τώρα, όταν ο μπαμπάς μου.
12: Και το πριν καλό ήταν.
11: Έβγαλε το φιρμάρι ο Βασιλιάς και λέει: όποιος υπογράψει ότι αποκηρύσει τον κομμουνισμό θα βγει έξω. Και το σκεφτόταν ο μπαμπάς μου. Λέγανε κάτι που ήταν συνομήλικοι του Μάρξ και του Έγκελς.
12: Δεν πήγες καφενείο σήμερα, Ναι, όχι, λέω, αν δεν τα έπεσε σήμερα, δεν έχει, εγώ θα τα. Ναι. Να τα πούμε, δεν λέω, αλλά να μοιράσω κιόλας για δηλωτή, άμα είναι.
11: Που λένε, στον μπαμπά μου, του λένε αυτοί. Ρε Αντρέα, κάτσε εδώ, μας θα μας γράψει ιστορία. Και του λέω το χιουμοριστικό. Και του λέω, μπαμπά μου, ναι, ιστορία για τρούγκα έγραψε. Για τα εργόπουλα δεν έγραψε. Αυτό είναι. Σ' αγαπώ, γεια σου.
12: Σ' αγαπώ πολύ.
13: Σ' αγαπώ πολύ.
14: Παραπολιτικά FM, παρακαλώ.
12: Ναι, ναι, τα ίδια.
14: Δεν μου λες, παρακαλώ, μπορώ να ρωτήσω. Ποιος είναι ο κύριος που παρουσιάζει τώρα την εκπομπή?
12: Ο κύριος Καλαμούκης. Εξαίρετο ταλέντο. Αξιότιμος κύριος.
14: Καλαμούκης, είπες?
12: Ναι, ναι, Καλαμούκης.
14: Καλαμούκης, δεν μου λες κάτι.
12: Το μου με ου.
14: Εκτός αέρα, πώς μπορώ να μιλήσω μαζί του?
12: Οπα, γιατί τι έχουμε?
14: Γιατί κάτι θέλω να ρωτήσω. Άμα ξέρεις, εσύ θα με υποχρεώσει.
12: Για να δω πώς ξέρω.
14: Το Open FM. Ποιος την πλειοψηφία, το Open?
12: Το Open.
14: Όχι το Open, λάθος.
12: Άλλο.
14: Πώς το λέμε το σταθμό αυτό?
12: Τι να σου πω, ξέρω εγώ.
14: Open, όχι Open, δεν λέγεται Open.
12: Άλλο είναι.
14: Του Σαβίδη.
12: Του Σαβίδη.
14: Ο Μαρινάκης έχει τους εξές αδμούς.
12: Πετάτε ονόματα έτσι.
14: Τι πες?
12: Πετάτε ονόματα και ό,τι πιάσει.
14: Όχι να πετάξω όνομα. Μόνο ένα είναι ο Μέγκα και ένα άλλο είναι που είναι. Πώς το λέμε, ένα τοπικό. Εκεί που βγαίνει ο Σαχαρός, μωρέ.
12: Α, αυτό. Α, αξιότιμος κύριος επίσης.
14: Ναι, ναι, αυτό σου λέω και εγώ. Δεν μου λες κάτι. Αυτός ο αιώνιος φοιτητής που δεν έχει πάνω στοιχείο, μαλάκας και παρουσιάζει και πουλάει εξυπνάδα στον άλλον. Ε. Που αν ήμουν εγώ θα του έλεγα μαλάκα, ποιος είσαι εσύ που μιλάς έτσι, που δεν έχει πάρει πτυχίο ακόμα.
12: Για ποιον το λέτε αυτό?
14: Για το εννοώ. Πώς θα λέμε, για τον.
12: Δεν ξέρω ποιος λέμε τελικά.
14: Ε?
12: Δεν ξέρω για ποιον λέμε γενικώς.
14: Για τον Ζαχαρό λέμε.
12: Α, για τον Ζαχαρό λέμε.
14: Λοιπόν, δεν μου λες, παρακαλώ. Αυτός, εφόσον ο σταθμός στον οποίο παρουσιάζεται είναι συμφερόντον Μαρινάκη, πώς τον αφήνει και κάνει πολιτική υπέρ του Μητσοτάκη?
12: Πώς ξέρουμε ότι είναι συμφερόντον Μαρινάκη ο σταθμός που λέτε?
14: Ξέρω ότι εκεί πέρα έχει πλειοψηφία με το χώνο ο Βαγγέλης.
12: Α, ξέρετε πολλά. Ο Βαγγέλης, α, είσαστε μαθητές.
14: Ο Μαρινάκης, γιατί γνωριζόμαστε τον Πειραιά, μωρέ, Πειραιώτης.
12: Ε, καλά, φαντάζομαι και εγώ βλέπω τον Πορτολεόνε.
14: Όχι,
12: δεν ξέρω τον Πισμπίκη.
14: Γιατί ξέρω το Μόρα, ξέρω πολλούς.
12: Ε, εντάξει τώρα, δεν είναι και εύκολα αυτά. Αυτούς που ξέρετε τώρα είναι άνθρωποι περσόνες non grata.
14: Και αλωνίσει και κάνει λιβανίσει το Μητσοτάκι.
12: Ποιος?
14: Ο Ζαχαρός.
12: Α, ο Ζαχαρός. Ε, από το κανάλι που είναι του Μαρινάκη που λέμε.
14: Ναι.
12: Που είναι γνωστό ότι είναι του Μαρινάκη. Μάλλον δεν είναι γνωστό, αλλά εσείς το ξέρετε επειδή ξέρετε το Βαγγέλη.
14: Όχι, δεν κατάλαβες. Είναι
12: που πίνετε Τσίπρα στην Αττίδα.
14: Είναι συμφερόντον Μαρινάκη, συνεργαζόμενο με το Μέγκα κτλ. Εσύ τα ξέρεις.
12: Α, ό, εγώ δεν τα ξέρω, εσείς τα ξέρετε.
14: Συμφερόμενο στο Καλαμούκι ο δικό μα με την αλήθεια. Πιανού συμφερόντον είναι ο σταθμό συγκεκριμένο που πρέπει αυτό ο απερίγραπτο ο τύπο.
12: Εσείς δεν μου είπατε τώρα ότι είναι του Μαρινάκη.
14: Ναι, είναι συμφερόντον Μαρινάκη.
12: Πώς... ωραία, άρα γιατί να ρωτήσω.
14: Πώς τον αφήνει και δεν τον έχει αποστείλει από εκεί?
12: Ποιον?
14: Το Ζαχαρό να βάλει ένα σοβαρό δημοσιογράφο εκεί πέρα.
12: Α, το Ζαχαρό επιμένουμε. Δεν είναι σοβαρό ο Ζαχαρό?
14: Όχι, δεν είναι σοβαρό. Δεν...
12: επειδή είναι ορφανό τη Χούντα που είπε.
14: Τι πες?
12: Είναι, λέει, ορφανό τη Χούντα.
15: Είμαι προκαλείτε να λέω συλληπιτήρια σε εσά.
16: Κύριε Νεφελούδη,
15: ως ορφανό τη Χούντα.
14: Τι είναι?
12: Ναι, ξέρω εγώ, για υιοθεσία προφανώ.
14: Εσύ ξέρει πολλά γι' αυτό σε πειράζει.
12: Και εσεί ξέρετε από ό,τι καταλαβαίνω πυριώτικα πράγματα, όμορφα, πασαλιμανιώτικα. Να σας πω λίγο το στράτο, ποιος το σκότωσε?
14: Για αυτό σε πήρα, ρε άνθρωπε, να μου πεις τα φώτα σου, γιατί εγώ.
12: Για πείτε μου λίγο τώρα, το στράτο, ποιος το σκότωσε?
14: Ποιον?
12: Το στράτο.
14: Ποιο στράτο?
12: Το γιο του Σουσοβίτη.
14: Λοιπόν, αυτά δεν τα ξέρω όλα. Εγώ.
12: Δεν τα ξέρετε όλα, αλλά πείτε μου τώρα, ποιος σκότωσε το γιο του Σουσοβίτη. Τον έφαγε ο Γρηγόρης?
14: Επειδή εσύ ξέρεις.
12: Τον έφαγε από άλλη οικογένεια, η γκόμενα?
14: Όχι, εσύ επειδή ξέρεις πολλά πράγματα. Θέλω να σε ρωτήσω, αυτό το άτομο το οποίο κάνει προπαγάνδα να φανούν υπέρ Μητσοτάκη.
12: Άντε πάλι.
14: Λοιπόν, υπέρ Μητσοτάκη.
12: Τι κακό έχει προπαγάνδα υπέρ Μητσοτάκη. Να κάνει και κάποιο μια προπαγάνδα υπέρ του Μητσοτάκη. Μισάτε, μήγαμε στο γάλα, είναι, δεν έχουμε άλλου.
14: Αυτό την κάνει. Δεν την κάνω. Όποτε καλεί άνθρωπο από άλλο κόμμα προσπαθεί να του πουλήσει ξυπνάδα. Είχε καλέσει την άλλη φορά τον Γεωργιάδη μόνο που δεν είχε βγάλει λιβανιστήρια να τον ελιβανίζει. Προ τα σουδία, τι μου λε.
12: Καλά, άκουσα ότι κάτι του έκανε με την κάλτσα από κάτω με τα πόδια. Αλλά τέλο πάντων, δεν θα μείνω σε αυτά. Λοιπόν, χάρηκα που είπαμε ονόματα, χάρηκα που ξέρετε τα πυρεώτικα τα πράγματα. Πείτε καμιά καλή ψαροταβέρνα, μην μα πιάνουν κότσου, να ξέρουμε.
14: Για να μην σε ταλαιπωρώ λοιπόν σε αυτό, εάν περνάει η μπογιά σου, πες του ότι δεν είναι δυνατόν σε ένα σταθμό συμβολών του να παρουσιάσετε αυτό το υποκείμενο. Κάνει ζημιά και στο σταθμό.
12: Τώρα εσεί ξέρετε και τα μετοχικά και εμεί τώρα έχουμε σε αυτά μεσάνυχτα, οπότε δεν θα ήθελα. Μην μπλέξω. Εσεί ξέρετε πολλά.
14: Βγαίνουν άλλοι οι οποίοι έχουν σοβαρότητα.
12: Πόσο είναι στο χρηματιστήριο σήμερα, ξέρουμε ή έτσι τα λέμε.
14: Δεν με ενδιαφέρει.
12: Καλά τώρα, τέλο πάντων. Η Κλέλια Ηρένεση θα του κάτσει του Μπισμπίκη. Γιατί τη φλερτάρει έτσι, όλο κόρτε τη κάνει.
14: Δεν ασχολούμαι με κουτσομπολιάκου.
12: Δεν είναι κουτσομπολιό αυτό, αυτό αφορά τον Πειραιά. Αυτό πρέπει να το ξέρετε, έτσι, στην Τρούμπα κάτω.
14: Εγώ θα ακούσω και τα.
12: Το τι γίνεται στην Τρούμπα πρέπει να το ξέρετε, να είναι ξεκαθαρισμένα αυτά.
14: Με ενδιαφέρει. Εγώ θα σου πω κάτι και σημείωσε το.
12: Ναι.
14: Όπω αυτό που είπε ο Χίο, ο οποίο μπορεί να τραγνάρα, θα λέει μερικά ωραία.
12: Από καλό σε καλό, πάντα το ζαχαρό στο Χίο.
14: Ότι ο Μητσοτάκη λέει πίσω από τον Τράμπ σε αυτή την εικόνα, του έφερε κάτι από την εικόνα του Μιτσάρα των ελληνικών γηπέδων που οπότε πήγαινε πρόεδρο, πήγε να πούσαν πιο φωτογραφία.
12: Τώρα αρχίζω να πονηρεύομαι. Πα να συναγωνιστεί Μαρκόνη.
14: Όχι, όχι.
12: Γιατί βλέπω το πα τώρα για συναρτησία μπασκέ. Δεν θα με κάψει. Ο άλλο είναι αυθεντικό.
14: Ψάχτω, ψάχτω.
12: Εντάξει,
14: εγώ
12: για.
14: Θα δίνω στοιχεία, να τα ψάξω.
12: Έγινε, ναι, γεια.
16: Ένα κουνούμα λέει, μα γάμισε μέχρι να σε πιάσει περαιφούρση.
12: Πέρασε και λίγο καλά, τι θες.
16: Είναι αφέλα, απογοητευμένο κλήρο, γενιά ετή, κάπου εκεί κοντά με τον Ταρίφα που σε παίρνει τηλέφωνο. Τίποτα, αν γύρναγα το χρόνο πίσω,
12: ναι.
16: Ένα αεροπλάνο, ένα τρένο, και θα έδευγα από αυτή την κολοχώρα σκατοέλληνε, κολοέλληνε, κολόφαρα του κερατά.
12: Με τρένο δεν είμαι σίγουρο ότι θα έφευγε, αλλά τέλο πάντων, ναι.
16: Σωστό, το σκέφτηκα κι εγώ αυτό. Ακούω όμω κάτι άλλο. Όσο για τα μουνιά αυτά που μα κυβερνάνε, από το ιδρύσει του ελληνικού κράτου. Χειρότερα μουνόπανα δεν υπάρχουν.
12: Μην μιλάτε έτσι, κύριε, μην βρει. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε ένα επίπεδο. Σαν τα μούτρα του θα γίνουμε.
16: Τουλάχιστον οι χουντικοί ήξερε τι έχει να κάνει με φασίστε.
12: Ενώ τώρα με τι ξέρει τι έχει να κάνει.
16: Φασίστε είναι και πάλι. Απλά δεν το λένε καθαρά. Σου κρύβουνε. Το παίζουν δημοκράτε.
12: Άντε καλέ.
17: Έλα Τσολιά, Ειρήνη είμαι.
12: Έλα Ειρήνη, ο Τσολιάς είμαι. Αστείο. Λέγε.
17: Βρήκα δουλειά.
12: Άντε. Καλά, δεν θα κάτσει και πολύ, αλλά τέλο
17: πάντων. Όχι, στη χοντρική. Σάτιζα με δει τώρα, μα δουλεύω εκεί, μανάβικο θα είμαι.
12: Θε να έρθω στη χοντρική, μάνα μου.
17: Θέλω χοντρική να μου δώσει.
12: Θε χοντρική, θα τη φάσει τη χοντρική σου.
17: Όχι, έχει χοντρική, δεν έχει χοντρική, δεν πουλά χοντρική.
12: Αν πουλάω, λέει.
17: Η χοντρική σου είναι η καλύτερη τη αγορά.
12: Τώρα ακούγεται αυτό, είναι αλήθεια. Σαν τη δική μου χοντρική, άλλη δεν υπάρχει.
17: Μωρό μου για να μιλήσω ότι είμαι καπιταλίστρια. Η βάρδια είναι 6-1, 1-9 και 2 ενδιάμεσε.
12: Να το. Τι είναι αυτό τώρα, πρέπει να τα μετρήσω, πόσο βγάζει.
17: Ξέρει ότι το μωράκι σου μπορεί να γλεντάει, αλλά όταν είναι η ώρα να δουλέψει, κάνει εργατιά.
12: Να το. Σηκώνει τα μπράτσα.
17: Και για αλλού να το σκέφτεσαι, ότι μπορώ να σου κάνω εργατιά, άμα θέλει.
12: Οπα, να, παρενόχληση. Θα φέρω μητού.
17: Παρενόχληση ο θαυμασμό μα, όχι και παρενόχληση.
12: Θα σου φέρω το μητού. Ένιωσα σκουπίδι τώρα, ένα κομμάτι κρέα.
17: Μητού κομμάτι κρέα. Εσύ θα γίνει το μητού μου.
12: Αμέ.
17: Θε να κάνουμε μητού.
12: Όπω κάνουν οι σκημοί.
17: Θε να πούμε και κάτι πολιτικό.
12: Α, τι είναι αυτά. Για πες, ναι.
17: Για δύο λόγια σεξ θέλεις να μιλάμε όταν σε παίρνω.
12: Ναι, μάλιστα.
17: Ο Καμένος θα πάει στο κομμάτι του Σαμαρά, το είδα τώρα το πρωί στην τηλεόραση.
12: Πού, στη Σταματίνα, η Σταματίνα λέει τα πιο φρέσκα, πάντα.
17: Με τον Τζίπρα δεν ήταν ο Καμένος.
12: Ναι, παλιά τώρα. Πού το είδες, θέλω να μου πεις. Άμα το πει η Σταματίνα, το πει η γυναίκα του Μιλωνάκη ή το πει ο Βερίκιος.
17: Open News. Με την ξαφιά και το στραβελάκι.
12: Ω, ακόμα καλύτερα.
17: Εντάξει, μωρό μου, καβλιά, ριτσολιά, αστέρι.
18: Έλα ρε Ποσόλα ρε.
12: Έλα.
18: Καταρχήν ένα μεγάλο μπράβο συγχαρητήρια στα παιδιά, στα αδέρφια του Ρουβίκονα. Πραγματικά ό,τι καλύτερο. Τότε στο σκηνικό που κάνανε.
12: Ναι, ναι, τότε στο βίντεο.
19: Δεν παίζουμε με αυτά. Δεν λες τη γυναίκα που να την κολάρα σου και τα βυζιά σου αγκαλάζικο. Η γυναίκα δουλεύει εδώ πέρα, μπα ακούει και σένα.
18: Αυτό που βάζει τώρα, ναι, παιδί μου είναι πραγματικά ρε. Παιδί μου έχουν αντικαταστήσει τα παιδιά την επιθεώρηση εργασία. Και εγώ μένω με συγχάρη στηρίξει πάρα πολύ και όταν είχα θέμα με φασίστε και με το δάνειο. Λοιπόν, τώρα και για το άλλο που συνόδρο για δάνειο. Θέλω να δώσω την αλληλεγγύη μου και ένα μεγάλο μπράβο. Στους τρεις Ιταλούς, πες μου και εσύ τη γνώμη σου, που ανατινάξανε το σπίτι τους και φάγανε τρεις καραμπινιέρι. Το έχεις δει αυτό το σκηνικό?
12: Όχι.
18: Πήγανε στην Ιταλία να κάνουν αυτά τα σκουπίδια, επειδή εγώ έχω περάσει με δάνειο και ξέρεις πώς αισθάνομαι. Αυτά τα καθήκια, αυτά τα καθάρματα πήγαν να διώξουν μια οικογένεια από το σπίτι της, να της κάνει έξωση. Αυτοί οι μάγκες είχαν ανοίξει τον γκάζι, είχαν βάλει μέσα μολότο και με το που μπήκαν οι σκατόμπατσοι μέσα ψοφήσανε. Όποιος ανακατεύεται με κοράκια, με φαντς, με πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, με όλα αυτά, αυτό πρέπει να είναι το τέλος του. Όχι κλάματα, όχι αυτοκτονίες, να τους καθαρίζουμε. Αυτό πρέπει.
12: Α, ωραία.
18: Μπορεί να ακούγεται ακραίο αυτό που λέω.
12: Όχι καλέ, ακραίο τώρα.
18: Γιατί δεν είναι ακραίο να...
12: είναι ακραίο τώρα αυτό τώρα.
18: Δεν είναι δίκαιο να σκοτώνεις το καθήκη που πάει να κάνει πληστηριασμό πρώτης κατοικίας.
12: Ναι, ακραίο δεν είναι. Δεν θέλω να μπλέκουμε τις έννοιες.
18: Ναι, εντάξει, μπράβο. Λοιπόν, ναι. Αυτό θέλω να πω. Μπράβο στα παιδιά του Ρουβίκονα, όπως και στο Πάμε, γιατί εκτός του ότι αυτό που κάνανε τώρα με τη γυναίκα, έχουν μεγάλη συμμετοχή στο να ματαιώνουν πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Όλοι στον δρόμο, κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη, καρκίνο σπίτι κάθε πούση τραπεζίτη.
12: Οκ, okay, αυτό δεν το βάζω στα ακραία.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
20: Ακούτε Ionion FM.

0: Μόρνινγκ FM.
1: Πανορούτσι, για τουλάχιστον 10 χρόνια υπήρχε ένας διαδηλωτής στο Λονδίνο, έξω ακριβώς από το κοινοβούλιο, στην Parliament Square, ο Brian Ho, ο Μακαρίτης, ο οποίος ήταν εκεί δίπλα στο Big Ben, δίπλα στο άγαλμα του Churchill, δηλαδή σε σημαντικά πράγματα για τους Βρετανούς και όχι μόνο. Και δεν έγινε ποτέ συζήτηση για το ότι πρέπει να φύγει, είναι πρόβλημα, οτιδήποτε τέτοιο, ή ότι ενοχλεί τον τουρισμό. Ειδικά οι Έλληνες, φαντάζομαι, δεν υπήρχε κανένας από τους λαχοέλληνες που δεν πήγανε στο Harrods, επειδή υπήρχε αυτός ο άνθρωπος έξω από το κοινοβούλιο, έτσι.
2: Έλα τώρα, τι ξέρουν οι Άγγλοι από αυτά, τι ξέρουν από σεβασμό και από τιμή οι Άγγλοι τώρα που έχουν ακόμα βασιλιά, χέσε με.
1: Μπουλουμπίνα. Ακριβώς, όπως το λες. Και πρόσφατα, το Μάρτιο δηλαδή, έφτιαξαν και ένα άγαλμα σε αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί να το θυμάσαι από τα γεγονότα του τότε. Ήταν για 10 χρόνια σε μια σκηνή έξω από το Ευρωκοινοβούλιο ενάντια στον πόλεμο και στις επεμβάσεις της Βρετανίας, κυρίως στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, οι οποίες πήγαν πολύ καλά όπως θυμόμαστε.
2: Όλοι το θυμόμαστε.
1: Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι αν αυτό γινόταν για πολέμους κάπου μακριά, για τις δολοφονίες 57 ανθρώπων μέσα στην ίδια τη χώρα, φαντάζομαι ότι έπρεπε να υπήρχε μεγαλύτερο σεβασμός από τους κυβερνώντες.
2: Τι σεβασμός, καλέ, αυτοί βγαίνουν στα κανάλια και λένε εντάξει, ατυχήματα συμβαίνουν.
3: Τραγικά δυστυχήματα δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο.
1: Όχι μόνο, και ότι είναι τσίρκο απ' έξω, το να έχει σκηνή απ' έξω.
2: Α, ναι, και τσαντήρι όπως λένε τα παπαγαλάκια.
1: Τσαντήρι.
4: Άλλο πράγμα είναι να μεταθέψω σε τσαντήρι το μνημείο.
2: Ναι, αλλά στην Αγγλία όμως έχουν αντίστοιχους παπαγάλους, δεν έχουν. Εγώ το λέω χρόνια πρέπει να εξάγουμε τέτοιους.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ότι στην Αγγλία στο BBC δεν έχουν τόσους. Θέλει μια εξαγωγή.
2: Μάθετε μπαλίτσα.
5: Γεια σου Αποστολή.
2: Γεια χαρά.
5: Τώρα συγχρόνως άκουγα για την μείωση των τιμών και τα προϊόντα και τα λοιπά.
2: Δεν είναι να αστείευεσαι τώρα.
5: Είναι ένα παράδειγμα πραγματικά. Η δυνατότητά μου, λέω για τη γειτονιά μου, είναι να πάω σε δύο ξακουστά σούπερ μάρκετ.
2: Ορίστε, να.
5: Πριν από τρεις μήνες, τις κοτομπουκές τις είχαν 8,85.
2: Τώρα.
5: Τώρα τις έχουν φτάσει 10,90. Να. Δηλαδή, μας δουλεύουν μπροστά στα μούτρα.
2: Είστε μίζεροι. Ποιο σου είπε να πάει να πάρει κοτομπουκέ. Να πά να πάρεις καθαριστικό για ζάντες αυτοκινήτου που έχουν πέσει. Όχι. Να πάρεις χριστουγεννιάτικη χάρτινη τσάντα για ποτά.
5: Ναι.
6: Σκούπα για γωνίες, σκούπα καμπυλωτή, σκούπα με ψηλή τρίχα.
7: Υπέροχη πανέμορφη σκούπα του Πανορμίτη.
2: Μπαλόνια χρυσά σε όλα τα νούμερα. Αυτά να πά να πάρεις που έχουν πέσει τιμές.
5: Να πάρω και αυτοκίνητο.
2: Δεν έχει αυτοκίνητο.
5: Να πάρω
2: όχι.
5: Καινούριο. Επειδή τα ηλεκτρικά έχουν και επιδότηση και όλα αυτά.
2: Όχι, έχει έκπτωση στο λιβάνι, στα καρβουνάκια και στα φυτιλάκια. Άμα θες και από τριχωτικές ταινίες. Το λέω αυτό να ακούει και ο Άδωνης, δεν ξέρεις ποτέ.
8: Βάζω πολύ ωραίες κρέμες Lavie & Roll που είναι καταπληκτικές. Σας συστήνω πραγματικά. Είναι το κάτι άλλο.
5: Κοίταξε να δεις, ναι. Όλα αυτά είμαι μεγάλη τώρα. Εγώ δεν τα κάνω. Ο Άδωνης είναι νέος.
2: Ωραία, έχει για μεγάλους. Έχει έκπτωση στους πάτους για το μετατάρσιο. Επίσης, στους πάτους για γυναικείες γόβες, ε! Τι πάτος είναι αυτός, ρε παιδάκι μου, ναι,
5: δεν
2: πολύ πάτος.
5: Χρόνια με τη γόβα.
2: Και στους αθλητικούς πάτους, ορίστε. Όχι, μην γκρινιάζετε. Και δεν ασχολείστε με τον πάτο.
5: Ναι, με τον πάτο των αλωνών, όχι στο δικό μου.
2: Τέλος πάντων. Έχω μπροστά μου τις τιμές. Έχει πτώσει και στα βεγγαλικά τούρτας με σπινθήρες. Αν θέλετε να γιορτάσετε την επιτυχία του Μητσοτάκη. Να.
9: Ζήτω η Νέα Δημοκρατία!
5: Ναι, αυτή την επιτυχία του Μητσοτάκη όμως κάποιοι την κάνουν μεγαλύτερη επιτυχία γιατί είναι ηλίθιοι.
2: Τώρα.
5: Εμείς που δεν είμαστε.
2: Επειδή είσαι εσύ κομπλέξο τώρα, έλα παράτα μας.
5: Ναι, είμαι και κομπλέξο, είμαι και μίζερη, είμαι και να μην πω τώρα δηλαδή τίποτα. Αλλά έχει αρχίσει και μου τη δίνει γιατί δεν ακούω ειδήσεις και ακούω μόνο εσάς. Και τα ακούω όλα αυτά που έχω τραβήξει και το καλώδιο από την τηλεόραση.
2: Αν άκουγες και ειδήσεις, θα είχες φύγει αδιάβαστη, το λέω.
5: Εννοείται.
10: Γεια σου, Απόστολε. Είσαι καλά.
2: Καλά, ναι.
10: Μπράβο. Λοιπόν, εσύ βάζεις κρέμες Lavie & Roll που βάζει ο Άδωνης.
8: Βάζω πολύ ωραίες κρέμες Lavie & Roll που είναι καταπληκτικές. Σας συστήνω πραγματικά.
2: Δεν βάζω γιατί είναι πανάκριβες. Παίρνω σολομό από τα σουηδικά αυτά τα μαγαζιά. Τον αυνανίζω και βάζω το σπέρμα σολομού που κάνει καλό.
11: Θεραπεία προσώπου με σπέρμα σολομού.
12: Εξαφανίστηκαν οι ρητήδες οι λεπτές από το μέτωπο.
11: Κάτσε δύο λεπτά γιατί έχει ο σολομό σπέρμα.
10: Α, έχει την ίδια δράση, ε.
2: Και καλύτερη.
10: Α, μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
10: Τι κάνετε εσείς, πώς είστε?
2: Όλα καλά, εσείς όλα καλά?
10: Μια χαρά.
13: Έλα μωρό μου Αστέρι.
2: Έλα μωρή.
13: Τι κάνεις?
2: Καλά, τι θες?
13: Τίποτα. Μην μου μιλάς επιθετικά γιατί κομπλάρω, έτσι.
2: Το ξέρω, γι' αυτό σου μιλάω έτσι. Να σου κόψω λίγο τον ενθουσιασμό.
13: Αχ μωρό μου, μη με καμπάνεις τώρα λοιπόν, άκου να δεις. Παίρνουν ένα καρογκομένες και σου την πέφτουνε,
2: ναι.
13: Βλέπω εγώ.
2: Ισχύει, είμαι θελκτικός.
13: Άρε καβιάρι.
2: Το ελέγχω.
13: Το κορμί σου κάπου, όμως εμένα θα το κάνεις γιατί έχω προτεραιότητα.
2: Θα δούμε.
13: Όχι, θα δούμε. Θα τα κάνω λαμπόγιαλο στα παλαπολιτικά. Θα κατεβάσω παρέα.
2: Τι είναι μωρή, η επιτηρίδα Κυριακή σου τα πρώτη στη σειρά.
13: Δεν είμαι από τις σχεδόν πρώτες τα τελευταία χρόνια.
2: Τα τελευταία χρόνια, είναι και τα προηγούμενα χρόνια στη σειρά.
13: Έχει θαυμάτρησε εσύ 200 χρόνια, αλλά σε αγαπάω.
2: Καλά, λέγε τι θες τώρα.
13: Ζηλεύω λίγο που σε παίρνουν οι άλλοι.
2: Ναι, δεν ξέρω εγώ τι ζηλιαρόγατα είσαι. Είσαι κτητικιά, τι ζώδιο είσαι.
13: Ιχθύς, ψάρι. Σ' αρέσει, αλλά δεν θες να το πεις τώρα.
2: Θα την κοπανίσουμε την κουτσομούρα. Λέγε τι θες τώρα.
13: Λοιπόν, ήθελα να μου πεις τι γίνεται με τη ζωή, ρε, που βγήκε εκεί και έβγαλε τα μικρόφωνα, σηκώθηκε και έφυγε.
0: Όχι, δεν πειράζει, θα τον καλέσετε λοιπόν να σας τα πει. Και εγώ δεν υπάρχει κανένα.
13: Αυτό τώρα είναι καλό ή το έκανε επίτηδες για να την προσέξουμε.
2: Ότι τι το έκανε κατά λάθος, έλα τώρα για τη ζωή μιλάμε.
13: Το έκανε επίτηδες,
2: Δεν θέλω να πω, μην την αδικήσω, είναι κρίμα. Σε λίγο θα προκύψει ότι είναι κανένα νάρκισο, α πούμε, και κινούνται όλα γύρω από αυτήν, ότι πιστεύει. Τέλος πάντων, δεν θα ήθελα.
13: Κατελάκι Τζάκρι, είδε πω άσχημα τη μιλάει.
2: Άσε με τώρα.
13: Μαλά, κάθε την Τζάκρι δεν τη θέλουν πουθενά. Την έχουν πάντα έτσι σε τέτοιο στυλ, δηλαδή. Αυτό είναι το μοτίβο τη ζωή τη. Τα κόμματα μέσα.
14: Πόσο χρόνο μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
2: Παιδί μου δεν εκτιμάει μια λουμπουτέν που φοράει. Άσε με τώρα.
13: Και ο άλλο δεν είμαι σε μου τώρα, σιγά.
2: Αυτό δεν την εκτιμάει τη λουμπουτέν. Αυτό ο βλάχο. Τέλο πάντων, άσε με.
15: Όλοι φοπλιστέ είμαστε.
16: Ο Αποστόλης.
2: Ναι, εγώ.
16: Αποστόλη, να καταγγείλω θέλω.
2: Ωραία. Βάλε κουκούλα και δώσε.
16: Φορολογική δήλωση. Παίρνω τη λογίστρια τηλέφωνο. Λέω να πάρω καμιά επιστροφή. Τι επιστροφή μου λέει. Χρωστάς 450 ευρώ στην εφορία. Από και σπού τη λέω. Χρωστάς μου λέει. Για να μην τα πολυλογώ, πήγα στον ΕΦΚΑ από εδώ και από εκεί. Μου λέει κύριε, χρωστάτε παλιά ασφάλεια. Λέω ψάξτε το, λέω γιατί έχω άλλη ασφάλεια. Και καταλήξαμε ότι έχουν αυτοί άδικο και έχουν κάνει βλακεία.
2: Α, δεν χρωστάς. Πού είσαι καλέ. Χρωστά. Στο συμπί μέσα είσαι. Από πού με παίρνεις.
16: Από το σπίτι σε παίρνω γιατί είμαι λίγο νευριασμένος.
2: Είσαι νευριασμένος. Αλλά βλέπω ότι κάπου κλέβεις χερές τώρα και μπαίνεις μέσα στα φορτηγά και στα ραδιοταξί.
16: Τώρα ακούγομαι καλύτερα.
2: Ναι, ναι.
16: Λοιπόν, έχω δώσει ήδη 250 ευρώ που δεν το έχω πάρει χαμπάρι, μου τα έχουν πάρει.
2: Καλό.
16: Και μπροστά άλλο 450. Και τι μου λένε, κύριε μου λέει, θα κάνετε αίτηση για να πάρετε τα 250 στην αρχή και τα υπόλοιπα θα σε επιστρέψουμε.
2: Άντε, κάνω κούτσα, αίτηση, κούτσα. Αφού βρήκες και το δίκιο σου, δεν λες.
16: Το βρήκα το δίκιο.
2: Ποιος να το περίμενε.
16: Μετά από 10 φορές που πήγα στον ΕΦΚΑ. Και αφού λοιπόν κάνω την αίτηση, του στέλνω τηλέφωνο, λέω πότε θα μου επιστραφούνε. Σε κανένα χρόνο λέει.
2: Να το, μπήκε το ραδιοταξί πάλι.
16: Όμως τι έκανα.
2: Τι έκανες, γατώνει εσύ, γατώνει, γατώνει. Τι έκανες.
16: Ναι, είχα ένα γνωστό με στο Υπουργείο Οικονομικών, τον πήρα τηλέφωνο, του λέω μπορείς να το διευθετήσεις. Μου λέει θα το δω. Μόλις τον πήρα τηλέφωνο 10 η ώρα, 11.30 ώρα με παίρνουν τηλέφωνο από τον ΕΦΚΑ. Ο κύριος Δημήτρης, ναι, άμεσα λέει θα σε επιστραφούν τα 650 ευρώ.
2: Α, έχεις καλό βίσμα, δυνατό.
16: Εννοείται. Δεν πέρασαν 10 λεπτά.
2: Over, έτερος για εγάλεο, ναι.
16: Αυτό,
2: κατάλαβα.
16: Ωραία. Πόσο πινέδες είναι.
2: Ναι, μωρέ, ήξερα, εντάξει, δεν πειράζει. Πάρε κούρσα τώρα και τα βρίσκουμε αυτά.
17: Γυρίσαμε.
2: Από πού?
17: Από παντού. Λοιπόν, θέλω να πω εδώ στην κυβερνησάρα μας που τα είχαμε αφουγκράζεται το μπαλμό του κόσμου. Και...
2: Ναι, είναι αφουγκραστικά.
17: Ναι, αυτό να τις το αναγνωρίσουμε. Λοιπόν, όσο αναφορά το 13ωρο, μαλακίες. Το 13ωρο διαμαρτυρηθήκαμε. Όχι πολύ η αλήθεια είναι, αλλά διαμαρτυρηθήκαμε. Όχι για το 13ωρο αυτό και κατά αυτό.
2: Έλα μωρέ, πως κάνετε έτσι τώρα 37 μέρες το χρόνο. Α, στο διάλο. Έχετε καταπιεί άλλα κι άλλα.
17: Το 13ωρο, παιδί μου, είναι γρουσουζιά οι 13 ώρες. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Κάντε το 14. Κάνε το 15 να μην διαμαρτυρηθεί κανείς. Θα κατέβουμε να δουλέψουμε με όρεξη.
2: Ξέχασα ότι έχουμε και τις δυσαιδαιμονίες, ναι.
17: Ναι, σιγά μην βλέπουμε και μαύρη γάτα πρωί-πρωί, παίρναμε και κάτω από σκάλα. Α, στο διάλογο. Και ενώ έχουμε γίνει σούργελο όλο το. Και τη Ζιμπάμπουε, ακούω και όπου θες.
18: Ποιος είναι ο τίτλος που βάζει η Ζιμπάμπουε Σταρ, Ευρωπαϊκό κράτος.
19: Επιτρέπει την 13 ώρα εργασία. Ναι.
17: Εδώ στην Ελλάδα το πρώτο θέμα είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που παραιτήθηκε από την πολιτική κονίστρα για να φουγκραστεί, λέει, το λαό και να ξανα επανέλθει στην πολιτική κονίστρα, αλλά από άλλες θάλασσες. Και πούτσες μπλε, εντάξει. Ναι, εντάξει. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι, αλλά τέλος πάντων. Πάντως θυμήθηκα κάτι παλιές εποχές που πηγαίνανε κάποιοι και χτυπάγανε το χέρι στο τραπέζι. Κάνανε πραγματάκια, μην κάνανε λίγο τζέρτζελο. Ενώ τώρα περνάνε τα πράγματα έτσι αέρα πατέρα. Κανένας δεν διαμαρτύρεται. Μόνο συναυλίες και τέτοια. Καμιά συναυλία για το Χατζηδάκι παίζει.
2: Για ποιο Χατζηδάκι, τον Κωστή ή τον Καλό.
17: Καλό, τον Καλό. Ποιο Κωστή, ποιο θα
2: έχει. Μια συναυλία για τον Κωστή δεν θα έπρεπε. Πώς έχει καταφέρει να φτάσει 55 χρονών χωρίς να έχει κολλήσει.
19: Κοιτάξτε, εγώ με κατηγορούν και γι' αυτό.
20: Ότι
19: ακριβώς κάθε μέρα.
20: Πώς δουλεύετε.
16: Χριστός.
13: Είδες,
2: και να κάνει τέτοιο ποθενέσχες. Έλα σε παρακαλώ. Αυτό είναι για συναυλία.
17: Αυτό, ναι, να τον ενισχύσουμε λίγο, λες. Φιλανθρωπικά.
2: Να τον τιμήσουμε, να τον τιμήσουμε.
15: Έχω δει το γέρο το Μητσοτάκη να λέει το κουκουέ έχει μια σταθερή στάση και να χαμογελάει για το εκλογικό σύστημα. Και την Κυριακή άκουσα ένα δημοσκόπο να λέει το καινούριο εκλογικό νόμος τον έχει φτιάξει ο Μητσοτάκης. Λέει, αν ενωθούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν κυβέρνηση. Όμως, άμα βγει έξω το κουκουέ που έχει αυτή τη σοβαρή και σταθερή στάση, δεν κάνει κυβέρνηση. Πώς γίνεται κάθε φορά να βοηθάτε τη Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Όπα, όπα, μισό λεπτάκι. Αν βγει όμως το κουκουέ και μπει ο Βελόπουλος, μπήκε η Λατινοπούλου που δεν είναι μακριά από τον Καμένο που συνεργαζόσασταν, τότε μια χαρά κυβέρνηση κάνετε, μην αγχώνεσαι καθόλου.
20: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στη δεξιά του πολιτικού χάρτη.
15: Άντε ρε γαμίσου ρε μαλάκα, όλο μαλακίες λέτε.
21: Επίσης, επειδή κοροϊδεύετε που φτηνίνανε τα μανταλάκια.
22: Είδαμε για παράδειγμα να έχουν μανταλάκια.
23: Τα μανταλάκια.
24: Σούξο μουξου.
23: Μανταλάκια.
22: Πάρα πολλά είδη μανταλάκια.
21: Σήμερα σε πληροφορώ όλος ο κόσμος μανταλάκια πάει και αγοράζει. Επειδή έχουμε γίνει όλοι μουσκεμα και για να απλωθούμε να στεγνώσουμε.
2: Είμαστε κι εμείς όμως που γίναμε μουσκεμα μόλις ακούσαμε ότι θα επιστρέψει ο Αλέξης.
25: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
2: Δεν μας επηρεάζει η βροχή.
21: Ναι, αλίμονο. Αρκεί που θα έρθει. Να ζηβώ που είναι το φανταζόταν ο Τσίπρας και εμείς που υποστηρίζαμε τον Τσίπρα και τρώγαμε μπούλινγκ από όλους το τέλος πάντων. Αδίκως τις περισσότερες φορές, να το σημειώσω αυτό. Πού να το φανταζότανε ότι όλο το σύστημα θα του ρίχνε τέτοιο σπρόξιμο. Μπες μπροστά, Αλέξη, και σε περιμένουμε. Και τι καλά που θα περάσουμε μαζί σου και λαπάλι και όλα.
2: Κοίταξε να δεις. Ναι. Δεν θα το φανταζότανε ποτέ.
21: Ποτέ.
2: Μέχρι τη στιγμή που συνδικολόγησε. Οπότε ναι.
21: Όχι, ρε, έχει συνδικολογήσει χρόνια. Θα τον είχαν εκεί πέρα και θα τον κανακεύανε.
2: Ναι, είναι χαζό το σύστημα. Δεν περιμένει τη στιγμή που θα καεί ο άλλος. Τέλος πάντων.
21: Ναι, τέλος πάντων. Πάντως εντάξει με το καλό να
2: είναι αυτό που κρατάει το σύστημα πάντα κάποιες εφεδρίες, κάτι εθνικά κεφάλαια. Ο Τσίπρας είναι από αυτά τα εθνικά κεφάλαια που ναι, επιτέλους θα κάνουμε απόσβεση.
21: Αχ, μπράβο, μακάρι, γιατί είχαμε περάσει πάρα πολλά. Να έρθει ο Αλέξης και να αναζητάτε εμάς τους πρώην Σιριζέους.
2: Αυτό.
21: Να μας αναζητάτε, να μας ψάχνετε.
26: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
27: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
28: Αποστόλη, καλησπέρα. Ο Μάνος είμαι πάλι.
2: Τι πάλι?
28: Είχα πάει την προηγούμενη εβδομάδα και είχα βάλει SFC, το παραμύθι, αν θυμάσαι.
2: Και τι θα θυμόμουν τώρα, ότι είσαι ο Μάνος πάλι?
28: Έλατε.
2: Πριν μια εβδομάδα που μιλήσαμε.
28: Έλατε, ποιος είσαι εσύ? Συγγνώμη, δεν ήξερα, δεν θα το ξανακάνω, το υπόσχομαι.
2: Μπράβο, υποσχέσεις θέλω.
28: Τώρα θα πω είμαι ο Μάνος πάλι.
2: Λέγε ρε τι θες.
28: Λοιπόν, άκου να δεις. Θέλω να σου πω δύο πράγματα. Έγινα τόσα χρόνια στο σχολείο. Τώρα 12, 13, 14 δεν έχει σημασία.
2: Πώς δεν έχει? Μια σημασία την έχει, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει.
28: Έμαθα κάτι πραγματάκια, ρε φίλε. Έμαθα ότι πραγματίσε μια γούντα. Υπήρχε το Πολυτεχνείο, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που κυνηγήθηκαν και τώρα μα θέλω, ρε φίλε, αν έχει ο Θεό, ο Αθωνάδων, που είναι και το επαγγελματικό είναι αυτό, ότι στη Χούντα κυνηγήθηκαν οι δεξιοί.
29: Η Χούντα κατέθεσε στην Ελλάδα τη δεξιά, όχι την αριστερά.
2: Ναι, τι, δεν το ξέρει αυτό? Ναι, ναι, είναι γνωστό.
28: Νόμιζα ότι στη Γιάρο και στη Μακρόνισο πηγαίνανε.
2: Και οι άλλοι πηγαίνανε, και οι άλλοι και τα κομμούνια πηγαίνανε, ναι.
28: Α,
2: αλλά πηγαίνανε και οι δεξιοί. Ναι, ήταν συνταγματάρχες και φύλακες, ήταν. Αλλά ήταν και αυτοί εκεί.
28: Είναι αυτοί που τους προσέχανε.
2: Ναι.
28: Και αυτοί που πήγανε εξορία, ρε φίλε, κάποιοι άλλοι που πήγανε στο Παρίσι, τι ήταν αυτοί? Αυτοί ήταν άλλοι.
2: Αυτοί ήταν μόνο δεξί.
30: Τα είμαστε εξόριστη στο Παρίσι. Δύο άνθρωποι στο Παρίσι κοιμόντουσαν το μεσημέρι, εγώ και ο Καρβαλής. Ένας οι δυο που κρατήσαμε τη συνήθεια, τη σιέστα που λένε.
2: Sorry κιόλας να τα λέμε κι αυτά. Σε τέτοιους τόπους μαρτυρίου έχουν πάει μόνο δεξί.
28: Α, γιατί θυμάμαι ότι άκουγα ότι κακοπεράσανε εκεί πέρα στο Σικουάνα.
2: Όχι, καλοπεράσανε. Σε παρακαλώ πολύ.
31: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα τη οδού Μυραμπό 1 με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
28: Α, συγγνώμη, ήταν και πολιτική κρατούμενη κιόλας.
2: Τι ήτανε? Πολιτική ελεύθερη, πολιτική κρατούμενη ήτανε.
32: Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα, γιατί γελάτε, κύριε?
28: Ότι τότε εγώ ασκώτω την μη κατηγορώ στην παιδεία που τόσα χρόνια με μάθανε κάτι άλλο, ρε φίλε.
2: Ναι, τι είναι τώρα η παιδεία τώρα, έτσι πως την έχουν καταντήσει? Τι περιμένεις να μάθεις τα σωστά? Έλα, σε παρακαλώ.
28: Δηλαδή πρέπει να φτάσω 46 χρόνια για να μάθω ότι κυνηγάγανε τους δεξιούς.
2: Δεν διάβαζες τα σωστά βιβλία, θα μπορούσες και μικρότερος να τα έχεις μάθει αυτά.
28: Μπράβο, ναι, αλλά τότε έπαιρνα άλλα βιβλία τότε. Έβλεπα, ξέρω, αυτό που λέει Playboy, κάτι τέτοιο.
2: Ναι, εγώ σου φταίω τώρα.
28: Συγγνώμη.
2: Τον είχες κάνει λάστιχο. Έλα τώρα.
33: Ο Αποστόλης.
2: Ναι, ναι.
33: Έλα, Αποστόλη, ο Δημήτρης είμαι.
2: Ποιος Δημήτρης?
33: Ο Δημήτρης από την Πάτρα, ρε Αποστόλη.
2: Θύμησέ μου, τέλος πάντων, τι θες?
33: Τέλος πάντων. Αποστόλη, χαλάσαν και οι παπάδες. Και αυτοί στο κύκλωμα είναι.
2: Δεν ήταν χαλασμένοι, εγώ αυτή την αίσθηση είχα.
33: Ρε Αποστόλη, πας να εξομολογηθείς και βρίσκεις τον πελά σου.
2: Μήπως να μην πας να εξομολογηθείς τότε?
33: Εγώ δεν πρόκειται να πάω. Πήγε μια γριά.
2: Και πήγε και τη ρουφιάνεψε. Πάει μετά στις αρχές.
33: Όχι, άκου Αποστόλη τι έγινε.
2: Πήγε μια γριά από την πόλη.
33: Όχι, από την πόλη της Αθήνας, Αθηναία.
2: Νατ.
33: Ακινητοποίησαν την κόρη της κάτω στη συνείσοδο, την ανέβαν στο σπίτι και τη λέει: Πού είναι τα λεφτά? Λέει: Δεν έχω λεφτά. Πάμε στη γριά. Τη λένε: Πού είναι τα λεφτά? Και οι τύποι βρίσκουν δύο βάζα με 20 κιλά λίρες και στο φεύγα τι τη λένε: Ρε γιαγιά, μην τα λες όλα στους παπάδες.
2: Να το.
33: Όλοι μπες στο κύκλωμα. Ακόμη και οι παπάδες.
2: Ποιος να το περίμενε ότι θα ήταν ρουφιάνοι.
33: Και εμείς καθόμαστε και δεν παίρνουμε στο κύκλωμα. Και κοιτάνε όλους τους παπάδες. Ορίστε.
2: Ασε μουσι, τι να σου πω τώρα.
33: Εννοείται.
0: Καλά, ήταν ανάγκη να μας βάλεις καλημέρα καταρχήν. Να βάλει ο Θήμιος εκείνο το μαλάκα τον Νίνη σήμερα.
1: Ο στόχος είναι να φέρεις σουβλάκια πίσω στο σπίτι, λοιπόν.
0: Του κάνετε διαφήμιση, το ξέρεις.
2: Ναι, θέλαμε να του κάνουμε γιατί ξεκινάει εμφανίσεις. Και επειδή είναι αξιόλογος και τον θαυμάζουμε, κυρίως μετά από αυτά που είπε, να το μάθει ο κόσμος, όχι μόνο εμείς.
0: Μπράβο σας.
2: Να είστε καλά.
1: Μην ξεχάσεις να πας να πάρεις τα σουβλάκια, ό,τι και να συμβεί.
3: Και ο Ρούμπιο μας παραδέχτηκε κατά UFO όλος.
2: Αν δεν μας παραδεχτεί ο Ρούμπιο, τότε ποιος? Από το Ρούμπιο ξεκινάνε αυτά.
3: Ο Ρούμπιο υπήρξε των Αμερικανών. Μετά, πριν από λίγες μέρες, του είχε αποδειχθεί η NASA, ο εκπρόσωπος, ο αστροναύτης, που είναι και βουλευτής από τη Φλόριδα.
2: Γνωστός.
3: Είναι παππού των 80 γορνών, αλλά είναι ακμαιότατος.
2: Ναι, αλλά παππού, τον παίρνεις που και που. Τέλος πάντων τώρα, άστα αυτά, δεν πειράζει, τα είπαμε, γεια.
4: Έλα, ρε Αποστόλα, ρε.
2: Έλα.
4: Λοιπόν, σε παίρνω για ένα θέμα που φαίνεται ποδοσφαιρικά αθλητικό, σημαντικό, αλλά δεν είναι καθόλου. Έμαθες για τη σύλληψη του Προέδρου του Ατρομήτου?
2: Όχι. Το άκουσα, αλλά δεν ήξερα ποια ομάδα είναι.
4: Ναι, είναι του Ατρομήτου. Συλλάβανε γιατί βρήκανε μέσα στα γραφεία των οπαδών του Ατρομήτου, τη Φενταγίν, φαντάζομαι του ξέρει πολύ καλά κι εσύ, καπνογόνα, σπρέι, παλαιστινιακές σημαίες, πολιτικά πανό και μάσκες.
2: Αν είναι δυνατόν.
4: Δηλαδή, ναι, δηλαδή ούτε ένα μαχαίρι, ούτε ένα όπλο, ούτε καν φωτοβολίδες από αυτές που σκοτώνε.
2: Δεν πήγανε σε άλλες ομάδες, γι' αυτό δεν τα βρήκαν αυτά.
4: Ναι, ναι. Ναι. Και λένε όλοι ότι αυτό ήταν μια τιμωρία για τον Ατρόμητο και το πανό για την Παλαιστίνη. Ήταν μια τιμωρία και για τη διοίκηση του Ατρόμητου. Παρόλο ότι είναι η διοίκηση είναι, δεν είναι δικιά μας, με τον Παχατουρίδη εκλεγόταν αυτός που συλλάβανε, ήταν ένα μάθημα. Θα σου πω και πάλι χωρίς να θέλω να γίνομαι ρε παιδί μου κουραστικός και να φαίνεται πουλάω μούρι για την ομάδα μου, ότι στον προηγούμενο αγώνα της Νέας Ιωνίας είχαν έρθει πάρα πολλοί μπάτσοι από άλλη περιοχή. Ενώ με τους αστυνομικούς της Νέας Ιωνίας τα ψιλολέγαμε ρε παιδί μου. Μας ξεβρακώσανε κυριολεκτικά, μας κατασχέσανε αντιφασιστική σημαία. Εμείς δεν τη δίναμε με τίποτα και μεσολάβη. Σαν άνθρωποι από τη διοίκηση της Ιωνίας και είπανε: Ωραία, δεν έχετε δικαίωμα να τους την πάρετε, δώστε την να την κρατήσουμε. Εμείς να τους τη δώσουμε στο τέλος. Δεν μας αφήνανε να περάσουμε πανό για τα παιδιά Διοίκησης Βόλου που συνελήφθη στα Νάδικα. Και είναι τώρα ότι 4-5 ομάδες οι οποίες τους χαλάνε τη Μόστρα, η ΑΕΚ, η Νίκη Βόλου, ο Φωστήρας, η Δόξα Βίρονα, η Νέα Ιωνία, ο Αστέρας Εξαρχείων τρώνε κυνηγητό. Δεν είναι καθόλου οπαδικό, δεν είναι καθόλου αθλητικό. Είναι καθαρά πολιτικό για τα πανό που μπαίνουν. Δηλαδή, αν μιλήσει και με τα παιδιά από τη Δόξα, μια και σε Βίρονα, θα σου πούνε ότι γίνεται το ίδιο. Έχουμε και μας παρακαλάνε και από τη διοίκηση. Και όσο μπορούμε πιο ήρεμα, γιατί δέχονται πιέσεις ακόμα και ομάδες.
5: Αποστολή.
2: Ναι, ναι.
5: Έλα, επιτέλους, δύο εβδομάδες παλεύω.
2: Τα κατάφερες, μπράβο, τι θες.
5: Παίρνω καιρό για ένα θέμα που θέλω να συζητήσω, ρε φίλε. Ότι είχατε βγάλει ένα παλικάρι πριν κάνα δύο εβδομάδες. Έναν αυτεργάτη από το εξωτερικό, από τη Γαλλία, που τα είχε πει πάρα πολύ ωραία το παιδί. Και είχε αναφέρει σε μια φάση ότι που είχαν σπάσει το τμήμα στην ΑΝΤ και που γούσταρε και εσύ και ο άλλο. Απλά, ρε φίλε, κάθε φορά που γίνεται κάτι συγκρουσιακό στην Ελλάδα, τώρα τα τελευταία χρόνια μου τα βγάζει όλα, ρε φίλε, ότι είναι προβοκάτσια και ότι είναι πάντα του Χρυσογοίδη. Υπάρχει κόσμο με συγκρουσιακές διαθέσεις. Δεν απαραίτητα μα συμφωνώ ή διαφωνώ, αλλά μην τους βαφτίζουμε όλους προβοκάτορες.
2: Όχι. Προβοκάτορες και προβοκάτσιες θα βαφτίζουμε μόνο όσα συμφέρουν το Χρυσοχοίδη και την κυβέρνηση.
6: Η ανομία τέλος.
5: Ναι, ρε παιδί μου, απλά επειδή βγάζατε βίντεο και συμμετείχες και εσείς σε αυτό το κομμάτι. Ειδικά στην 28η του Φλεβάρι, σε μεγάλο βαθμό και εσείς συμμετείχες και εντάξει. Δηλαδή, επειδή ξέρουμε και ανθρώπους, δεν σου λέω άμα συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Άμα γίνανε σωστά ή γίνανε λάθος τα επεισόδια. Αυτό είναι άλλο θέμα της συζήτησης. Μην τους βαφτίζουμε όλους προβοκάτορες. Ένα σχόλιο ακόμα. Έχω 2-3 πράγματα σου πω, ρε φίλε, ακόμα 15 χρόνια δεν έχω πάρει. Λοιπόν, εσύ έχεις δει το φίλε πιο κουκουές, ενώ ο άλλος έχει γίνει ανεβάζει ρουβίκονα. Δηλαδή, αυτό είναι απίστευτο απίθανο. Τι έχεις πάθει, δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Οδηγείς αποφυγής συγκρούσεων. Παραδέχονται. Τα αεροσκάφη μας πάνε να τρακάρουν με UFO. Δεν δίνουν οδηγείς. Μόνο εγώ δίνω στο Paul Santorini TikTok και στο Paul Santorini YouTube. Η ψέα της Βουλής μας τι κάνει? Να ζητήσει ο κόσμος από τα κόμματα κι αυτά. Υπάρχει ψέα μέσα στη Βουλή που είναι όλα τα κόμματα. Εδώ υπάρχουν επτάμενοι. Τρακάρουν και τροχεία απλά γίνονται από τη βαρύτητα των σουκόνια πάνω τα μάξι και το κοπανάει κάτω. Και καλά που γλιτώσαν οι 4 άτομα και το είδαμε. Στην Αυστράλια.
2: Αυτό τώρα δεν λέγεται αναρτήσεις.
3: Drop it, λέει pull up.
2: Α, είναι αλλιώς άλλο.
3: Είναι τώρα είναι 1988 Αυστράλια. Now less family. Αλλά έχουμε και στούκ. Στούκάρισε, στούκαρε.
2: Είναι στούκα το παιδί. Άσε με τώρα. Έλα, γεια.
7: Στούκας είναι το παιδί. Κόπανος είναι.
26: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Union FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 15 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Ο επιθεωρητής» του Νικολάη Γκόγκολ από το Άρμα Θέσπιδος του Δίπεθε Πάτρας. Στο Σινέ Ρόδων, στο Σταφιδόκαμπο. Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης μαθαίνουν πανικόβλητοι ότι καταφθάνει μυστικά ένας επιθεωρητής για έλεγχο. Τρομοκρατημένοι μήπως αποκαλυφθούν οι απάτες τους, μπερδεύουν έναν ασήμαντο, καταχρεωμένο περαστικό υπάλληλο με τον αυστηρό επιθεωρητή. Αμέσως σπέβδουν να τον κολακεύσουν και να τον χρηματίσουν, ελπίζοντας να εξαγοράσουν την ευνοιά του. Εκείνος, όταν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, εκμεταλλεύεται την παρεξήγηση στο έπακρο. Μια παράσταση στημένη σαν ένα ανατρεπτικό rock happening, όπου τα λάθη και οι αρετές ακροβατούν σε τεντωμένο σκηνή και το μεγαλείο απεχεί ελάχιστα από το γελίο. Σκηνοθετεί ο Χρήστος Τρέπκος, με τους Βασίλη Κόκαλη, Κώστα Κουτρουμπή και Παναγιώτη Μιχαλόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Θέλω μια παραγγελία για τον Νιόνιο την Παρασκευή. Δεν θυμάμαι πώς ήταν το τραγούδι στη Φοιτητριούλα. Αυτός είναι ο τίτλος.
10: Ναι, που είχε ερωτευτεί.
9: Ναι, τον πονηρό πολιτευτή. Μάλλον το Σακοζή θα λέει. Είδες πώς ταιριάζουν όλα.
10: Να το. Θυμάσαι που παλάντωνες
11: εκεί στην εξορία. Τα πρώτα χρόνια της οικογένειας ήταν χρόνια αρκετά δύσκολα. Χρόνια εξορίας στο Παρίσι.
12: Και διάβαζες και ρίτσο και αρχαία τραγωδία.
13: Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών.

0: με το ιδρωμένο τισέρτ μου.
1: Ο Νικολάς Σαρκοζής. Ό,τι είναι ο Νικολάς Σαρκοζής στη Γαλλία, είμαι εγώ στην Ελλάδα. Καμίσου!
2: Μην βγει ποτέ άλλος! Ποτέ!
3: Αποστόλα, εγώ μου καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
3: Μπορώ να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
4: Για κανέ.
3: Θέλω καημακάμι πάντρεμα με τον αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού. Όλα τα καταλαβίστηκα δηλαδή. Αν θέλει και το βρίσκει ότι έχει χιούμορ, μου το βάζει.
5: Να σα ρωτήσω κάτι, πηγαίνετε κάθε μέρα στο γραφείο σα?
6: Εμείς γιατί, κοίταξε, στην αρχή
7: πηγαίνω όταν το απαιτούν οι συνθήκες.
6: Ούτε και, κοιτάξτε, αυτοί δεν ήθελαν να ακούσουν για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι.
5: Πόσα χρήματα παίρνετε?
7: Όσα προβλέπονται από την...
5: Όσα προβλέπονται από την...
6: Αυτοί είπανε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι, λέμε δεν θα γίνει.
7: 3.200 νομίζω.
5: 3.200
7: κάτι.
5: Εσείς έχετε κι άλλη δουλειά εκτός από αυτή που κάνετε?
7: Τι εννοείτε?
6: Όχι, δεν πειράζει, μαζί μας πειράζει.
5: Εργάζεστε κάπου αλλού?
7: Πού να είμαστε?
6: Ύστερα ακούς, μόλις είπανε, κοιτάξτε, αυτοί ότι...
7: Να είμαι στη Θεσσαλονίκη.
5: Τι κάνετε εκεί?
6: Ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι.
5: Εκεί μένετε, εργάζεστε κάπου αλλού?
7: Από εκεί μπορεί να είναι τέτοιο.
6: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
8: Είσαι

0: Αποστολή μου.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή τώρα που άκουγα πριν το μαλάκα του Μητσοτάκη. Έχεις ακούσει το σκατσίλα μου μεγάλη του Μπάμπη του Μπαμπμανίδη?
1: Δεν ξέρω αν το έχω ακούσει.
0: Ωραία, για άδειο στο YouTube. Είναι ένα τραγούδι έτσι σταθερικό. Σκατσίλα μου μεγάλη και 10 παπαγάλοι και κάτι τέτοια. Να βάζει το Μητσοτάκη να λέει δεν μας νοιάζει. Κίδη κάτι τέτοια που λέει και αυτό και άγνομη. Και βάλει από κάτω αυτό το τραγούδι του Μπαμπμανίδη.
2: Σκατσίλα μου μεγάλη.
3: Δεν μας νοιάζει.
2: Σκάσε.

0: Είμαι κι εγώ μαλάκας.
1: Καθρεφτάκι.
2: Ξίδι. Λυπάμαι.
3: Λοιπόν, θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Δώσε.
3: Βάλε λιγάκι τον Άδωνη που έλεγε για το βιβλίο του Πλεύρη ότι δεν το διαφήμισε. Και βάλε λιγάκι και τώρα που μιλούσε στο Φιδιά πάλι λίγο για τον Πλεύρη και έλεγε ότι έχει παρεξηγηθεί ότι τάχα τον έκανε διαφήμιση. Αλλά αυτό δεν το διαφήμιζε και αυτό είναι αλήθεια. Το έχουμε δει κιόλας.
4: Έχω μια απορία. Που είπε για το Ισραήλ. Και εγώ μίλησα για το ChatGPT για σένα και του είπα πες μου κάποια πράγματα να πω. Και είπε το ChatGPT για το βιβλίο του Πλεύρη.
5: Όταν πήγε να βγάλει αυτό το βιβλίο ο πατέρας Πλεύρης, πήγα στο σπίτι του και είπα: παρακαλώ πολύ, με βγάλει αυτό το βιβλίο. Δεν μ' άκουσε. Το βιβλίο αυτό εγώ ποτέ δεν το έδειξα στην οικογένειά μου. Το έδινα πάντα με ένα λευκό χαρτί. Και έλεγα: δεν πάω να δείξω το βιβλίο, είναι πάρα πολύ σκληρό και δεν συμφωνώ με όλα όσα λέει. Παρά τα αυτά, μεταφτύσαμε αυτό το βιβλίο.
6: Πριν από πω οτιδήποτε άλλο, ξεκινάω με το αγαπημένο μου βιβλίο.
4: Ναι.
6: Ιδού.
5: Το βιβλίο αυτό εγώ ποτέ δεν το έδειξα στην οικογένειά μου. Το έδινα πάντα με ένα λευκό χαρτί.
6: Μιλάω για το καινούργιο βιβλίο του κυρίου Κωνσταντίνου Πλεύρη από τις εκδόσεις Electron. Μιλάω για αυτό το βιβλίο το οποίο από την πρώτη μέρα που το δείξαμε έχει κάνει θράψη.

0: Και Αποστόλη, σε παρακαλώ πολύ παρατήρηση. Τη 10η του Οκτώβρη στο πρόγραμμα είχα ζητήσει το My Friend Jack. Γιατί ήταν ο πρόγονος του Hard Rock. Εσύ μου βάλεις τα λόγια. Τα λόγια δεν έχουν σχέση με τη Hard Rock. Η εισαγωγή που είναι η κιθάρα. Αυτή είναι. Και θα τα επανορθώσεις, Αποστόλη.
1: Θα επανορθώ.

0: Παρδεσονάτη.
1: Έλα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά λέω. Λοιπόν, θέλω παραγγελιά για Παρασκευή. Τώρα μας άφησε ο Σαββόπουλος το κολοέλληνες, αλλά χαλή να το ακούσουμε όλο, όχι το τσοκωμένο.
1: Ό,τι θέλω θα κάνω.
0: Εγώ σου είπα τι θέλω. Δεν σου είπα τι θα κάνεις.
1: Και εγώ θα κάνω τι θέλω.
0: Εντάξει.
2: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
3: Σε αυτή την Ευρώπη η Ελλάδα και μπορεί και οφείλει να πρωταγωνιστεί.
4: Με τις Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύω ότι έχουμε και μοιραζόμαστε κοινές αξίες.
5: Να ευχαριστήσω την καγκελάριο, την κυρία Μέρκελ.
6: Κράτος εσυστόλων και πεσμένων κόλων, κόλο Έλληνες.
7: Ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
8: Η Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά και πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.

0: Να σου πω, έλα, θέλω μια παραγγελία για Παρασκευή, ακούς.
1: Δώσε.
0: Είναι παλιό, μπορεί και να μην το θυμάσαι. Αρκούδος.
1: Αρκούδος.
0: Έλα, ρε μαλάκα, αρκούδος.
1: Φάρσα.
0: Με Καραμαλή, ναι, που είχες πάρει τον Αρκτούρο.
1: Τον Αρκτούρο.
0: Ναι, ρε, που έλεγε ο Καραμαλής για έναν τέτοιο στέλεχος του. Το
2: να ευχαριστήσω την καγκελάριο, την κυρία Μέρκελ.
3: Κράτος εσυστόλων και πεσμένων κόλων κόλο Έλληνες.
2: Ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό.
4: Η Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά και πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.

0: Να σου πω, έλα, θέλω μια παραγγελία για Παρασκευή, ακούς.
1: Δώσε.
0: Είναι παλιό, μπορεί και να μην το θυμάσαι. Αρκούδος.
1: Αρκούδος.
0: Έλα, ρε μαλάκα, αρκούδος.
1: Φάρσα.
0: Με Καραμαλή, ναι, που είχες πάρει τον Αρκτούρο.
1: Τον Αρκτούρο.
0: Ναι, ρε, που λέει ο Καραμαλής για έναν τέτοιο στελεχός του, το λέω.

0: Να σου πω, έλα, θέλω μια παραγγελία για Παρασκευή, ακούς.
1: Δώσε.
0: Είναι παλιό, μπορεί και να μην το θυμάσαι. Αρκούδος.
1: Αρκούδος.
0: Έλα, ρε μαλάκα, αρκούδος.
1: Φάρσα.
0: Με Καραμαλή, ναι, που είχε πάρει τον Αρκτούρο.
1: Τον Αρκτούρο.
0: Ναι, ρε, που έλεγε ο Καραμαλής για έναν τέτοιο στέλεχό του. Το λέει Αρκούδο, το πεσευδόνιμο.
1: Το Παπανδρέου συνεργάτη ήταν ο Αθανασάκης, ο Αρκούδος.
0: Όχι, βρε μαλάκα, του Καραμαλή, του Κώστα.
1: Ναι.
0: Πάει, του χάνει λάδια.
1: Καιρό τώρα. Ωραία, θα κοιτάξω.
2: Άλλωστε νεκές χάνει λάδια. Ο Νίκος Αθανασάκης είναι.
3: Νίκο Αθανασάκη, όλοι γνωρίζουμε ότι πάνω σου μπορούμε να στηριχθούμε και δεν είναι τυχαίο ότι σε έχουμε βαφτίσει αρκούδο.
4: Ναι, καλησπέρα.
5: Γεια σας.
4: Είναι ο Αρκτούρος, ο Σύλλογος Προστασίας Αρκούδας.
5: Ακριβώς.
4: Άλκης Πετίνης λέγομαι. Σας παίρνω για κάτι που έχει γίνει κάτι τρομερό εδώ πέρα. Έχουμε βρει μια αρκούδα στο κέντρο της Αθήνας.
5: Πού έχετε βρει, πού υπάρχει?
4: Είναι κοντά στη Χαριλάου Τρικούπη. Δεν ξέρω, έχει ξεφύγει από κάπου.
5: Σοβαρά?
4: Ναι, είναι στα Πέριξ εκεί της περιοχής. Χαριλάου Τρικούπη εκεί γύρω.
5: Μάλιστα.
4: Πρέπει να έχει ξεφύγει από τον Αρκουδιάρη. Δεν ξέρω, και κυκλοφορεί μόνη της εκεί. Μια καφέ είναι.
5: Μάλιστα.
4: Με μουστάκι.
5: Λοιπόν, να σας δώσω ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσετε άμεσα με τον βιολόγο.
4: Πείτε μου λίγο, τι κάνουμε εμείς άμα τη δούμε? Εγώ έχω ένα πιστόλι από αυτά τα αισθητικά.
5: Μάλιστα.
4: Να τις ρίξω? Μπορεί να ψοφήσει, ρίχνω εγώ σε κάτι ποντίκια.
5: Μπορεί, δεν το ξέρω αυτό.
4: Μήπως είναι δικιά σας από κάπου, από κάποιο κήπο δικό σας, τίποτα κούτσι, από κάποιο εργαστήρι?
5: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να
4: δεν υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή πρέπει να είναι σπιτικιά, δεν είναι αδέσποτη, γιατί από ό,τι είδα ακούει στο όνομα Νίκος.
5: Μήπως είναι μικρή?
4: Μικρή, εντάξει, τα έχει τα χρόνια τη. Εγώ φωνάζω Νίκος και γυρνάει πάντως. Έχει και λουρί στο λαιμό, έχει αλυσίδα στο λαιμό. Δεν είδα αν κρατάει ντέφι. Κάτι τέτοιο. Έχει ξεφύγει από τον Αρκουδιάρη σίγουρα. Είναι εκεί στην περιοχή. Καφέ με μουστάκι. Να μην ρίξω με το αναισθητικό, λέτε?
5: Όχι.
4: Με κανένα πιστόλι κανονικό? Έχω ένα κυνηγητικό.
5: Φυσικά και όχι.
4: Ναι, αλλά μπορεί να φάει κανέναν άνθρωπο να κατασπαράξει.
5: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Η αρκούδα, όταν ακούει θόρυβο, φεύγει.
4: Α, όχι. Εκεί προς Χαριλάου Τρικούπη είναι λίγο υποτονικά τα πράγματα. Θόρυβο δεν έχει.

0: Να σου πω, θέλω την Παρασκευή, δεν σου έχω ζητήσει ποτέ παραγγελιά. Αυτό που έλεγε ο Σαββόπουλος, μωρέ, για το ξέρασε τώρα. Κάτι για την παράγκα.
1: Γι' αυτό δεν έχει ζητήσει παραγγελιά, δεν το θυμάσαι.
0: Εντάξει, δεν το θυμάμαι τώρα.
2: Όπου κοιτάζω να κοιτάζει, όλη η Ελλάδα αντέγα την παράγκα.
3: Ρουσφέτια αντί για αξιοκρατία.
2: Παράγκα, παράγκα, παράγκα το χειμώνα.
3: Σκάνδαλα αντί για διαφάνεια.
2: Και εσύ μιλά σαν πτώμα.
4: Πολλές υποθέσεις δεν έχουν μαζευτεί.
1: Πού, για πείτε.
2: Ο λαός στα πεζοδρόμια.
3: Δεν θα επιτρέπονται συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις με οποιοδήποτε περιεχόμενο.
2: Κουλούρια ζητάει και λαχεία.
4: Είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη μείωση τιμής που έχει γίνει από τα σούπερ μάρκετ όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης.
2: Κοπάδια, κοπάδια, κοπάδια στα υπουργεία.
5: Έχει καταργηθεί κανένα 8 ώρο.
2: Επίσης για τη Γερμανία.
6: Στην Γερμανία πάνε τουρισμό στην Τσεχία για να βάλουν βενζίνη.

0: Γεια σου, Ταβάρης Απόστολε. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω πολύ για το τραγούδι. Συστήνομαι για πρώτη φορά, εκτός από ερωτικός μετανάστης.
1: Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω.
0: Θέλω να πω για τους συντρόφους που κρατήσανε το κόμμα στο 91. Ένας από αυτούς είναι και ο σύντροφος ο Παπακώστας ο Κώστας, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα υγείας τελευταία, και θέλω να του βάλει το τραγούδι στην Αθήνα μέσα κέντρο, που θα έχει την ευκαιρία. Θα τον κάνουμε ένα χάρη να ανέβει λίγο. Και χαιρετισμούς σε όλους τους συντρόφους.

Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Ακούτε Ionion FM.

0: ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
5: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
4: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
6: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
9: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
8: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
9: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
8: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
9: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
8: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
10: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
11: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
10: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
12: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
13: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
14: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
15: Ακούτε Ionion FM.
16: Σφιχτική κατάσταση. Σήμερα ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία για το παγκόσμιο κύπελο. Ο νικητής θα συναντήσει την Ισπανία που κέρδισε 2-0 τη Γαλλία. Την Πέμπτη στην Αθήνα ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε για το λογαριασμό της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Γάλλος του NBA θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. Έρχονται τα πρώτα σαραντάρια την Κυριακή. Ισχυρή άνεμη στο Αιγαίο πέφτει ξανά την ερχόμενη εβδομάδα.

0: Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου της σπουδαίας ηθοποιού Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε από την ζωή, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη. Ο Θανάσης Βούτσινος, μουσικός επιμελητής εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Θανάση.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στις ακροάτριες και στους ακροατές. Να πούμε ότι η Μαριάνθη Κοντού, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στο Κουκάκι το 1934. Με καταγωγή από τα Ψαρά, πατέρας Πειραιώτης έμπορος, ο ίδιος με καλλιτεχνική κλίση και ευαισθησίες, έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από τη θυματίωση όταν εκείνη ήταν 2 ετών. Μεγάλωσε με τη μητέρα της και τη γιαγιά της στο Κουκάκι. Ασχολήθηκε για πρώτη φορά με το χορό. Εφανέρωσε μια κλίση στο χορό και φίτησε πάνω σε αυτό στη σχολή της Κούλας Πράτσικα, το που μετέπειτα γνωρίσαμε ως κρατική σχολή χορού. Σύντομα στράφηκε προς το θέατρο προς μεγάλη απογοήτευση μητέρας και γιαγιάς. Έλεγε χαρακτηριστικά σε συνεντεύξεις μέχρι πρόσφατα ότι η γιαγιά της έλεγε: «Δεν θέλω να γίνεις αυτό που φαντάζεστε». Ναι. Αυτό που σήμερα θα λέγαμε κομψά σε εξεργάτρια. Αυτό δεν τη σταμάτησε. Παρόλα αυτά, της έδωσε την έθνοια να γίνει αυτό που ξέραμε μέχρι σήμερα. Αυτή η αριστοκρατική μορφή, αυτή η κλασάτη μορφή που δεν την αγγίζει τίποτα. Και είναι και μια κουβέντα που της είχε πει ο Δημήτρης Χόρν, ότι εσύ και ο Αλέκος Αλεξανδράκης δεν έχετε να κινδυνεύσετε ποτέ από τη λάσπη του τύπου, γιατί έχετε αριστοκρατική φινέτσα.
0: Άφησε ρόλους με εποχή. Η ίδια ερμήνευσε τόσο όμορφα στο «Η δε γίνει να φοβείτε τον άντρα», την Ελενίτσα και του Αντωνάκη, η Ιταλίδα από την Κυψέλη, σπουδαίες ταινίες. Η ίδια, όπως είπες, και η ίδια ήταν αρχοντική, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, φινετσάτη, υψηλή του ελληνικού κινηματογράφου. Μια γυναίκα με πολύ μεγάλη ποιότητα και πολύ μεγάλη παρακαταθήκη που αφήνει στην καλλιτεχνική ζωή αυτής της χώρας.
1: Είναι από τις φιγούρες οι οποίες θέλουμε δεν θέλουμε γράψανε στη συλλογική μνήμη αυτής της χώρας. Είναι ταυτισμένες με τον πολιτισμό. Και όχι μόνο. Θεατρικό ντεμπούτο το 1959, 60 ταινίες, 90 θεατρικές παραστάσεις. Το ντεμπούτο της δίπλα στο Δημήτρη Χόρν, τελευταία της ταινία μετά το 2000 στο ΑΝ του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Ενεργή στο θέατρο μέχρι πολύ πρόσφατα στην παράσταση 9 του Κακλέα δίπλα στο Βασίλη Χαραλαμπόπουλο.
0: Χάσαμε την τηλεφωνική μας γραμμή. Θανάση, εσύ μας ακούς? Έχουμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα επιχειρήσουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα μέχρι να αποκατασταθεί η τηλεφωνική γραμμή με τον Θανάση Βούτσινο. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Ήταν η τελευταία τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε η Μάρο Κοντού στη μεγάλη εικόνα στο Μέγκα. Να ακούσουμε.
2: Έχετε ζήσει, έχετε κάνει τόσο πολλά πράγματα. Αναρωτιέμαι, ας πούμε, αν γράφατε ένα βιβλίο, τη βιογραφία σας, τι τίτλο θα είχε?
3: Μάρο Κοντού, περαστική.
2: Περαστική.
3: Αυτό το έγραφα μετά τα 50 και στα αυτόγραφα. Αυθόρμητα μου βγαίνει. Έχω συνειδητοποιήσει ότι είμαι περαστική. Γι' αυτό και έχω αποβάλει πολλά πράγματα.
2: Όπως?
3: Φιλοδοξίες. Πέφτουνε. Τι άλλο? Τα μεγάλα όνειρα, τα μεγάλα σχέδια. Όχι. Το σήμερα, άντε και το να ποδαράξεις το αύριο. Μέχρι εκεί.
2: Αυτό από τα 50 και μετά δηλαδή?
3: Όχι αμέσως. Έγινε στη διαδρομή. Μιλάμε για τα 90 τώρα, 91. Τώρα τα 91 είναι χαρά σε Ευαγγέλια. Νιώθω ελεύθερη από όλα και από όλους.
2: Τα συνειδητοποιείτε όμως? Καμιά φορά λέμε, πότε έφτασα, ξέρω εγώ, 40, πότε έφτασα 30, πότε έφτασα 50. Τα 90 όχι. Τα συνειδητοποιεί κανείς?
3: Όχι. Λες, είμαι 91, αλλά αισθάνεσαι σαν 60, σαν 55. Μερικές φορές και 40. Η ζωή είναι πολύ ωραία σε όλες τις ηλικίες, αλλά η πιο ωραία ηλικία είναι όταν νιώθεις ελεύθερη από τα λίγα, από τα φθηνά, από τα κακά.
2: Από τα μικρά,
3: Από τα μικρά.
0: Ο μεστός της λόγος, πέραν από την καλλιτεχνική της ιδιότητα, τις μεγάλες επιτυχίες, θα μείνει και αυτός χαραγμένος στο μυαλό μας. Θανάση.
1: Λέρη μου. Να πούμε μερικά πράγματα ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Καλλιτεχνικό ζευγάρι για πάρα πολλά χρόνια στο θέατρο και στο κινηματογράφο με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Ακόμα παίζονται και ξαναπαίζονται οι ταινίες που έκαναν μαζί. Πραγματικό ζευγάρι στη ζωή με τον διευθυντή φωτογραφίας Αριστίδη Καρύδη Φούξ και αργότερα με τον διαφημιστή Γιώργο Δόξα. και με ενασχόληση με την πολιτική και όχι μόνο. Εκλέγεται βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία το 1999 και πρώτη επιλαχούσα το 2007 όταν παραιτήθηκε ο Νικήτας Κακλαμάνης για να είναι υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων. Η ίδια δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων την περίοδο 1994-2002 επί Δημαρχίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, πρόεδρος του Δημοτικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθήνα Νέα 84 και για δύο χρόνια πρόεδρος του Κέντρου Βρεφών Μητέρα.
0: Μάλιστα, μια προσωπικότητα λοιπόν, πολύ σχηδής, έτσι σε πολλά κομμάτια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση, για αυτό το αφιερωμά που ετοίμασες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τις ατάκες που άφησαν ιστορία, αφού πρώτα σας πω ότι ο Γιώργος Κωνσταντίνου, όπως καταλαβαίνετε, μια τέτοια μέρα κλήθηκε από όλους τους δημοσιογράφους να κάνει μια δήλωση. Ο ίδιος ωστόσο δεν μπόρεσε να απαντήσει σε κανένα τηλεφώνημα και όπως έγραψε ο ίδιος με ανάρτησή του νωρίτερα στα social media, είπε ότι κάνει μεγάλη παράκληση ότι δεν μπορεί να απαντήσει στα τηλεφωνήματα. Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει, έγραψε ο ίδιος, κοινοποίησε μια φωτογραφία με την Μάρο Κοντού. Είπε ότι καταλαβαίνει τη δουλειά των δημοσιογράφων, αλλά πρέπει να καταλάβετε και εμένα, αναφέρει ο ίδιος. Έφυγε μια σπουδαία φίλη, μια σπουδαία κυρία και όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε η βαρύ του παιδί στις δηλώσεις, ούτε τίποτα. Η Μάρο ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο, έγραψε ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Πάμε να ακούσουμε αγαπημένες ατάκες.
4: Σκούζι.
5: Στάσου. Αυτή τούλα.
4: Σι, σι.
5: Εσύ πώς.
4: Come mi chiamo? Bianca.
5: Bianca?
4: Sì, Bianca.
5: Bianca ti lene.
4: Oh, fammi vedere la scatola.
6: Τι είπε καλέ?
4: La scatola.
5: Θα την πείραξε το αεροπλάνο. Πού είσαι, Bianca? Στρίψε πρώτη πόρτα δεξιά.
4: No, no, questa è scatola.
5: Αλλά εγώ δεν είμαι από εκείνους που θα μου πατήσει πόδι η γυναίκα μου. Τη τα κόβω εγώ τα πόδια.
4: Σιγά που θα μας κόψει και τα πόδια.
5: Μωρέ, στα κόβω. Μην κοιτάς που τα κατά πια όλα λόγω της ημέρας. Στα κόβω από αύριο.
4: Δεν έχει αύριο. Ό,τι είναι να ξεκαθαρίσουμε, να το ξεκαθαρίσουμε σήμερα. Μπροστά στους φίλους σου και στις φιλενάδες μου. Ή τώρα ή ποτέ.
5: Τελεσίγραφο δηλαδή, Το δέχομαι.
4: Άκουσε τον Άκη. Πρώτα απ' όλα απαιτώ να μου φέρεις σαν κυρία και όχι σαν δούλα. Αλλιώς να παντρευόσουν την παγώνα. Τι με έκανες ή δεν με έκανες, κυρία Κοκοβίκου.
7: Σε πόνισαν τον Άκη μου, με συγχωρείς, δεν το ήθελα.
5: Πού σε και να με πατήσεις. Δεν με ξέρεις καλά εμένα.
7: Όχι, για να σου πω, Αντωνάκη, ακόμα δεν βγήκαμε από την εκκλησία.
5: Γεια σκασμός, κυρία Ελένη, που τολμάς να μου σηκώσεις και φωνή. Γεια σκασμός.
7: Σκασμός. Σκασμός εσύ, Αντωνάκη μου.
0: Να ακούσουμε και τη δήλωση Λιδία Κολιόρδου που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στα παραπολιτικά, στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη.
8: Τη Μάρο την αγαπήσαμε όλοι που την γνωρίσαμε τα τελευταία 5 χρόνια που δουλέψαμε μαζί της. Την αγαπήσαμε πολύ, γιατί ήταν μια σπάνια γυναίκα, έτσι μια λεβεντιά, αυτό που λέμε, ένας καθαρός άνθρωπος, ειλικρινής, ντόμπρος, γενναιόδωρος. Δηλαδή ενδιαφερόταν για τους συναδέρφους της, ενδιαφερόταν για τη δουλειά και όχι μόνο για τον εαυτό της. Ήταν μια γνήσια καλλιτέχνης και επαγγελματίας σε αυτό που έκανε. Έδινε το παράδειγμα δηλαδή για το πώς πρέπει να είναι κανείς σε μια τέτοια δουλειά. Εγώ μάθαινα πάρα πολλά από αυτήν, γιατί την έβλεπα πώς δούλευε με την κάμερα, πώς άνθιζε μπροστά στην κάμερα. Ήταν πραγματικό ένα μάθημα για μένα. Έμενα άφωνη πολλές φορές για τη μεταμόρφωσή της. Ήταν για μένα ένα μάθημα κινηματογράφου και τηλεόραση. Δηλαδή και το χιούμορ της, η γενναιοδωρία της.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ο Πρωθυπουργός περιοδεύει στην Εύβοια, όπου έκλεισε τα σενάρια για πρόωρες εκλογές. Λεπτομέρειες έχει ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι, Καστοκρατές μας. Πάμε λοιπόν μία ακόμα περιοδία του Πρωθυπουργού, αυτή τη φορά στην Βόρεια Εύβοια, που θυμίζουμε ότι πριν από 3 χρόνια είχε πληγεί και σφόδρα από τις φωνικές τότε πυρκαγιές. Πρώτα πήγε λοιπόν στην Ιστιαία Συγκεντρωγία, συγκεκριμένα το πρώτο που διαθέτει μονάδα τεχνητού νεφρού. Συγκαταλέγεται, όπως λένε, ότι εκεί φέρνει τα περισσότερα από 110 κέντρα υγείας που ανακοινήθηκαν και αναβαθμίστηκαν την πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Και είπε ο Πρωθυπουργός ότι το τεχνικό σύστημα υγείας αλλάζει και ότι η πόρτα του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύεται προς όφελος της συνολικής των αναβάθμισης. Και αυτό το οποίο βλέπουμε επί εδώ στην Κατηγορία Ιστιαίας είναι ένα μικρό παράδειγμα, μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται σε ολόκληρη την χώρα. Και επισκέφθηκε και το πρώτο ασθενοφόρο του λιμενικού σώματος, του λιμάνι των Ωραιών, που όπως είπε βρίσκεται σε 24-ωρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και έχει ήδη πραγματοποιήσει διακομιδές περιστατικών υψηλής κρισιμότητας προς την Λαμία. Και στη συνέχεια μίλησε πολίτες τους Ωραιούς στην Βόρεια Εύβοια. Είπε ότι σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Να δούμε ότι νομίζω ότι το έχει πει πάνω από 100 φορές θα τις μετρήσει συνολικά ο Πρωθυπουργός τους τελευταίους 2-3 μήνες. Επιμένει οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της θητείας της κυβέρνησης, την άνοιξη του 27. Θα μπορούσε να γίνει μέχρι το καλοκαίρι. Το άνοιξη ίσως πηγαίνει γιατί χρειάζεται ένας χρόνος για την προετοιμασία για την όποια κυβέρνηση προκύψει, για να είναι έτοιμη 1η Ιουλίου να αναλάβει η χώρα την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή Πρωθυπουργός τρέχουμε συνέχεια ότι δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι αφήνουν και κάποιες αιχμές την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας και υποστηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και αναφέρθηκε και συγκεκριμένα στο κέντρο υγείας, στο πλωτό του λιμενικού και στον δρόμο ο οποίος γίνεται στην Βόρεια Έδεια και στα υπόλοιπα σχετικά έργα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ Κώστα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τη Βόρεια Έβια.
6: Είχαμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις μετά τη μεγάλη φωτιά πριν από 5 χρόνια. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ πέρα για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια. Αυτά είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 27, αλλά εμείς δεν σταματάμε. Δεν περιμένουμε, προσέξτε, δεν περιμένουμε όπως κάποιοι άλλοι την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε και σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην Νέα Δημοκρατία.
0: Οι εκλογές θα γίνουν το Μάρτιο ή τον Απρίλιο και όχι το φθινόπωρο, είπε ο κύριος Πέτσας, ο Στέλιος Πέτσας που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
10: Εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη. Πιστεύω θα γίνουν το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Δεν νομίζω ότι θα γίνουν το φθινόπωρο. Και θεωρώ ότι δεν είναι και καλό για την Νέα Δημοκρατία να κάνουμε εκλογές στο φθινόπωρο, να σου πω τη γνώμη μου. Πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα. Η κυβέρνηση όμως επιβραβεύεται όταν στα δύσκολα χειρίζεται σωστά τα πράγματα. Αυτό απεδείχθη και στις προηγούμενες κρίσεις που είχαμε από το 19 μέχρι το 23. Γι' αυτό οι πολίτες επανεξέλεξαν την Νέα Δημοκρατία το 23. Και επειδή πιστεύω ότι η κυβέρνηση έχει δημοσιονομικά περιθώρια, χάρη στη συνετή δημοσιονομική διαχείριση των προηγούμενων ετών, να στηρίξει την οικονομία και το μίσθης αλλά και την κοινωνία στα δύσκολα, και αυτό πιστεύω θα τις το πιστώσουν οι πολίτες. Άρα για αυτούς τους λόγους εκτιμώ ότι είναι προτιμότερο να πάμε στις εκλογές την άνοιξη όπως έχει δηλώσει και ο Πρωθυπουργός.
0: Τώρα στις δηλώσεις Γεωργιάδη περί μετεκλαγικών συνεργασιών αναφέρθηκε η Αλεξάνδρας Δούκου που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Καντώνα.
11: Έχετε βάλει πολλά αν που τα θεωρείτε δεδομένα ότι θα γίνουν, δηλαδή αν κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς, αν μπει στη Βουλή. Έχουμε φτάσει, δηλαδή έχουμε κάνει ένα τεράστιο άλμα τώρα. Αν μπει στη Βουλή, αν δεν βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, τότε ποιοι θα κάτσουν στο τραπέζι για να φτιάξουν μια συνεργασία. Εγώ σας απαντώ εδώ ότι έχουμε μια πολύ ξεκάθαρη στρατηγική και θέση ως Νέα Δημοκρατία. Στόχος δηλαδή ήταν, παραμένει η αυτοδυναμία. Εμείς θέλουμε αυτοδυναμία, κύριε Φουσκίδη, γιατί πιστεύουμε ότι μια κυβέρνηση η οποία έχει μια καθαρή εντολή αποφασίζει πολύ πιο γρήγορα και λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Γιατί...
0: Συμβαίνει τώρα. Πριν από λίγα λεπτά έχει ισότητα 112 στο μελιδοχώρι Ηρακλείου. Είναι ελικόπτερα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχειρούν στο μέτωπο της φωτιάς που υπάρχει εκεί, εδώ και μισή ώρα περίπου. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Για ό,τι νεότερο, φυσικά και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί οι ανεξαρτητοποιήσεις πέφτουν βροχή. Έφυγαν αρκετοί, έξι, έπεται και συνέχεια. Και η Ελένη Καλογεροπούλου θα μας δώσει τώρα μια εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
12: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Έφυγαν πριν από λίγη ώρα η κυρία Μαρίνα Κουκοντοτόλη, ο Χάρης Μαμουλάκης και ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο αναμένεται να ανεξαρτητοποιηθούν η κυρία Γεροβασίλη, ο κύριος Καλαματιανός και ο κύριος Ζαμπάρη. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στη Βουλή συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ίσως είναι μία από τις σημαντικότερες συνεδριάσεις του κόμματος της Κομουντούρου, αφού στην πραγματικότητα εμφανίζονται οι 8 βουλευτές που έχουν απομείνει στο κόμμα, εμφανίζονται σύμφωνα με πληροφορίες διχασμένοι. Ενώ δηλαδή μέχρι χθες η κυρία Δούρου εμφανιζόταν να ελέγχει την κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα, στις τελευταίες ώρες λέγεται ότι ο κύριος Παπαηλίου και ο κύριος Αμανατίδης γέρνουν προς την πλευρά του κυρίου Πολάκη. Αντιλαμβάνεστε ότι εάν τελικά πάνε 4-4, δεν θα μπορέσει να βγει καμία απόφαση σε ό,τι αφορά όλα τα θέματα. Θα εκλεγεί ο νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, που όλα δείχνουν ότι θα είναι ο κύριος Αμανατίδης, αλλά από εκεί και ύστερα δεν πρόκειται να προχωρήσει τίποτε άλλο, αφού η κυρία Ντούρου θέλει αμέσως τις επόμενες ώρες να συνεδριάσει ξανά η κοινοβουλευτική ομάδα. Αν ήταν δυνατόν και σε αυτή τη συνεδρίαση να βγάζουν και τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, ενώ ο κύριος Πολάκης θέλει στην Κεντρική Επιτροπή να συζητηθεί αυτό το θέμα και να υποδειχθεί από την Κεντρική Επιτροπή το ποιος θα είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η διαδικασία δεν μπορεί δεν μπορούν να την ακολουθήσουν, γιατί δεν είναι σύνομοι με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, ο κύριος Πολάκης επιμένει ότι τα πράγματα πρέπει να γίνουν έτσι. Θα σου έλεγα ότι υπάρχει και ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, αφού ο βουλευτής Χανίων εμφανίζεται να επιμένει ότι αυτόν τον δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι υπήρξε και παρέμβαση του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Φάμελου, προς το Θεόφιλο Ξανθόπλο, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή εκτελεί χρέη προεδρεύοντα την κοινοβουλευτική ομάδα, όπου του είπε ότι δεν είναι δυνατόν να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, την οποία πάνε να ακολουθήσουν δηλαδή η εκλογή γραμματέα, για να επιστρέψει στο κόμμα ένας βουλευτής ο οποίος έχει διαγραφεί, και του έκανε γνωστό ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να παραστεί στη συνεδρίαση, καθώς δεν θέλει να νομιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι παράνομο.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Σωκράτη Φάμελου, αλλά και τη δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Νίκος Παπάς, ο οποίος καταφέρθηκε εναντίον του κυρίου Κεδίκογλου. Είπε μάλιστα ότι θα πρέπει να προσέχει τον τρόπο που εκφέρει τον πολιτικό του λόγο, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα με ιστορία.
13: Και στη δήλωση της παραίτησής μου, αλλά και σε όλες τις επιλογές που έχω κάνει τις πρώτες μέρες μετά τη δήλωση αυτή, προσπάθησα να δείξω ποια είναι τα σημαντικά για τον πολίτη θέματα και πού πρέπει να προσανατολιστεί η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και ευρύτερα της αριστεράς και του προοδευτικού χώρου. Γι' αυτό και επέλεξα και δήλωσα να μην δώσω χώρο στο διχασμό, να μην δώσω χώρο στις εντάσεις, αλλά να δώσω πραγματικά ό,τι μπορώ για την ενότητα και για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Δυστυχώς, παρόλη την προσπάθεια που έκανα και όσο είχα την ευθύνη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με την παρέτησή μου, να συνεισφέρω και στα θέματα της ενότητας και της προοπτικής, βλέπω να πολλαπλασιάζονται οι εντάσεις και βλέπω και επιλογές μετά την επόμενη μέρα της παρέτησής μου που προσβάλλουν και την αριστερά και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και το καταστατικό του κόμματος.
14: Το κόμμα θα προχωρήσει συντεταγμένα, όπως έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό. Δυστυχώς χάσαμε χρόνο. Η τωρινή δημοσκοπική αποτύπωση είναι δημιούργημα μιας εκφώνησης που επί της ουσίας έλεγε «μη μας ψηφίζετε, ψηφίστε κάτι άλλο». Ήταν ένα τεράστιο λάθος.
15: Ποιος την έκανε αυτή την εκφώνηση?
14: Η προηγούμενη ηγεσία,
15: σαφέστατα. Ο κύριος Φάμελος δηλαδή έλεγε «μη μας ψηφίσετε».
14: Και νομίζω, ναι,
15: χθες, κύριε Παπά, στην εκπομπή φιλοξενήσαμε τον κύριο Κεδίκογλου, έναν από τους βουλευτές που παρετήθηκε. Μας έλεγε ότι μοιάζει σιγά σιγά η μάχη για τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι μια μάχη για ένα πουκάμισο αδιανό. Ότι εδώ υπάρχουν στρατηγοί, αλλά δεν υπάρχουν στρατιώτες πια.
14: Το λέω ότι πουκάμισο αδιανό είναι η περιφερόμενη έδρας του κύριου Κεδίκογλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ιστορικό φορτίο, προγραμματικό περιεχόμενο και εξοπλισμό, τον οποίο δεν το άργησε να το συναντήσει ο κύριος Κεδίκογλου. Οπότε θα έλεγα, ειδικά στο συγκεκριμένο, να προσέχει λίγο τον τρόπο εκφοράς του πολιτικού λόγου, διότι μπορεί να υπάρχουν και απαντήσεις.
0: Θα είναι εκ νέου υποψήφια για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε η Ρένα Δούρου.
16: Υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάγκη πλήρωσης πολλών θέσεων. Είναι σχεδόν ακέφαλο το κόμμα και ακέφαλη κοινοβουλευτική ομάδα. Και εγώ, όσον αφορά ιδίως για τα ζητήματα της κοινοβουλευτικής ομάδας, πιστέψτε με, δεν θα αρνηθώ τις προτάσεις που έχουν γίνει από συντρόφους και συντρόφισσες βουλευτές για την επόμενη εβδομάδα να βρεθώ ως υποψήφια.
0: Να περάσουμε τώρα στο στρατόπεδο του Πασόκ. Ο βίντεο έβγαλε στη δημοσιότητα ο Νίκος Ανδρουλάκης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το σχέδιο του Πασόκ όσον αφορά στην παιδεία. Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
17: Καλό μεσημέρι, Ερήμο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως έχουμε δει τις όλες τις τελευταίες ημέρες, η Χαρλάο Τρικούπη κινείται με δυναμικό τρόπο στο προγραμματικό γήπεδο. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τις διαδοχικές εκδηλώσεις για τους μικρομεσαίους και τους συνταξιούχους. Σήμερα στο κάδρο μπαίνουν τα θέματα της παιδείας. Χθες μάλιστα υπήρχε και ένα σχετικό TikTok του κ. Ανδρουλάκη με τον αρμόδιο τομεάρχη, τον κ. Στέφανο Παραστατίδη. Σήμερα λοιπόν το μεσημέρι υπάρχει στο Οδείο Αθηνών η ειδική ημερίδα του ΠΑΣΟΚ. Ανοίγει τα θέματα της παιδείας με έμφαση στο Εθνικό Απολυτήριο. Το ενδιαφέρον είναι ότι μεταξύ των ομιλητών, εκτός φυσικά του κ. Ανδρουλάκη αλλά και του κ. Παραστατίδη που είναι ο αρμόδιος τομεάρχης, όπως είπαμε, θα είναι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, που ήταν από τους πρώτους που είχε ασχοληθεί πολύ με τα θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία στην κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου ήταν αυτή που είχε αναλάβει το Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα, ακόμα συζητείται ο περίφημος νόμος Διαμαντοπούλου του 2011. Άρα, σας έλεγα ότι παίζει προγραμματικά το ΠΑΣΟΚ, προσπαθεί δηλαδή, δίνοντας βάρος στις θέσεις, να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που καταγράφονται. Ο οποίος μάλιστα αυτή ήταν και η εντολή χθες του κ. Ανδρουλάκη προς τα στελέχη του στην συνεδρίαση του κύκλου πολιτικής, να δίνουν έμφαση στα προγραμματικά ζητήματα, να είναι τα στελέχη έτσι ενημερωμένα αναλυτικά για τις θέσεις και να μιλάνε με επιχειρήματα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Μιλένα Αποστολάκη εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
18: Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν πολύ ψηπετή ομολογό. Ναι. Και δύσκολο στόχο, όχι όμως ανέφικτο. Ναι. Η πρώτη θέση επιμένουμε ότι δεν είναι ανέφικτη και αγωνιζόμαστε για την πρώτη θέση γιατί πιστεύουμε, και εδώ νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε ποτέ και κανείς να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου.
0: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε εξελίξεις γύρω από το θέμα της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη και με τραγικό θύμα φυσικά την Βάγια Νέστορα. Η Βιργινία Δημαρέση από τον Status FM 107,7 θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Να ξεκινήσουμε από το εξιτήριο που έλαβε σήμερα μετά από 2 εβδομάδες νοσηλείας η Αφροδίτη Νέστορα. Η πολιτεύθρια της Νέας Δημοκρατίας και κόρη του θύματος της Βάγιας Νέστορα, όπως είπες και εσύ, η οποία και ίδια είχε τραυματιστεί από την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η Αφροδίτη Νέστορα βγήκε όρθια από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου που βρισκόταν εκεί εδώ και περίπου 10 μέρες. Ευχαρίστησε αρχικά τους γιατρούς για την προσοχή και για την νοσηλεία που τους πρόσφεραν. Και στη συνέχεια δέχθηκε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους αναφορικά με το δολοφονικό χτύπημα στο σπίτι της που στήχησε την ζωή στην μητέρα της, τη Βάγια την Νέστορα. Η ίδια είπε ότι θα προσπαθήσω με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ και πάλι όρθια στα πόδια μου. Ναι. Δεν είμαι απλά, είπε, μια γυναίκα η οποία επιβίωσε από ένα οποιοδήποτε χτύπημα. Επιβίωσε, λέει, από ένα τρομοκρατικό χτύπημα. Θα κάνω τα πάντα για να σταθώ στα πόδια μου, για να κάνω περήφανη τη μητέρα μου, όπως είπε, τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πίστεψαν σε μένα. Ρωτήθηκε για το χτύπημα, είπε, δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Η λογική αυτό που έγινε είναι πραγματικά ακραίο, να υπάρχουν άνθρωποι το 2026 που πιστεύουν ότι με αυτά τα χτυπήματα κάτι κάνουν, ενώ στην πραγματικότητα πλήττουν τη δημοκρατία. Είπε ότι πρέπει να είναι βαρύτατες οι ποινές που θα προκύψουν για τους ανθρώπους αυτούς και μιλάει και ως δικηγόρος, γιατί είναι δικηγόρος η ίδια η κυρία Νέστορα. Ναι. Έκανε λόγο για δολοφονική ενέργεια και είπε ότι αυτό που ζήσαμε μπορώ να το παρομοιάσω, λέει, μόνο με πράγματα που βλέπουμε στις ταινίες. Περιέγραψε δηλαδή τη στιγμή της επίθεσης, είπε ότι ήταν ασφυκτικό το κλίμα στην οικοδομή, δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή και έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση. Την ίδια ώρα, σήμερα βέβαια, να σου πω ότι απολογούνταν και ο τρίτος άνδρας.
0: Ο οποίος πριν από λίγα λεπτά κρίθηκε προφυλακιστέως.
19: Έτσι ακριβώς. Κρίθηκε λοιπόν προφυλακιστέως, αφού απολογήθηκε μέσω υπομνήματος σύμφωνα με πληροφορίες. Μία ώρα κράτησε η απολογία του μέσω υπομνήματος, απάντησε και σε ερωτήσεις. Είναι ο άνθρωπος, να πούμε, ο 24χρονος, ο οποίος φέρεται να έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού, το οποίο στη συνέχεια έγινε γιάφκα, 230 μέτρα μόλις μακριά από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Ο 24χρονος λοιπόν εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε σχέση με το τρομοκρατικό χτύπημα. Λέει αρχικά ότι έδωσε το κλειδί στην οδό Παπαδιαμάντη στο σπίτι σε έναν φίλο του και αυτός λέει μετά το έδωσε στην 26χρονη και στον 29χρονο, οι οποίοι κάνουν το χτύπημα και είναι, να θυμίσουμε, και αυτοί προφυλακισμένοι. Ο ίδιος λέει ότι δεν τους γνώριζε,
0: ναι,
19: δεν είχε καμία εμπλοκή με τους ανθρώπους αυτούς, δεν τους είχε δει ποτέ στη ζωή του και ότι δεν έχει καμία σχέση με το τρομοκρατικό χτύπημα αυτό που στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο στη Βάγια την Έστωρα.
0: Μάλιστα.
19: Αρνείται δηλαδή τις κατηγορίες όπως έκαναν και οι άλλοι δύο.
0: Από ό,τι φαίνεται λοιπόν δεν έπεισε και γι' αυτό πήρε το δρόμο της φυλακής. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βιργινία, για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε η Αφροδίτη Νέστορα, εξερχόμενη του νοσοκομείου όπου έλαβε εξιτήριο.
20: Θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες, και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα. Δεν χωράει κανένας ανθρώπινος νους, καμία κοινή λογική αυτό που πραγματικά έγινε. Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού. Να ξέρετε μόνο ότι οι συνθήκες ήταν συνθήκες πολέμου, δεν ήταν απλά ένας αέρας, ήταν κάτι το οποίο εγώ προσωπικά μόνο σε ταινίες έχω δει, για να σας πω. Ήταν ασφυκτικό το κλίμα μέσα στην οικοδομή και μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή. Να ξέρετε ότι δεν βλέπετε απλά μια κοπέλα που έζησε κάτι, είμαι μια κοπέλα που επέζησα από τρομοκρατική ενέργεια.
0: Στη Βάσο Παλαιού θα πάμε τώρα στο δικαστικό ρεπορτάζ, διότι στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την φωνική έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Είναι αντιμέτωποι μάλιστα με κακουργηματικές διώξεις. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
21: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς οδηγήθηκαν εδώ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι δύο κατηγορούμενοι, προκειμένου να απολογηθούν για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν για την έκρηξη του δικτυοφόρου στον Ασπρόπυργο. Να σου πω ότι πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον εκμεταλλευτή του δικτυοφόρου οχήματος, οι οποίοι διώκονται για τα κακουργήματα της έκρηξης και του εμπρησμού και τα πλημελήματα της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια και της μη λήψης και τήρησης μέτρων ασφαλείας. Οι απολογίες τους δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγη ώρα και μετά την ολοκλήρωση της θέσης θα έχουμε και την απόφαση των δικαστικών αρχών για την ποινική τους μεταχείριση. Πρέπει να πούμε ωστόσο ότι δυστυχώς ήδη ο ένας εκ των τραυματιών από τη συγκεκριμένη έκρηξη κατέληξε και δυστυχώς έφυγε από τη ζωή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Δημήτρη Γιανακόπουλου να δούμε τι νεότερα έχουμε γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
22: Καλό μεσημέρι, Έρη. Φίλες και φίλοι, των περιπολιτικών δύο έχουν προφυλακιστεί εκ των τριών συλληφθέντων. Προφυλακίστηκαν χθες, αρνούνται βέβαια τις κατηγορίες. Η τρίτη γυναίκα παρουσιάστηκε χθες σε δικαστήριο στον Μπράιτον και δήλωσε ότι θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Επομένως, τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί στην χώρα μας. Είναι η τρίτη κατηγορούμενη. Ενώ υπάρχει και ένας δημοσιογράφος, ο Ηλίας, καλός συνάδελφος, ο Ηλίας, ο προπόλεμος από την Ελευθερωτυπία, ο οποίος από χθες μιλά σε κανάλια και λέει ότι, μάλλον και καταθέτει τη δικιά του εμπειρία για το τι είχε συμβεί εκείνη την ημέρα, εκείνο το μεσημέρι της 5ης Μαΐου του 2010, καθώς βρισκόταν απέναντι στο εντευκτήριο του βιβλιοπωλείου Ιαννός. Βέβαια, να πούμε ότι εμείς εδώ πέρα στα παραπολιτικά, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών μας και ειδικά στο site που είχαμε τότε, είχαμε πρωτοστατήσεις αποκαλύψεις, καθώς ο κ. Χρυσοχοίδης, που ήταν υπουργός δημοσίας τάξης εκείνη την περίοδο, έλεγε από την πρώτη στιγμή ότι οι ύποπτοι ήταν τρεις για την βομβιστική επίθεση. Αμυγός τρεις για την ρήψη βομβών Μολότοφ στο κατάστημα της Μαρφίν και απέναντι στον Ιαννό. Μάλιστα, έλεγαν οι αστυνομικές πηγές τότε ότι υπήρχαν δύο οι οποίοι είχαν λούσει με μπετόνια το κατάστημα της Μαρφίν στην Σταδίου και υπήρχαν πέντε άτομα τα οποία είχαν σπάσει τις ζαμαρίες, με αποτέλεσμα με το που έριξαν τις βόμβες οι δράστες να πιάσουν αμέσως φωτιά και να καούν οι τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μια Αίγυος, να τραυματιστούν πέντε και να υποστούν έτσι σοβαρά πλήγματα και ψυχολογικά 24-26 συνολικά άνθρωποι που βρίσκονται εκείνη την ώρα στο κατάστημα. Αυτές οι έρευνες εκείνης της περίοδου και αυτά τα αποτελέσματα εκείνων των ημερών επανέρχονται τώρα στη δημοσιότητα, καθώς φαίνεται ότι στο δικαστήριο και το 2016 Κάποιος ονόματος Γιανακούλιας είχε καταθέσει πως έβλεπε συνεχώς μία κοπέλα με κοτσίδες, ξανθιάς κοτσίδες, να συντονίζει την όλη κατάσταση των διαδηλωτών στην οδό Σταδίου.
0: Είναι επρόκειτο για την 46χρονη. Μιλάμε για επρόκειτο για τη 46χρονη. Τη σημερινή 46χρονη.
22: Φαντάσου ήταν μια κατάσταση που είχε δώσει τότε. Ναι. Έχει δημοσιευτεί, υπάρχει αναρτημένη και στο διαδίκτυο η κατάθεσή του. Δεν γνώριζε για ποιο πρόσωπο μιλάμε, απλώς επειδή ήταν χαρακτηριστικό το πρόσωπο της, ναι. Και έτσι το χτένισμά της, ότι ήταν μια γυναίκα ξανθιά με δύο κοτσίδες. Ωστόσο να πω, Έρη, ότι υπήρχαν δύο βασικοί κατηγορούμενοι. Ο ένας ήταν ο Σύρφας, ο γνωστός αναρχικός, και ο άλλος ήταν ο Αντρέευ, οι οποίοι είχαν συλληφθεί τότε, παρά το γεγονός, μάλιστα είχαν συλληφθεί μετά από ανώνυμες καταγγελίες, όπως είχε γίνει και τώρα, mm-hmm. παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν καμία σχέση με το περιστατικό, δεν βρίσκονταν καν στην περιοχή, ήταν στο συλλαλητήριο, αλλά ήταν σε άλλη ομάδα και σε άλλο χώρο mm-hmm. εκεί. Και μάλιστα είχαν καθότι το 2016 το δικαστήριο κατέθεσε ότι του είχε αναγνωρίσει κανείς. Και μάλιστα τον έναν τον είχαν συλλάβει, ενώ φορούσε άλλα ρούχα από αυτά που φορούσε ο φωτογραφητής δράστης. Αυτό είναι το πάζλ. Αυτό θα δούμε τις επόμενες μέρες να εκτιλήσετε, αν και πόσα άτομα ακόμα υπάρχουν σε όλο αυτό το σκηνικό και αν μπορεί να σταθεί όλο αυτό που έχουμε δημιουργήσει, που έχει δημιουργηθεί τώρα με τους δύο προφυλακισμένους και με την κοπέλα και με την κυρία μάλλον, η οποία πρόκειται τις επόμενες μέρες να εκδοθεί στην Ελλάδα, Έρη.
0: Τώρα, Δημήτρη, έχουμε εξελίξεις και γύρω από το θέμα του Άργους. Στο Άργους, όπου ήρθαν νέα στοιχεία στο φως, μιλάμε για την μοιραία συμπλοκή, το θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου νεαρού. Έχουμε μια κοινωνία η οποία βράζει και την ίδια ώρα έχουμε τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Μια παρέτηση Δημοτικής Συμβούλου στη σκιά της δήλωσης που έκανε ο Δήμαρχος του Άργους και μια τοποθέτηση της κυρίας Λατινοπούλου που νομίζω ότι θα συζητηθεί.
22: Ναι, είναι η Δημοτική Συμβούλος παραιτήθηκε πριν από λίγο αγανακτισμένη με τις δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος του Άργους, με τον οποίο θα σου πω ότι έχει αγανακτήσει και η Νέα Δημοκρατία, γιατί ναι. αυτός ο άνθρωπος πρόσθεται και είναι και μέλος στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, σχετικά με τους οικογενειάρχες αστυνομικούς, ενώ αποκαλύπτει την εμπλοκή τρίτου αστυνομικού, το οποίο σημαίνει ότι επιχειρήθηκε, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, συστηματικά να κουκουλωθεί το έγκλημα. Και μάλιστα επιχειρήθηκε από πρόσωπο που δεν είχαν σχέση αμυγός με το συμβάν, αλλά από προϊσταμένους, από διευθυντές, από άλλα επιτελικά στελέχη της. Ο τρίτος λοιπόν αυτός άνθρωπος βρίσκεται σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ απέναντι από το σημείο που δολοφονήθηκε ο 20χρονος Θοδωρής και φαίνεται αυτός ο οποίος κατευθύνει και τον έναν αστυνομικό να τον κυνηγήσει, αλλά και τον άλλο τον πυροβολούσε. Τον 20χρονο και τον πυροβολούσε πισόπλατα. Αυτός ο αστυνομικός θα κριθεί και κατά πόσο έτσι, μάλλον και τι κατηγορίες θα αντιμετωπίσει και τις επόμενες μέρες αναμένουν τις σοβαρές εξελίξεις και σε αυτό το επίπεδο, Έρη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Λατινοπούλου νωρίτερα στο Ωμέγα.
1: Μα προφανώς και είναι απαράδεκτη η προφυλάκηση.
2: Θεωρήσατε ότι ήταν στο πλαίσιο του καθήκοντος.
1: Όχι, το πιστεύω ακράδαντα. Μα όταν πήγε να εμβολήσει τους αστυνομικούς, είναι δυνατόν να μην υπάρχει κίνδυνο ζωής? Δηλαδή, τι θα ήταν, αόρατη? Άρα λοιπόν θέλω να σας πω, όταν υπάρχει κίνδυνο ζωής, πρέπει να κάνουν το καθήκον τους. Αν δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης οι αστυνομικοί να κάνουν το καθήκον τους, να υπερασπίζονται πάνω απ' όλα τη ζωή των πολιτών και την ασφάλεια των πολιτών και φυσικά και τη δική του ζωή, γιατί η δική του ζωή των αστυνομικών δεν είναι, ξέρετε, κάτι λιγότερο. Δεν αξίζει λιγότερο. Οι οικογένειες έχουν παιδιά, τους περιμένουν στο σπίτι. Λοιπόν, αν ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, όπως μέχρι στιγμής φαίνεται, πιστεύει ότι οι αστυνομικοί έχουν μικρότερη αξία η ζωή τους, να τους δώσει λουλούδια, να αφαιρέσει τα όπλα από τους αστυνομικούς, να το πάει μέχρι τέλους.
0: Τώρα έχουμε διπλή εισαγγελική παρέμβαση και για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, όπου εκεί αποφασίστηκε η άμεση αποκομιδή των μπαζών, αλλά και επίγουσα προκατακτική εξέταση για τις ρογμές σε κτίρια στην Κυψέλη, λόγω έργων του μετρό. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Όπως τα λες, Έρη, λοιπόν, διπλή εισαγγελική παρέμβαση για Πετράλωνα και Κυψέλη, ειδικότερα σε διπλή παρέμβαση προχώρησε σήμερα ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών με σημείο αναφοράς στην πολυκατοικία στα Πετράλωνα και τα κτίρια που εμφανίζουν ρογμές στην Κυψέλη από τις εργασίες στο μετρό, για τα οποία διατάχθηκε κατεπίγουσα έρευνα. Το πρώην επισημάνουμε, πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση με στόχο να απομακρυνθούν τα μπάζα από το χώρο που κατέρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Στην συνάντηση συμμετείχαν ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αριστίδης Κορέας, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση δίρκεσε μισή ώρα και πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα. Στο πλαίσιο της διενέργειας αναγκαίων ενεργειών, αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική παραγγελία στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να προχωρήσει η αποκομιδή των μπάζων. Παράλληλα, δόθηκε εντολή για την ενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, τον κύριο Κορέα, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με ρογμές που προκλήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για το μετρό. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται. Σημειώνεται πάντως πως ανησυχία επικρατεί στην Κυψέλη, καθώς πως άρχισε όλο αυτό να το επισημάνουμε, σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων. Τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες έχουν παρουσιάσει ρογμές, οι οποίες αποδίδονται στις εργασίες του Μετροπόντικα.
0: Και για να συμπληρώσω τώρα στο ρεπορτάζ σου, είναι και η τσιμεντολάσπη, η οποία είχε εμφανιστεί τον περασμένο Απρίλιο, ένα ξημέρωμα του Απριλίου, όπου ξαφνικά άρχισε να αναβλύζει εκεί σε δρόμους της Κυψέλης τσιμεντολάσπη και τελικά οδηγηθήκε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για τα έργα που γίνονται σε εκείνο το σημείο.
3: Ακριβώς θα το επισημάνουμε, και αυτό όμως αξίζει να πούμε ότι σε ανακοίνωση τους οι κάτοικοι εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τη στατική επάρκεια των κτηρίων και ζητούν απαντήσεις από την Ελληνικό Μετρό σχετικά με την εξέλιξη εργασιών για τη γραμμή 4. Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνονται η διενέργεια πλήρους δομοστατικού ελέγχου από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ο εκ νέου έλεγχος των γεωτεχνικών και γεωστατικών μελετών, καθώς και των σχετικών πορισμάτων από το ΤΕΕ, αλλά και η κάλυψη όλων των εξόδων που αφορούν πραγματογνωμοσύνες, τεχνικούς ελέγχους και τις απαιτούμενες μελέτες. Έπειτα από τις καταγγελίες, οι εργασίες του Μετροπόντικα έχουν διακοπεί προσωρινά και το θέμα αναμένεται να συζητηθεί σήμερα στις 3 στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων Έρη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελισάβετ.
4: Ιόνιον FM.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 15 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Ο επιθεωρητής» του Νικολάη Γκόγκολ από το Άρμα Θέσπιδος του Δίπεθε Πάτρας στο Σινέ Ρόδων, στο Σταφιδόκαμπο. Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης μαθαίνουν πανικόβλητοι ότι καταφθάνει μυστικά ένας επιθεωρητής για έλεγχο. Τρομοκρατημένοι μήπως αποκαλυφθούν οι απάτες τους, μπερδεύουν έναν ασήμαντο, καταχρεωμένο περαστικό υπάλληλο με τον αυστηρό επιθεωρητή. Αμέσως σπέβδουν να τον κολακεύσουν και να τον χρηματίσουν, ελπίζοντας να εξαγοράσουν την ευνοιά του. Εκείνος, όταν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, εκμεταλλεύεται την παρεξήγηση στο έπακρο. Μια παράσταση στημένη σαν ένα ανατρεπτικό rock happening, όπου τα λάθη και οι αρετές ακροβατούν σε τεντωμένο σκηνή και το μεγαλείο απέχει ελάχιστα από το γελίο. Σκηνοθετεί ο Χρήστος Τρέπκος, με τους Βασίλη Κόκαλη, Κώστα Κουτρουμπή και Παναγιώτη Μιχαλόπουλο. Ώρα έναρξης 9.30, είσοδος ελεύθερη.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
9: Μια παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις Μαρίας. Ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ανάσα 9 ημερών έχουν 550.000 φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμα υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση. Μετά την παράταση της προθεσμίας έως 24 Ιουλίου που ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Να θυμίσουμε, Έρη, ότι η αρχική προθεσμία έλυγε κανονικά σήμερα το βράδυ. Τώρα, το επιπλέον χρονικό περιθώριο αφορά όχι μόνο όσους δεν έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία, αλλά και εκείνους που διαπίστωσαν λάθη ή παραλήψεις στην αρχική τους δήλωση και επιθυμούν να προχωρούν σε διορθώσεις χωρίς την επιβολή προστήμων. Με τη νέα προθεσμία τώρα να λήγει τα μεσάνυχτα της 24ης Ιουλίου, λογιστές και φοροτεχνικοί καλούν τους πολίτες να μην αφήσουν τις υποχρεώσεις τους για την τελευταία στιγμή, προκειμένου να αποφευθεί η αυξημένη πίεση στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΑΔΕ. Τώρα, για όσους έχουν καθάριση προκύψει φόρος προς πληρωμή, να θυμίσουμε ότι η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου, ενώ το ελληνικό ποσό μπορεί να εξοφληθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις, με την τελευταία να καταβάλλεται το Φεβρουάριο του 2026. Με αυτόν τον τρόπο, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν την επιβάρυνση σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να προγραμματίσουν καλύτερα τον οικογενειακό τους προπολογισμό. Παράλληλα, παραμένει και η δυνατότητα εφάπαξης εξόφλησης του φόρου. Με την αντίστοιχη έκπτωση η οποία ανέρχεται σε 4% για όσους υπέβαλαν τη δήλωση ως 15 Μαΐου, 3% για όσους υπέβαλαν τη δήλωση από 16 Μαΐου ως 15 Ιουνίου και 2% για όσους υποβάλλουν τη δήλωσή τους έως 24 Ιουλίου, που είναι η παράταση, προβλέπει παράταση του Υπουργείου.
9: Τώρα, Μάριε, συνεχίζεται η άνοδος των τιμών στο πετρέλαιο λόγω της κρίσης που έχουμε στην Μέση Ανατολή. Εδώ τώρα στην Ελλάδα, τι γίνεται σε εμάς? Για δώσε μας μια εικόνα και για τις διεθνείς αγορές, αλλά και για το αν έχει περάσει αυτή η μείωση στην Αντλία. Η μείωση εννοού των μέτρων της κυβέρνησης.
10: Έτσι ακριβώς. Έρει στα υψηλότερα επίπεδα τελευταίο μήνα κινείται αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent, το οποίο σήμερα διαπραγματεύεται πάνω από τα $85 το βαρέλι, καθώς η νέα κλιμάκωση ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και οι επιθέσεις στη περιοχή των στενών δορμούς επαναφέρουν τους φόβους για προβλήματα στην παγκόσμια τροφοδοσία πετρελαίου. Οι εξελίξεις αυτές όπως ίσως έρχονται σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη στιγμή για την ελληνική αγορά καυσίμων, καθώς από χθες τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία κυβέρνησης και δηληστηρίων για μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβη βενζίνη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, με στόχο την ανακούψη νοικοκυριών και επαγγελματιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ωστόσο, Έρη, μετά το νέο άλμα του Brent, είναι ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο οι μειώσεις αυτές θα γίνουν τελικά αισθητές στην Αγγλία και στην τσέπη του καταναλωτή. Η άνοδος του διεθνούς πετρελαίου έχει ήδη αρχίσει να απορροφά μέρος του ωφέλους, με την αγορά να παρακολουθεί στενά την πορεία των τιμών τις επόμενες μέρες. Είναι χαρακτηριστικό, Έρη, ότι κάθε αύξηση της τιμής του Brent περνά με μικρή χρονική υστέρηση στις τιμές των δηληστηρίων και στη συνέχεια στα πρατήρια καυσίμων, ναι. Γεγονός που σημαίνει ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να περιορίσει σημαντικά ή ακόμη και να εξανεμήσει μέρος της προγραμματισμένης μείωσης. Σήμερα πάντως οι αμόλυβδοι διαμορφώνται κοντά στα 1,96 ευρώ το λίτρο με τη μείωση, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται στην περιοχή του 1,79 ευρώ το λίτρο, επίπεδα που θεωρούνται ιδιαίτερα υψηλά για την εποχή. Θεωρητικά, Έρη, αν ένας οδηγός θα έπρεπε να δει όφελος, υπολογίζεται ότι αυτό είναι σε περίπου 5 ευρώ για ένα γέμισμα 50 λίτρων βενζίνης και περίπου 2,5 ευρώ στο αντίστοιχο γέμισμα για ντίζελ. Η πραγματική όμως μείωση παραμένει αμφίβολη, ναι. Και θα εξαρτηθεί, όπως είπαμε, Έρη, σχεδόν αποκλειστικά από την πορεία του Brent και τις εξελίξεις στον περσικό κόλπο τις επόμενες ημέρες.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Πραγματικά μας έχει σοκάρει αυτή η υπόθεση με τα δύο νέα παιδιά εκεί στον Πειραιά, που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους μέσα στον γκαράζ του αυτοκινήτου. Είναι στο μικροσκόπιο φυσικά όλες αυτές όλα αυτά τα θέματα που έχουν ανοίξει οι ιατροδικαστές, λέγοντας ότι αυτές οι αναθυμιάσεις που προκαλούνται μέσα σε κλειστούς χώρους οδήγησαν στο θάνατο το νεαρό ζευγάρι. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι.
9: Πρωτάκουστο, Σπύρο, αυτό το περιστατικό.
11: Είναι πραγματικά είναι ασυνήθιστο, τουλάχιστον για τα τεχνικά δεδομένα. Δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο περιστατικό και έχουμε η πρώτη εικόνα όσον αφορά την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία ιατροδικαστική νεκροτομή ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα. Ναι. Και σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική υπηρεσία του Πειραιά, διαπιστώνεται πως δεν εντοπίστηκαν ούτε εκδορές ούτε κακώσεις στα σώματα των δύο νεαρών, του 28χρονου δικηγόρου και της 24χρονης ασκούμενης κοπέλας. Ευρήματα που παραπέμπουν σε ασφυκτικό θάνατο, καταγράφει η συγκεκριμένη έκθεση, εν αναμονή τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Καταλαβαίνει κανείς ότι η περιγραφή ευρήματα που παραπέμπουν σε ασφυκτικό θάνατο παραπέμπει βεβαίως στις αναθυμιάσεις που προκλήθηκαν από τον κινητήρα του οχήματος και σε συνδυασμό με το γεγονός πως η γκαραζόπορτα ήταν κλειστή, πράγμα που εμπόδισε την ανανέωση του αέρα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές τώρα, όσον αφορά τον τόπο στον οποίο βρέθηκαν τα δύο άτυχα παιδιά, οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικές πηγές, στο πίσω κάθισμα του οχήματος. Η μηχανή του αυτοκινήτου ήταν σε λειτουργία, ενώ το καύσιμο του οχήματος ούτε εκδορές ούτε κακώσεις στα σώματα των δύο νεαρών, του 28χρονου δικηγόρου και της 24χρονης ασκούμενης κοπέλας. Ευρήματα που παραπέμπουν σε ασφυκτικό θάνατο, καταγράφει η συγκεκριμένη έκθεση, εν αναμονή τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Καταλαβαίνει κανείς ότι η περιγραφή ευρήματα που παραπέμπουν σε ασφυκτικό θάνατο παραπέμπει βεβαίως στις αναθυμιάσεις που προκλήθηκαν από τον κινητήρα του οχήματος και σε συνδυασμό με το γεγονός πως η γκαραζόπορτα ήταν κλειστή, πράγμα που εμπόδισε την ανανέωση του αέρα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές τώρα, όσον αφορά τον τόπο στον οποίο βρέθηκαν τα δύο άτυχα παιδιά, οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικές πηγές, στο πίσω κάθισμα του οχήματος. Η μηχανή του αυτοκινήτου ήταν σε λειτουργία, ενώ το καύσιμο του οχήματος έβαινε προς εξάντληση, σύμφωνα με αυτές

0: το αέρα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές τώρα, όσον αφορά τον τόπο στον οποίο βρέθηκαν τα δύο άτυχα παιδιά, οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικές πηγές στο πίσω κάθισμα του οχήματος. Η μηχανή του αυτοκινήτου ήταν σε λειτουργία, ενώ το καύσιμο του οχήματος έβαινε προς εξάντληση, σύμφωνα με αυτές τις πηγές. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ανάμεσα στους δύο νεαρούς εντοπίστηκε μια πετσέτα. Η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική, ακόμη και μια ώρα μετά τον εντοπισμό τους και με τις πόρτες ανοιχτές.
1: Ναι.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τους αστυνομικούς να πλησιάσουν και να προχωρήσουν την σχετική έρευνα και να συλλέξουν στοιχεία προκειμένου να τα στείλουν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί βεβαίως οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια.
1: Πραγματικά τραγική είδηση, όπως τραγική είναι και η επόμενη είδηση με ένα παλικαράκι, ένα 20χρονο παιδί, νεκρό μετά από τροχαίο στην Αγία Παρασκευή.
0: Όπως ακριβώς το αναφέρεις, έρη ένα περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τη μία, μετά τα μεσάνυχτα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Ένας 29χρονος οδηγός αυτοκινήτου παρέστηρε ένα μοτοσυκλητή, έναν διανομέα, έναν 20χρονο διανομέα και οι δύο ελληνικής καταγωγής. 29χρονος κινούνταν στην Λεωφόρο Μεσογείων στο ρεύμα προς τον Σταυρό της Αγίας Παρασκευής, ενώ ο έτερος νεαρός καθυνόταν αντίθετα και είχε σκοπό να κόψει, θα λέγαμε, στη μέση της Μεσογείου και να περάσει την Ηρών Πολυτεχνείου, όταν ο 29χρονος ερχόμενος με υψηλή ταχύτητα τον χτύπησε και τον, αφού τον παρέσυρε για περίπου 30-40 μέτρα, τον εκτόξευσε στο ύψος της λεωφόρου Αγίας Παρασκευής που
1: στέμνει
0: και αυτή την λεωφόρο Μεσογείων. Να πούμε πως ο 29χρονος έχει συλληφθεί για επικίνδυνη οδήγηση, για ανθρωποκτονία από αμέλεια, για παράβαση φωτεινής σηματοδότησης για την κυκλοφορία των οχημάτων, για τους κανόνες οδικής περιφοράς, ταχύτητα και απόσταση μεταξύ οχημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει ληφθεί, έχουν γίνει αιματολογικές εξετάσεις, αναμένεται να διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επίρρεια κάποιας ουσίας. Πληροφορίες μας αναφέρουν πως κατά τη διάρκεια της αλκοολομέτρησης δεν εντοπίστηκε ίχνος αλκοόλ, ωστόσο αυτό θα προκύψει μετά πιο ασφαλή συμπεράσματα θα προκύψουν μετά τις αιματολογικές. Αναμενόταν πριν από λίγο να δικαστεί το αυτόφορο. Ο νεαρός, ο 20χρονος, μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, ωστόσο εκεί απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε στις αθλητικές ειδήσεις. Σήμερα ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία για το παγκόσμιο κύπελο. Φυσικά ο νικητής θα συναντήσει την Ισπανία. Σοφία Καρακασίδη μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
2: Καλησπέρα, Έρη. Ισπανία, λοιπόν, ήταν η μεγάλη νικήτρια στον πρώτο ημιτελικό
1: άνετα,
2: του Μουντιάλ.
1: Άνετα, θα τολμήσω να πω.
2: Από ό,τι περιμέναμε, η αλήθεια, γιατί πραγματικά η Γαλλία ήταν και η ομάδα που είχε ίσως εντυπωσιάσει περισσότερο για την επίθεση, για την ταχύτητα, για τους αστέρες της. Κάτι που απουσίασε από το χθεσινό παιχνίδι. Μια εικόνα που δεν είχαμε συνηθίσει και στο πιο κρίσιμο της ουσίας αγώνα για τους Γάλλους.
1: Απογοητευμένος δήλωσε ο Εμπαπέ.
2: Ναι, απογοητευμένος ο Εμπαπέ. Να πούμε ότι ο γαλλικός τύπος φυσικά ασκεί πολύ έντονη κριτική και ο διεθνής τύπος γενικότερα.
1: Για το χθεσινό παιχνίδι γενικότερα για την παρουσία της
2: ομάδας. Για το χθεσινό παιχνίδι, για την εικόνα ότι ήταν άψυχη επί της ουσίας και ότι φυσικά η Ισπανία δικαιότατα, γιατί όντως δικαιότατα, πέρασε στον τελικό.
1: Το πίστευε πιο πολύ.
2: Η Ισπανία έχει, και ούτως ή άλλως διακρίνεται για την άμυνά της καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Μία ανώμαλη προσγείωση χαρακτηρίζουν για τη Γαλλία τον χθεσινό αγώνα. Και σήμερα λοιπόν θα βγει ο δεύτερος φιναλής στην Ατλάντα. Πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Τα βλέμματα στραμμένα φυσικά στον superstar Lionel Messi, ο οποίος ποτέ στην καριέρα του, να πούμε, δεν έχει αντιμετωπίσει την Αγγλία. Χαρακτήρισε και το παιχνίδι για τον ίδιο.
1: Ο Messi έχει πάρει ένα μουντιάλ, Σοφία.
2: Ναι,
1: έχει πάρει ένα.
2: Ναι, η Αργεντινή, να πούμε, ότι είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια.

0: καθηγήτρια.
1: Ναι.
0: Οπότε θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Τώρα μένει να φανεί αν θα τα καταφέρει απέναντι στην Αγγλία που τόσο πολύ θέλει να κάνει πράξη αυτό το περιβόητο It's Coming Home.
1: Τώρα στη θέση του MVP, ποιοι είναι οι παίχτες που έτσι είναι πολύ μπροστά, ο Μέση σίγουρα.
0: Εντάξει, ναι, φυσικά, σίγουρα είναι ο Μέση. Εντάξει, και για την Ισπανία ξεχωρίζουν πολύ. Ο Γιαμάλ δεν έχει κάνει πολλά πράγματα, είναι αλήθεια. Μπορεί να είναι και το όνομα έτσι που συγκεντρώνει τα βλέμματα πάνω του. Αλλά,
1: ο Γιαμάλ, ο οποίος είναι 18 χρονών.
0: 19
1: χρονών, έχει ένα 19, μέλλον, ατελείωτο μέλλον μπροστά του. Σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι, φυσικά. Αλλά εντάξει, ο Μέση κάνει πράγματα και θαύματα. Είναι και η ηλικία του, η αλήθεια. Και εντάξει, όλα δείχνουν ότι θα είναι και το τελευταίο του παγκόσμιο. Οπότε εντάξει, διεκδικεί το χρυσό παπούτσι. Έχει μέχρι στιγμής πετύχει 8 γκολ. 6 ο Χάρι Κέιν. Αναμένεται και μεγάλη μάχη ανάμεσα στους δύο striker απόψε. Δύο εθνικές ομάδες που φυσικά έχουν πάρα πολλούς αστέρες. Εντάξει, η Αγγλία λίγο πιο νεανική ομάδα σίγουρα. Έχει τον Μπέλχαμ σε τρομερή κατάσταση και αναμένουμε έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον. Στις 10 να πούμε η Σέντρα, όπως και θες.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα μεταγραφικά. Έχουμε πολλά μεταγραφικά και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Ας ξεκινήσουμε με τον Γιαμπουσέλε, ο οποίος φαίνεται να έρχεται στην Ελλάδα την αύριο.
0: Αύριο αναμένεται ο Γιαμπουσέλε προκειμένου να περάσει ιατρικά και να τεθεί στη διάθεση του ο Μπράντοβιτς. Υπενθυμίζουμε ότι έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό με χρηστό συμβόλαιο για τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Ναι.
0: 12 εκατομμυρίων, δηλαδή 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κάτι που φυσικά τον καθιστά ως έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και να πάμε και στα μεταγραφικά μας, γιατί σήμερα είχαμε μεγάλη κινητικότητα, η αλήθεια έρη. Αρχικά να πούμε ότι και επίσημα η ΑΕΚ ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς έως το 2028. Ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος αγωνίζεται εδώ και 4 χρόνια με την κυτρινό-μαύρη φανέλα, θα αγωνίζεται για ακόμη 2. Σε συνέντευξή του δήλωσε ότι θέλει και άλλα πρωταθλήματα με την φανέλα της ΑΕΚ. Και τώρα να πάμε στον Ολυμπιακό, γιατί είχαμε έτσι σήμερα την είδηση ότι ο εκλεκτός, ο οποίος εξετάζει για το δεξιάκρο της άμυνας, είναι ο Μανώλης Άλιακας.
1: Ναι.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι έχει καταθέσει και πρόταση στη Ζαν Πάουλη, στην οποία ανήκει ο παίκτης. Και μία ακόμη ελληνική επιλογή έχουμε από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει φτάσει σε συμφωνία, να πούμε, με τον Παντελή Χατζηδιάκο και τον περιμένει αύριο στη Θεσσαλονίκη για τις υπογραφές, τις τελικές συζητήσεις για να ενισχύσει έτσι το κέντρο της άμυνάς του.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Παναγού και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιάννικης, Σούπερ και Μινι Μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
10: Viral Radio Show.

σας πω. Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, τεταρτούλα σήμερα, μέσα εβδομάδας. Και φυσικά είμαστε εδώ πέρα με πολλά νέα, αλλά και με καλοκαιρινή διάθεση, παιδιά. Νομίζω δεν υπάρχει πολύ όρεξη για δουλειά και είναι αμοιβαία αισθήματα σε όλους. Έτσι τουλάχιστον αισθάνομαι εγώ. Θα είμαστε λοιπόν παρέα για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική. Προς το παρόν όμως οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και ξεκινάμε αμέσως τώρα με τα πιο clickbait θέματα, που φυσικά δεν είναι άλλο από τη μεταγραφή της Φέη Κορδά στον Αντένα. Η Φέη λοιπόν κλείδωσε για Σαββατοκύριακο απέναντι στην Ναταλή Γερμανού. Και το μόνο που μένει να δούμε είναι ποια θα είναι η ομάδα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Μας αρέσει που δεν μένει κόσμος χωρίς δουλειά και φυσικά μας αρέσει που σιγά-σιγά κλείνουν οι, έτσι, οι δουλειές, οι ανοιχτές τρύπες που λέμε στην τηλεόραση και μπαίνουν τα πράγματα σε μία ροή.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Η Μετάλλικα αποθέωσαν την Πινελόπη Αναστασοπούλου. Ναι, πάρα πολύ καλά ακούσατε. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου, πέρα από ηθοποιός, παιδιά και ραδιοφωνική παραγωγός, είναι και μια γυναίκα η οποία τραγουδάει πάρα πολύ ωραία. Τραγούδησε λοιπόν ένα πάρα πολύ γνωστό τραγούδι των Μετάλλικα. Συγκεκριμένα λοιπόν, για να σας τα πω με λεπτομέρειες, ανέβασε ένα cover μαζί με τον σύντροφό της, σύζυγό της, παιδιά, ούτε καν σύντροφό της, και τους μουσικούς του τραγουδιού The Unforgiven Part 2. Να πούμε λοιπόν ότι η γνωστή ηθοποιός ανέβασε το βίντεο αυτό και στη συνέχεια την κάνανε share, παιδιά, η Μετάλλικα. Σοκ. Τι άλλο να πούμε μετά από αυτό. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας. Μισή ώρα πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Μένετε λοιπόν μαζί μου, γιατί έχουμε να πούμε πολλά ακόμα.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 15 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Ο επιθεωρητής» του Νικολάη Γκόγκολ από το Άρμα Θέσπιδος του Δίπεθε Πάτρας, στο Σινέ Ρόδων, στο Σταφιδόκαμπο. Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης μαθαίνουν πανικόβλητοι ότι καταφθάνει μυστικά ένας επιθεωρητής για έλεγχο. Τρομοκρατημένοι μήπως αποκαλυφθούν οι απάτες τους, μπερδεύουν έναν ασήμαντο, καταχρεωμένο περαστικό υπάλληλο με τον αυστηρό επιθεωρητή. Αμέσως σπέβδουν να τον κολακεύσουν και να τον χρηματίσουν, ελπίζοντας να εξαγοράσουν την ευνοιά του. Εκείνος, όταν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, εκμεταλλεύεται την παρεξήγηση στο έπακρο. Μια παράσταση στημένη σαν ένα ανατρεπτικό rock happening, όπου τα λάθη και οι αρετές ακροβατούν σε τεντωμένο σκηνή και το μεγαλείο απεχεί ελάχιστα από το γελίο. Σκηνοθετεί ο Χρήστος Τρέπκος, με τους Βασίλη Κόκαλη, Κώστα Κουτρουμπή και Παναγιώτη Μιχαλόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Be Viral Radio Show.

Χαμός, παιδιά, με την Οδύσσια, με τον Κρίστοφερ Νόλαν, τον κορυφό σκηνοθέτη, να απαντάει για την πολύ συζητημένη πρεμιέρα και να λέει την άποψή του πάνω σε όλη την κριτική που δέχτηκε. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και περιμένω αποψούλες για την ταινία αυτή, χωρίς να την έχετε δει, έτσι για όλο αυτό που συμβαίνει στο Instagram μας, Be Viral Radio Show. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για μία ώρα και κάτι ακόμα, οπότε το να ανταλλάξουμε απόψεις είναι το καλύτερό μου. Μην πάτε πουθενά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Είμαι το Kind Reminder σας αρχικά εδώ πέρα η Αθηνά Κλίμη στο Be Viral Radio Show για να σας πω ότι έχουμε νέα σελήνη στον καρκίνο. Μέχρι 25 Ιουλίου, παιδιά, θέλω μια ιδιαίτερη προσοχή να πω ότι επίσης το ζώδιό μου είναι πάρα πολύ αδικημένο, γιατί πάντα όποτε έχουμε γενέθλια, κάτι δεν μας πάει καλά. Παρακαλώ πολύ να αλλάξει αυτό. Κάποιος, το σύμπαν, κάτι. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για μία ώρα ακόμα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε στη δεύτερη ώρα αυτή.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Έχουμε πολύ ακόμη. Τρομανίτσα, Γιάννα, μετά κάνουμε κάτω άρβα, είναι αμεσολόγης, ο Σύρμια Κόλυφα Αθήνα. Από Αθήνα γίνεται πάλι πίσω Κόλυφα Πάτρα και φτάσαμε. 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
5: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι μαμά.
7: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.
12: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
13: Ενημέρωση.
14: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
15: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
16: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
17: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
13: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
13: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε, συνεχίζουμε.
18: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου να σας πω και πάλι την καλησπέρα. Μάθει να κλείνει την παρέα σας, είστε στο B-Viral Radio Show για μία ωρίτσα ακόμα μαζί, τεταρτούλα σήμερα παιδιά, 15 Ιουλίου, μέσα του μήνα, όλο και πιο κοντά στις αδειές μας, μετράμε αντίστροφα κυρίες και κύριοι, εκτός αν δεν παίρνετε άδεια άμεσα, που τότε παιδιά χίλια συγγνώμη γι' αυτό. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για μία ώρα, πάμε να ακούσουμε μουσική και εγώ επιστρέφω.

Τι χαμός έγινε με τη συναυλία του Απόν τη Δευτέρα και τι ωραία παιδιά τα βίντεο πάλι με τη Μαριό. Εγώ αγαπώ που έχουμε κάνει παιδιά στάρ τη Μαριό, γιατί παιδιά της το αναγνωρίζω, της αξίζει. Τουλάχιστον εγώ έτσι πιστεύω εσείς. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, να αγαπάτε Απόν, ζητήστε μας να παίξουμε έτσι τραγούδι του. Θέλω πολύ κι εγώ. Και φυσικά επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Όσο μιλάμε, ο Bruno Mars κάνει έτσι το tour του και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Μιλάνο. Βλέπω εδώ πέρα και φίλους καλούς που έχουν πάει και κάπου λίγο ζηλεύω. Οπότε περιμένω βίντεο εδώ πέρα στο account μας, στο Be Viral Radio Show, για να μπούμε και εμείς στο vibe. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, μισή ώρα μέχρι το τέλος αυτής της εκπομπής. Και θυμίζω κάτι, αύριο έχουμε Throwback Thursday και αν δεν ξέρεις τι είναι, μείνε στην παρέα μου για να σου πω.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 15 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Ο επιθεωρητής» του Νικολάη Γκόγκολ από το Άρμα Θέσπιδος του Δίπεθε Πάτρας, στο Σινέ Ρόδων, στο Σταφιδόκαμπο. Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης μαθαίνουν πανικόβλητοι ότι καταφθάνει μυστικά ένας επιθεωρητής για έλεγχο. Τρομοκρατημένοι μήπως αποκαλυφθούν οι απάτες τους, μπερδεύουν έναν ασήμαντο, καταχρεωμένο περαστικό υπάλληλο με τον αυστηρό επιθεωρητή. Αμέσως σπέβδουν να τον κολακεύσουν και να τον χρηματίσουν, ελπίζοντας να εξαγοράσουν την ευνοιά του. Εκείνος, όταν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, εκμεταλλεύεται την παρεξήγηση στο έπακρο. Μια παράσταση στημένη σαν ένα ανατρεπτικό rock happening, όπου τα λάθη και οι αρετές ακροβατούν σε τεντωμένο σκηνή και το μεγαλείο απεχεί ελάχιστα από το γελίο. Σκηνοθετεί ο Χρήστος Τρέπκος, με τους Βασίλη Κόκαλη, Κώστα Κουτρουμπή και Παναγιώτη Μιχαλόπουλο. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
8: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hot spot του ίντερνετ.
14: Ακούτε Ionion FM.
15: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
16: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
17: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
18: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
10: τα παιδιά παίζει. Είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
19: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε τα παιδιά παίζει, κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
20: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδιά παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
21: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
22: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, να σας πω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μάθετε πως αύριο έχουμε Throwback Thursday. Δηλαδή αύριο ακούμε τραγούδια του παρελθόντος ανάμεσα σε επιτυχίες του σήμερα. Αν λοιπόν είσαι αυτό το τυπάκι που ακούς έτσι παλιά μουσική 80s, 90s, Zeros, θέλω να μου στείλεις το μήνυμά στο Instagram μας Be Viral Radio Show για να ακούσεις αυτό το τραγούδι που κάπου λίγο έχει ξεχαστεί.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολούθησε το μότο μου και φυσικά μείνε συντονισμένος ή συντονισμένη στο σταθμό μας. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
6: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
5: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
9: Ακούτε Ionian FM

0: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Τετάρτη 15 Ιουλίου παρουσιάζεται η θεατρική παράσταση «Ο Επιθεωρητής» του Νικολάη Γκόγκολ από το Άρμα Θέσπιδος του Δίπεθε Πάτρας, στο Σινέ Ρόδων, στο Σταφιδόκαμπο. Οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι μιας μικρής πόλης μαθαίνουν πανικόβλητοι ότι καταφθάνει μυστικά ένας επιθεωρητής για έλεγχο. Τρομοκρατημένοι μήπως αποκαλυφθούν οι απάτες τους, μπερδεύουν έναν ασήμαντο, καταχρεωμένο περαστικό υπάλληλο με τον αυστηρό επιθεωρητή. Αμέσως σπέβδουν να τον κολακεύσουν και να τον χρηματίσουν, ελπίζοντας να εξαγοράσουν την ευνοιά του. Εκείνος, όταν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, εκμεταλλεύεται την παρεξήγηση στο έπακρο. Μια παράσταση στημένη σαν ένα ανατρεπτικό rock happening, όπου τα λάθη και οι αρετές ακροβατούν σε τεντωμένο σκηνή και το μεγαλείο απεχεί ελάχιστα από το γελίο. Σκηνοθετεί ο Χρήστος Τρέκκος, με τους Βασίλη Κόκαλη, Κώστα Κουτρουμπή και Παναγιώτη Μιχαλόπουλο. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Η Onion FM

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσεϊ, αντίντας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Η ώρα είναι 6:30.

0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
2: Τι λέει ρε αυτός?
3: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
2: Α, αυτός το Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
4: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
3: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
4: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ο Συνθέτης της ημέρας». Σήμερα, ο Σταύρος Ξαρχάκος.

0: την παραγωγή.
1: Ρε εσύ, να σου πω κάτι ρε.
0: Να σε ψηφίσω.
1: Το συνήθισα ρε, μ' αρέσει. Σπαθή ρε το λέω.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ο Συνθέτης της ημέρας». Σήμερα, ο Σταύρος Ξαρχάκος.

0: από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
2: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
1: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
0: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

0: Η ώρα είναι 7. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

Γεια σας. Με ροκ διάθεση, όπως είδατε, ξεκινήσαμε και σήμερα και έτσι θα συνεχίσουμε στο μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον της εκπομπής. Είμαι η Μαρία Ναγνωστάκη, είναι ο Βαγγέλης Καραπέτρος, ακριβώς απέναντί μου. Έτσι, είμαστε ευθυγραμμισμένοι περισσότερο και από τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Και σήμερα ετοιμάσαμε να σας παρουσιάσουμε μια εκπομπή αφιερωμένη εξαιρετικά, όπως λέει και ο τίτλος της, στο Διονύση Τσακνή. Ο Διονύσης Τσακνής, ο οποίος εγώ προσωπικά τον γνώρισα από τότε που ήταν ντουέτο στις εμφανίσεις με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Και για εσάς τους νεότερους που δεν το προλάβατε αυτό το ντουέτο, πρέπει να σας πω ότι υπήρχε μια πολύ ιδιαίτερη, έτσι, ενώ οι αύριες ήταν τελείως διαφορετικές, πώς να πω, το σημείο που ξεκινάγανε, έτσι, τα σημεία αφετηρίας και των δύο ήταν εντελώς διαφορετικά. Ωστόσο, υπήρχε μια κοινή συνιστόσα. Ήταν αυτή η άβρα τους, ήταν αυτή η δυναμική τους που ανεβαίνανε πάνω στη σκηνή και γινόντουσαν ένα. Και ήταν πολύ μαγικό αυτό το πράγμα που συνέβαινε. Τώρα μιλάμε για τη δεκαετία του 90, έτσι, γιατί τα έχουμε πει εδώ πέρα. Είμαστε παλιακά μοντέλα. Τα έχουμε περάσει τακταίο μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τις δρογμές. Ένα από τα τραγούδια σήμα κατά τεθέν του Διονύση Τσακνή. Και θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι το οποίο δεν ήταν τόσο από τα μεγάλα του σουξέ. Ήταν όμως ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ένα πολύ ωραίο ροκ ελληνικό τραγούδι. Το οποίο τότε είχε κάνει αίσθηση. Σύμβαση ώρες του χρόνου.

ξέρετε πώς είναι αυτά, έτσι. Όταν κάνεις μια σύμβαση αορίστου χρόνου, που προφανώς ο άλλος ξέρει πότε λύγει. Εσύ δεν ξέρεις πότε λύγει, γιατί μιλάμε πάντα για αυτό που συζήταγε το συγκεκριμένο τραγούδι. Εσύ περνάς τα χρόνια της σύμβασης, πώς αλλιώς, με την πλάτη στον τοίχο.

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μελωδικό τραγούδι. Από αυτά που ήξερα να μας χαρίζει ο Διόνυσης Τσάκνης κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Νομίζω όμως ότι ο τίτλος θα μπορούσε να ταιριάξει και στο Βαγγέλη Καραπέτρο, έτσι, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το παιδί εδώ πέρα παραμένει σιωπηλό καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Και δεύτερον, γιατί έτσι τον φαντάζομαι τις ώρες που δεν είμαι εγώ να γράφω εκπομπή, ότι κάθεται μόνος του, ας πούμε, απολαμβάνει αυτή την ησυχία του να μην μιλάω εγώ απέναντί του. Και λέει έτσι, αυτές οι ώρες σιωπής είναι ανεκτίμητες.

Και μια που ξεκίνησα την εκπομπή λέγοντάς σας για τις κοινές εμφανίσεις που έκανε ο Διονύσης Τσακνής στη δεκαετία του 90 με το Λευρέντη Μαχαιρίτσα, να σας πω και ένα παραλυπόμενο ότι είναι καλοκαιρινή η συναυλία, τώρα δεν θυμάμαι ποια χρονιά, θυμάμαι ότι πήγαινα γυμνάσιο, είναι πολύ κοντά στην περιοχή μου η συναυλία, οπότε εννοείται έχω πάει να τους δω, εννοείται συνοδευόμενοι από γονείς και κηδεμόνες, έτσι. Μην νομίζετε ότι αυτά είναι μόνο τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ξέρω λοιπόν από προηγούμενη συναυλή που τους έχω δει ότι σαν τελευταίο τραγούδι λένε πάντα το «Η νύχτα θα το πει», ένα πολύ όμορφο ντουέτο, το οποίο εμείς θα ακούσουμε αμέσως μετά. Έχουν αρχίσει 2-3 τραγούδια πριν το τέλος όμως και πέφτουν κάτι ψυχάλες. Ψυχάλες όμως, ψυχάλες, δηλαδή σαρόγιος από σταφύλι, όχι ψυχαλίτσες. Και έχουμε αρχίσει και αναρωτιόμαστε τώρα, θα τα ακούσουμε, δεν θα τα ακούσουμε, θα προλάβουμε, δεν θα προλάβουμε. Με το που ξεκινάνε να παίζουν το τραγούδι, οι ψυχάλες γίνονται κουβάδες με νερό, οι οποίοι πέφτουν πάνω μας. Θαύμασα λοιπόν το γεγονός ότι δεν φύγανε ούτε αυτοί, ούτε εμείς. Περιμέναμε όλοι μας να τελειώσει το τραγούδι. Φυσικά, encore δεν υπήρξε στη συγκεκριμένη συναυλία, όπως καταλαβαίνετε. Το τραγούδι όμως το είπανε όλο. Και αυτό είναι από τα πράγματα που έχω να θυμάμαι με πολύ γλυκιά νοσταλγία.

0: έχουμε πολύ ακόμη. Η Μοναλίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω άρπα, είναι μεσολόγη, γυρίζουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Ακούτε Ionion FM.

Τι δεν τούταξα αυτού του Καραπέτρου να τη χορέψουμε αυτή την ταραντέλα όσο έπαιζε. Όχι, μου λέει, θα βγεις λαχανιασμένη στο μικρόφωνο. Έχουμε και μια ηλικία. Δεν μπορώ, τέλος πάντων. Ακούσαμε λοιπόν την ταραντέλα, ένα τραγούδι του Διονύση Τσακνή, το οποίο τραγουδήσαν η Τάνια Τσανακλείδου με τον Κώστα Θωμαίδη. Το τραγούδισαν υπέροχα, αν ρωτάτε εμένα. Αν δεν με ρωτάτε, ακούτε και τη δική σας γνώμη. Και θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι το οποίο είναι ο Διονύση Τσακνή. Δεν το τραγουδάει όμως ο Διονύση Τσακνή, προκειμένου. Το τραγουδάει η Ελένη Βιτάλη και είναι νομίζω από τα εμβληματικότερα τραγούδια που έχουμε να θυμόμαστε από την καριέρα του Διονύση Τσακνή. Το τραγούδι των γευτών.

Και από το ένα εμβληματικό τραγούδι στο επόμενο εμβληματικό τραγούδι, το οποίο επίσης δεν θα μας το τραγουδήσει ο Διονύσης Τσακνής, αλλά θα μας το τραγουδήσει ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας και θα μας εξηγήσουν με μεγάλη σαφήνεια για ποιο λόγο γυρίζουν τις πλάτες τους στο μέλλον.

και από το μέλλον θα πάμε στο παρελθόν. Και συγκεκριμένα θα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε τον Νοέμβριο του 1990, μιλάει όμως για τον Νοέμβριο του 1973. Γιατί ο Διονύσης Τσακνής ήταν παιδί της γενιάς του Πολυτεχνείου, γιατί αυτό το γεγονός του Πολυτεχνείου έχω διαπιστώσει ότι την έχει στιγματίσει ανεξίτηλα αυτή τη γενιά, και αυτό το τραγούδι έτσι δίνει μια προοπτική θυμού, αγανάκτησης, που εμείς που τα μαθαίνουμε εκ των υστέρων ίσως δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε τόσο άμεσα, εκτός και αν τα ακούσουμε σε ένα τραγούδι.

Λοιπόν, το τραγούδι το οποίο θα παίξει τώρα, για να είμαι ειλικρινής, εγώ το έχω ξεχάσει. Το θυμήθηκα με αφορμή την εκπομπή για το ροκ που είχαμε κάνει τις προάλλες. Κάπως έτσι, εκεί πέρα που συζητάγαμε με το Βαγγέλη στο brainstorming που κάνουμε πάντα. Μου ήρθε ως φλασιά το τραγούδι αυτό και λέω: και ο Τσακνής είναι πολύ ωραίο για το ροκ και τα λοιπά. Και έτσι μπήκε μέσα η σχέση rock and roll. Όταν το ακούσαμε λοιπόν και έπαιξε, διαπιστώσαμε και οι δύο ότι πολύ ωραίο τραγούδι. Και κάπως έτσι το αφιέρωμα για το Διονύση Τσακνή έχει μέσα και το τραγούδι αυτό. Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι ωραίο να έχεις μια σχέση, αλλά αν αυτή η σχέση είναι και rock and roll, είναι κάτι άλλο.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, έτσι και ενώ πάμε με ροκ διάθεση στο τέλος, δεν θα την κρατήσουμε τη διάθεση μας αυτή, θα γίνουμε πιο μελωδικοί, θα γίνουμε πιο νοσταλγικοί, αλλά ο Διονύσης Τσακνής εδώ πέρα, με τους στίχους της Μαριανίνας Κριεζή φυσικά, και όχι με δικούς του, δίνει μία συμβουλή η οποία νομίζω μπορεί να σώσει την πραγματικότητα κάποιου, όσο ζωφερή και να είναι. Σας αφήνουμε λοιπόν με το «Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι», με την ευχή να μπορέσουμε όλοι μας να φτιάξουμε το παραμύθι που ονειρευόμαστε και στο τέλος να ζήσουμε ευτυχισμένοι μέσα σε αυτό. Γεια σας.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, έτσι και ενώ πάμε με ροκ διάθεση στο τέλος, δεν θα την κρατήσουμε τη διάθεσή μας αυτή, θα γίνουμε πιο μελωδικοί, θα γίνουμε πιο νοσταλγικοί, αλλά ο Διονύσης Τσακνής εδώ πέρα, με τους στίχους της Μαριανίνας Κριεζή φυσικά, και έχει με δικούς του, δίνει μία συμβουλή η οποία νομίζω μπορεί να σώσει την πραγματικότητα κάποιου, όσο ζωφερή και να είναι. Σας αφήνουμε λοιπόν με το «Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι», με την ευχή να μπορέσουμε όλοι μας να φτιάξουμε το παραμύθι που ονειρευόμαστε και στο τέλος να ζήσουμε ευτυχισμένοι μέσα σε αυτό. Γεια σας.

ποιότητα κάποιου, όσο ζωφερή και να είναι. Σας αφήνουμε λοιπόν με το φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι. Με την ευχή να μπορέσουμε όλοι μας να φτιάξουμε το παραμύθι που ονειρευόμαστε και στο τέλος να ζήσουμε ευτυχισμένοι μέσα σε αυτό. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
8: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
10: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
11: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονή.

Καλώς τους μου, καλώς ήλθατε στο Ιόνιον FM, καλώς ήλθατε στο κουτί της Πανδώρας. Θανάσης Σταθόπουλος είναι κοντά σας στο μικρόφωνο. Έχω και δύο αγαπημένους φίλους με εδώ δίπλα που κάνουμε παρεάκι. Οπότε όλοι μαζί είμαστε μια ωραία παρέα που θα πάμε για ένα περίπου μουσικό δίωρο. Τους τρόπους για να επικοινωνούμε και να τα λέμε, για να θέλετε ή να μπορείτε ή να σκέφτεστε να μας εκφράζετε πράγματα, είναι το 26 23 042 100, η τηλεφωνική μας γραμμή. Ομάδες του Ιόνιον FM στο Facebook, Θανάσης Σταθόπουλος ονοματεπώνυμο στα ελληνικά στο Facebook επίσης. Και επειδή παρότι η παραγωγή είναι εδώ από τα στούντιο του Ιόνιον, ο Έκφραση 97 στην Κώστα 12 μεταδίδει το κουτί της Πανδώρας ζωντανά την ίδια ώρα. Οπότε και την αγάπη μου να στείλω στα 12 και στον Έκφραση. Μπορείτε να το βρίσκετε ως Έκφραση 97 στα ελληνικά επίσης. Να περάσουμε καλά. Πήγαμε σε μαντινάδες με τον Μιχάλη Τζουγανάκη.

Εδώ έχω τις πρώτες αγάπες και τις πρώτες καλησπέρες μπροστά μου που δεν τις ονοματίζω πάντα και το ξέρετε αυτό και δεν είναι ανάγκη να τις ονοματίζω διότι δεν τα στέλνετε για να τα ονοματίζω, τα στέλνετε για να τα βλέπω. Οπότε σας λέω ευθαρσώς ότι σας αγαπώ πάρα πολύ και αφού σας πω ότι σας αγαπώ πάρα πολύ θα πάμε σε ένα τραγούδι που μοιάζει περισσότερο με απαγγελία ή με μια προφορική ποίηση. Είναι από εκείνα τα μικρά ένστικτα της ψυχής που είναι σε γωνίες, αλλά είναι μεγάλα. Είναι ο Παντελής Θαλασσινός, αηδόνυμο.

Κοίτατος Παντελής Θαλασσινός. Και έρχεται ο Βασίλης ο Σκουλάς, ένας από τους τελευταίους των Μοϊκανών, όπως λέει ένα φίλος.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος τόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
6: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μία συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8. 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
7: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
8: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
9: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσι και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
6: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
10: Επιλέγεις τον πρώτο. Επιλέγεις τον καλύτερο. Επιλέγεις επιτυχίες. Νέες κυκλοφορίες. Κορυφαίες στιγμές. Ionion FM. Επιτυχίες χωρίς τέλος.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Εδώ επιστρέψαμε μετά το απαραίτητο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Αυτός ήταν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης με μια βόλτα που έκανε στον ήλιο και είπε τα δικά του. Έρχεται μια φωτιά με εκείνο το πυρόξαρδο χρώμα της και τις φλόγες της. Χριστός Θεός, Μίλτος Πασχαλίδη.

εμένα τα βράδια που στριφογυρίζουμε στο κρεβάτι και για αυτούς που καπνίζουν σηκωνόμαστε, καπνίζουμε ένα τσιγάρο. Εγώ δεν καπνίζω πια άλλα. Για τότε που καπνίζει έχει μείνει ανάμνηση. Κάνεις ένα τσιγάρο, κάνεις δεύτερο, βάζεις λίγο ουίσκι, δεν σε πιάνει τίποτα. Ψάχνεις τον εαυτό σου, ανοίγεις το παράθυρο να πάρεις αέρα, να κοιτάξεις τα αστέρια, βλέπεις ένα σύννεφο να τα σκεπάζει και αυτά. Δεν βρίσκεις τίποτα και τελικά αποφασίζεις ότι τα πάντα γύρω σου σε πνίγουν και θες να πας μια βόλτα και βγαίνεις στο δρόμο και έχει περάσει η ώρα. Και όταν βγαίνεις στο δρόμο, βλέπεις ότι η ίδια η φύση σου δίνει την απάντηση. Γιατί έχει αρχίσει και ξημερώνει. Και είναι τότε που αλλάζουν τα πάντα ξαφνικά και βρίσκεις αυτό το οποίο για λίγες ώρες πριν δεν μπορούσε καν να σε αφήσει να κοιμηθείς. Αυτός είναι ο Σωκράτης ο Μάλαμας.

Αχ, με να έχει να ξεκινήσω. Είναι από εκείνα εκεί τα παραμύθια που θες να τα ζήσεις, αλλά κάθε φορά που ξεκινάει αυτό το μια φορά και ένα καιρό και προχωράει, τότε κάτι στραβώνει και το παραμύθι δεν έχει το τέλος που έχει σχεδιάσει, ούτε την πορεία την ίδια. Ήταν μια φορά μάτια μου, Μανώλης Λιδάκης.

που γίνεται παραμύθι και το παραμύθι που γίνεται πραγματικότητα, τι γίνεται όνειρο ή γίνεται φαντασία. Εδώ έρχεται τώρα κάτι που βγαίνει από μέσα μας και μοιάζει με το χορό της καρδιάς. Έχετε ακούσει για το χορό της καρδιάς? Ο χωριός της καρδιάς χορεύει μονάχα ένα σκοπό. Και αυτός ο σκοπός λέγεται Μεντιλένη.

Και μιας και μιλάμε για αποστάσεις και μιας και μιλάμε για καρδιές που χωρίζονται, τα στείλω και στα δεκάνησα στη φίλη μου τη Ράνια. Τούτο εδώ το τραγούδι είναι το Τζιβαέρι, από δύο φωνές, τρεις μαζί μπορεί να είναι πιθανόν, εξαιρετικές. 2009, ρετική τιμή, Χαϊτζαξιάν, Ελέγκ.

0: βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ, τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα

0: χέρια μας. Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
1: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
3: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
4: Όλες οι ειδήσεις.
3: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
5: Στο freegr.gr.
6: Η πύλη της τεχνολογίας.
7: Το hotspot του ίντερνετ.

Ήταν αυτοί οι σιωπηλοί που έχω απέναντί μου με τις μπύρες τους, την οποία τη μία την ψιλοπέταξα κιόλας. Και όταν πήγαινα με μεγάλη ευτυχία, ήμουν με το στόμα μου γεμάτο ελληνικά με ζεδάκια. Οπότε, παιδιά, στην υγεία σας πίνω. Με τούτη πυρόγα θα ταξιδέψουμε μαζί με τον Βασίλη Παπακοσταντίνη.

Ετούτο που θα έρθει τώρα κοντά σας, το στέλνω στο Γιάννη και στην Πόπη, γιατί γεννήθηκε την ώρα που γινόταν η λίστα, οπότε νομίζω ότι τους ανήκει. Είναι η μικρή πατρίδα. Εδώ ερμηνεύεται από Γιώργο Νταλάρα και Χρήστο Θηβαίο. Φιλιά και χαιρετίσματα σε όλους από τις πρωτεβουσιάνικες επάλξεις της Μάγδας.

τραγούδι αφαιρετικό. Είναι όταν μπορείς και ξεχωρίζεις από τον εαυτό σου, τον βάζεις απέναντι σε μια καρέκλα και αρχίζεις μαζί του να μιλάς χωρίς να ξέρεις που αυτό θα σου οδηγήσει. Αυτή είναι η Ρόζα, ο εαυτός μας ο ίδιος, αείμνηστος Μητσάρας.

του. Να επεμβαίνεις στον ύπνο ενός ανθρώπου που είναι δίπλα σου και είναι ουσιαστικότερο της ύπαρξης, είναι σε εκείνη τη σφαίρα, επειδή λένε ότι ο ύπνος είναι αυτή η κατάσταση που ουσιαστικά είναι το ενδιάμεσο της ζωής ετούτης με το Θεό. Άρα σε εκείνα τα σκαλοπάτια που οδηγούν μακριά. Γιατί αυτοί που πάνε τη ζωή λιγάκι παραπάνω τελικά είναι οι πιο μοναχοί στη γη, Ορφέας Περίδης.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Το ΚΤΕΛ Ηλία σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
5: Ιόνιον FM

Τώρα πια τη Ζάκυνθο πρέπει να τη λέω ιδιαίτερη πατρίδα μου. Ήμουν πριν λίγες μέρες, αλλά ήρθα στραπή. Ήρθα με το πρώτο και έφυγα με το τελευταίο. Οπότε τώρα αν ακούτε και κανένα ήχο, είναι τα... είναι εδώ τα ποτήρια και τα λοιπά. Στην κυρία Σούλα στη Ζάκυνθο. Με αγάπη αυτό.

χαρά είναι κάτι το οποίο είναι συνώνυμο με τη λύπη. Είναι η δίδυμη αδελφή της λύπης. Οπότε είναι ένα οικόπεδο που χωράει τα πάντα. Το νου σας, ανοίξτε την αγκαλιά σας αυτή. Είναι η άλκης της πρωτοψάλτη.

Αυτό είναι. Το κουτί της Πανδώρας έχει μετατραπεί σε ένα μικρό καπηλιό του Ιουνίου. Αυτό είναι. Γεια σου ρε Πασχάλη Τερζή Μέγιστε.

βάζω λίστα μπροστά μου. Η καλή ευτυχία, η καλή νεράιδα μου την έχει βάλει. Αλλά δεν μπορώ να βρω τώρα σε ποιο σημείο είμαστε. Αλλά όμως θα το βρω αυτό το σημείο, δεν υπάρχει περίπτωση. Προς τα κάτω. Στον τερλό πάμε τώρα. Του κότσιρα αυτός είναι.

Το χειρότερο είναι ότι είχα τα ακουστικά μου εκτός, γιατί φταίει αυτό το χρυσό υγρό που έχω εδώ δίπλα μου, το οποίο το πίνω στην υγειά σας και από τον τρελό και όλα τα υπόλοιπα. Θα πάμε σε κάτι το οποίο μοιάζει αληθινό, αλλά μοιάζει και ψεύτικο. Αληθινό σαν τη γλώσσα μου μπερδεύεται από την πείρα, και ψεύτικο σαν μια φαντασία η οποία μπορεί να, στο τέλος, να είναι αληθινή ή απλά να παραμείνει ένα όνειρο ανεκπλήρωτο.

Τώρα συνειδητοποιώ, κοιτάζοντας τη λίστα μπροστά μου, ότι έχω ανοίξει άλλη λίστα. Γι' αυτό μπερδεύω τα τραγούδια. Κοίτα να δεις, με μπέρδεψες ευτυχία. Μου τα κάνεις αυτά πράγματα. Ο Θανάσης Σταθόπουλος στο μικρόφωνο, η σιωπηλή μου φίλη εδώ απέναντι που γελούν λόγω της μπύρας. Το Young FM και το κουτί της Πανδώρας. Ο Έκφραση 97 στην ΚΟ και στα 12. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε να αγαπάκετε.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Και φέτος για κλιματισμό.

0: Μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.

στέμμα της Ιωνίας, λουλούδι της Ανατολής, Παρίσι του Λεβάντε, Φιόρε Μικράς Ασίας. Στο σπιτικό μας δέσποζε μια λεμονιά, μοσχοβολούς ο τόπος, οι γονείς και οι δυο μικρασιάτες. Ο πατέρας γεννημένος στο ευλογημένο Ιβαλί, η μάνα μεγαλωμένη στο καταπράσινο Ιδίνι. Ο ήλιος ρόδιζε στον ουρανό της Ιωνίας και εμείς, Σμυρνιές αρχοντοπούλες, φτάναμε λευκοστόλιστες στο σταθμό του Κασαμπά. Άλογα, όμορφα λευκά άλογα μας περίμεναν και έσερναν ένα μικρό τροχίλι του τραμ. Ανεβήκαμε στη μαγεμένη ράχη του τραμ και αρχίσαμε τον ηρεμένο Σεργιάννη στις γειτονιές της Μύρνης. Βόλτα στην Προκυμαία, στο περίφημο ΚΕ. Τα νερά άστρεφταν στην Προκυμαία. Οι βάρκες έλαμπαν κάτω από τον ήλιο. Γαλάζια θάλασσα, δρόμοι πλακόστρωτοι, αχ! Μυριζελάδα, βασιλικό και δυόσμο. Στον ουρανό χαρμόσυνα σημάναν οι καμπάνες της Αγίας Φωτεινής. Απά στο Κατιφέ Καλέ έρχονταν σωρό τα καραβάνια από τα βάθη της Ανατολής. Σημά στο ποτάμι στον Μέλιτο ξεφορτώναν τις καμήλες οι πραματευτάδες. Εκεί στη μακρινή γέφυρα του Μελί, στη γέφυρα των καραβανιών, έχτιζαν τους τουρκικούς μιναρέδες και ξυπνούσαν οι καμήλες από την φωνή του Μουεζίνη. Τα πρωινά κατεβαίναμε στους κάτω μαχαλάδες να πάρουμε μπαχαρικά, σαλέπι και λαχανικά από τους καροτσέριδες του Φασουλά. Αρμένοι στις κυράδες μας λέγαν το φλιτζάνι και ρίχναν τα χαρτιά. «Αχ, τυχερή σε κόνα μου, σε αγαπάει», μου το είπεν η μανούλα του, «το λένε τα πουλιά». «Μου το είπε το φλιτζάνι σου, το λένε και τα χαρτιά». Και πέρα στην Οφραϊκή αγορά, σεραφίτες έμποροι πουλούσαν όλα τα ακριβά, πετράδια και μεταξωτά, διαμάντια και χρυσταφικά. Και απά στο Φραγκομαχαλά, Εγγλέζοι και Φραντσέζοι, πρικιά πουλούσαν και αγοράζαν στην σκεπαστή αγορά. Βελούδα, κασμίρια και ντυτά, παιχνίδια όμορφα και κουρτιστά, υφάσματα δαντελωτά. Το Bon Marché, το Άγγλο Eastern, το Petit Louvre, το μαγαζί του Ξενόπουλου, το καπελάδικο του Μουτάφη, το ραφτάδικο του Χαντίνογλου, πρώτα σε όλη την Ανατολία. Στη μόδα πρώτες οι Σμυρνιές, εμείς έχουμε να το λέμε, το ρούχο το καλό το ευρωπαϊκό να το φορούμε στις βεγγέρες μας. Χαρά τη ζωή η Μπελαβίστα, εδώ μένουνε όλοι οι άρχοντες και οι αρχόντισες της Μύρνης. Τα σπίτια όλα αρχοντικά, οι δρόμοι πλακόστρωτοι, οι άμαξες μετάλογα πάνε και φέρνουν τους λόρδους ευγενείς. Στην όμορφη πλατεία της, ο αποκριάτικος χορός, το μεγαλύτερο γεγονός της αριστοκρατίας. Ντάμες και καβαλιέροι σκορπάνε σερπατίνες και κομφετί και χορεύουν τους ευρωπαϊκούς χορούς βάλς, φόξ, ταγκό. Λένε πως άμα θες πλούσιο γαμπρό, παίρνα την Κυριακή από την Μπέλα Βίστα.

0: Μελίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω άρπα, Αθήνα, Μεσολόγγι, γυρίζουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

απαντήσεις κι αν ψάχνω δεν βρίσκονται. Δεν μπορεί να μιλήσει κανείς σε έναν κόσμο που όλα γκρεμίζονται. Δεν μπορεί

μιλήσει κανείς. Στις σκιές τις βαριές το παράθυρο δεν μπορεί να μιλήσει κανείς. Κι αν στους κήπους πλανιούνται ζυζάνια δεν μπορεί να μιλήσει κανείς.

με το φόβο που σπέρνουν οι λύκοι πάνω στη γη. Αν μπορούσαν να είναι αναστρέψιμα, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς.

0: Ionian FM Stereo.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».
2: Ζητώ το ελληνικό τραγούδι.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Ξεκίνημα με ένα τραγούδι για όνειρα. Για τα όνειρα που όλοι βλέπουμε. Εδώ ήταν η Κλαυδία στο πρόσφατο σίγκλ της, Όνειρο Βαθύ. Και εδώ είναι ο Γιάννης Αβραμίδης με τα τραγούδια αλλιώς για τις επόμενες δύο ώρες. Για τη συνέχεια έρχεται η Γιώτα Νέκα, η οποία διασκευάζει Μιχάλη Χατζηγιάννη και Λεάννα Βραχάλη και τραγουδάει για τη θάλασσα.

Για τη συνέχεια έρχεται ακόμη μία διασκευή για το τυχερό αστέρι, αυτό το πολύ αγαπημένο τραγούδι του Κωνσταντίνου Βίτα, που πρωτογνωρίσαμε με τη φωνή του Γιάννη Παλαμίδα, έχει γνωρίσει άπειρες διασκευές. Πάμε να ακούσουμε μία από τις καινούργιες.

Και φέτος η Μαρίνα Σπανού γυρίζει όλη την Ελλάδα και παρουσιάζει τα τραγούδια της, αλλά και τραγούδια αλωνών, όπως αυτό εδώ που έρχεται αμέσως τώρα. Είναι το «Λουλούδι του δρόμου» από τον Γιώργο Ρους.

Άλλη μία ενδιαφέρουσα διασκευή που προέκυψε αυτό το καλοκαίρι είναι οι Τυφώνες από το συγκρότημα Αλκατράς. Ένα παλιότερο τραγούδι που είχε βγει στις αρχές του 2000 επανέρχεται στο σήμερα με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Πάμε να τους ακούσουμε.

Επιστρέψαμε εδώ με Χαρούλα Αλεξίου και Χρήστο Μάστορα να λέει ο ένας στον άλλον εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Γιάννης Αβραμίδης για ακόμα μια ώρα εδώ παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και διαλέγει για σας τα τραγούδια αλλιώς. Για τη συνέχεια έρχεται η Μαρίνα Σάτι, η οποία διασκευάζει Φίβο Δελιβοριά κάποια καλοκαίρια πριν σε εκείνη την ταράτσα του Φίβου.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

0: κλείνουμε σιγά σιγά και το τρίτο μας ημίωρο και εδώ θα συναντήσουμε την Μαρίζα Ρίζου, η οποία με τον μοναδικό της τρόπο τραγουδάει ξανά τη σωτηρία της ψυχής του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου.
1: Παραλία ερημική.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

λείπει η μουσική. Πολύ. Αλλά έχω τη θάλασσα. Κάθομαι με τις ώρες χειμώνα καλοκαίρι. Νιώθω ότι ξεπλένω στεναχώριες μέσα της. Είχα γνωρίσει έναν άνθρωπο που με τη μουσική του μας είχε αλλάξει όλη μας τη ζωή εδώ στο νησί. Δεν είναι τρομερό πως μερικές φορές οι άνθρωποι, άμα βρούμε μια αφορμή και ενωθούμε, είμαστε ικανοί για το απόλυτο καλό. Και την επόμενη στιγμή μπορεί να το διαλύσουμε.

επόμενο τραγούδι έρχεται από εκείνη την υπέροχη συνεργασία της Τάνιας Τσανακλίδου και του Μιχάλη Δέλτα κάποια χρόνια πριν. Είναι το «Μια αγάπη μικρή».

πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή και να σας αποχαιρετήσουμε. Εδώ θα βρούμε την Έλλη Πασπαλά με ένα τραγούδι που μιλάει για την ελευθερία, με το τραγούδι Alma Libre. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξα για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνέχεια.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες, και συνεχίζουμε.